και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Κόσμος.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου είχε αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή από σήμερα, μετά τις 9 το πρωί, έως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου, θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Πάνω από 3.500 είναι οι νεκροί και τουλάχιστον 16.700 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε εχθές στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με αμερικανικό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι δύο εμπορικά πλοία

0: αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε νωρίτερα της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει με το ορολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Όπως είδατε στην παρέα μας, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Καλοκαιράκι λοιπόν. Καλοκαιράκι του 2026. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το καλοκαιράκι. Το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει άλλη αίσθηση σε σχέση έτσι με το χειμώνα. Τώρα μιλάγαμε μια συνάδελφο η οποία έπιασε βάρδια πρωί-πρωί εδώ στη σύνταξη. Και αυτό λέγαμε ότι ρε παιδί μου, το πρωί κυκλοφορείς χαράματα που λέμε και είναι μέρα. Άρα έχεις μέρα, φεύγεις τη βάρδια που τελειώνει θεωρητικά και έχεις ακόμα κι άλλη μέρα να αντιμετωπίσεις μπροστά σου. Άρα αυτό είναι το μεγαλείο του καλοκαιριού, μπορεί να το αξιοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε σχέση δηλαδή με το χειμώνα. Θα μου πεις, αυτά σε μάρα να ψάλτη. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας λοιπόν, καλώς ήρθατε και για την σημερινή ημέρα που είναι η 7η ημέρα του Ιουλίου. Τρίτη λοιπόν, 7 Ιουλίου. Και περπατάμε και σήμερα για να κάνουμε παρέα για τα μικρά και τα μεγάλα, τα πολλά και τα λίγα. Τα ζητήματα τέλος πάντων τα οποία έχουμε να κουβεντιάσουμε και για τη σημερινή ημέρα. Ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίδη που τα λέγαμε έτσι λίγο εξωδίκως ότι 7.30 ήταν στην παρέα μας, ελπίζω, πρόεδρος των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας, με αφορμή την κουβέντα που έγινε χθες στο Βενιζέλος για τις καθυστερήσεις που είναι μεγάλες, δεν είναι μεγάλες, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, κάθε χρόνο τα ίδια βεβαίως. Έμαθα ότι το κλίμα δεν ήταν και πάρα πολύ ευχάριστο. Υπήρξε μια ένταση γενικότερη αναφορικά με τα πολλά μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν και κυρίως τα αντιμετωπίζουν οι επιβάτες με ολιγόλεπτες ή μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δρομολογίων. Έτσι. Λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι από ό,τι κατάλαβα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έβγαλε κάποια στοιχεία αναφορικά με τις καθυστερήσεις, ότι είναι λίγο μικρότερες, δεν είναι τόσο όσο λέει το Eurocontrol κλπ. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό εδώ που τα λέμε, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Και είναι μεγάλη ιστορία, να σας πω την αλήθεια, ο συντονισμός. Δεν είναι τόσο απλό, έχει πολλές παραμέτρους και πολλές ευθύνες επί της ουσίας. Τώρα, όμως, μου επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη συζήτηση, γιατί έβλεπα χθες κάποια στοιχεία που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλοι ακροάτες, ότι η Ισπανία λοιπόν θα υποδεχθεί φέτος 100 εκατομμύρια τουρίστες. Πέρυσι λέει ήταν γύρω σε 93 εκατομμύρια τουρίστες, έτσι. 100 εκατομμύρια φέτος, είναι η δεύτερη χώρα λέει στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία σε τουρισμό, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Το λέω αυτό ρε παιδί μου γιατί εμείς έχουμε καμία 32 εκατομμύρια νομίζω, 35 πόσο έχουμε. Θα μου πεις γιατί θέλεις να φτάσουμε στα 100 εκατομμύρια, δεν θα χωρέσουμε κιόλας. Σωστό και αυτό, δίκιο, πάτε βάλουμε. Άντε πες και ήρθανε. Καταρχήν πώς θα φύγουνε, είναι ένα θέμα. Άστο αυτό όμως στην άκρη. Μπορούμε να τους υποδεχθούμε. Θα μου πεις σε βάθος χρόνου ψάλτη. Σωστό και αυτό. Όμως, έλεγα ρε παιδί μου, με αφορμή αυτή την έκτακτη σύσκεψη η οποία έγινε χθες, η οποία έγινε αρχές Ιουλίου. Σωστά. Επειδή όμως το βλέπουμε, το ξέρουμε, το έχουμε κάθε χρόνο το ζήτημα αυτό, δεν έπρεπε ενδεχομένως αυτού του είδους οι συσκέψεις, ο συντονισμός, οι κινήσεις οι κατάλληλες, τέλος πάντων, αφού τα ξέρουμε τα δεδομένα, τα έχουμε στα χέρια μας, να έχουν γίνει νωρίτερα και ενδεχομένως από νωρίς να μπει στη διαδικασία να συντονίσουμε τα ασυντόνιστα. Και επίσης, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του αεροδρομίου, του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, του Βενιζέλος, και ενδεχομένως των ζητημάτων που βάζουν πάνω από το κεφάλι τους οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Γιατί ξαναλέω, η δουλειά που κάνουν οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για τα αεροπλάνα τα οποία προσγειώνονται και απογειώνονται. Περίπου λέει λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε μια μισή προσγείωση και απογείωση, παρακαλώ πάρα πολύ, τις ώρες αιχμής. Εν τω μεταξύ έβλεπα κάτι 5.000 πτήσεις ας πούμε. Τώρα σας τα πω γιατί τα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές τις ιστορίες, για να καταλάβετε το μέγεθος της έντασης η οποία καταγράφεται στους πύργους ελέγχου, ιδιαίτερα στον πύργο ελέγχου του Βενιζέλος, έτσι, που έχει το γενικό πρόσταγμα που λέμε αναφορικά με τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, και έλεγα ότι από τη μια μεριά λοιπόν είναι τα αεροδρόμια, από την άλλη μεριά όμως δεν είναι, ας πούμε λέω εγώ τώρα, και τα λιμάνια. Στα λιμάνια τα πράγματα είναι καλά. Την περασμένη Παρασκευή λέγαμε για τη Ραφίνα, την πατρίδα μου. Θυμίζω και τα προβλήματα που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας και έχω μιλήσει, θα προλάβω να τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες, στα βόρεια σύνορα της χώρας. Και εκεί υπάρχουν πολύ ωραίες αναμονές. Για μια σειρά από θέματα, δεν έχει σημασία. Άρα μάνι μάνι, νεαρέα απέναντι, έχουμε και αεροδρόμια και λιμάνια και πύλες εισόδου της χώρας, εννοώ με τα αυτοκίνητα. Άρα, αυτά δεν τα ξέραμε. Τα όμως αντί ζητάς πρωί και σήμερα κάνε μας τη χάρη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Εν τω μεταξύ τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, γιατί έχουμε και τον ΝΑΤΟ σήμερα. Έλα, όπως το λένε. Όχι, αυτό είναι άλλο. Τι γίνεται με τη Γαλλία και τους Τούρκους, παιδιά? Η Γαλλία λέει ετοιμάζεται να πουλήσει, λέει, κάτι πυράβλους, ένα πυραυλικό σύστημα αεράμινας, το οποίο, λέει, παρακολουθεί ταυτοχρόνως δεκάδες στόχους και αναχαιτίζει, λέει, πολλαπλές απειλές. Και είναι έτοιμοι, λέει, έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις οι Γάλλοι με τους Τούρκους να τα πουλήσουν στην Τουρκία. Ή ίσως να τα παραγάγουν μαζί, να τα κατασκευάσουν μαζί η Γαλλία και η Τουρκία. Και θα υπάρξει, λέει, και συνάντηση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας με τον Ερντογάν. Όπως επίσης, βεβαίως, το μεγαλύτερο ζήτημα θα είναι η συνάντηση που θα έχει ο Δονάλτιος με τον Ταγίπτο κουμπάρο μας. Πόσα άτομα, λέει, θα είναι η συνοδεία του Αμερικανού Προέδρου? 1000 άτομα. Σιγά, ρε παιδιά, ηρεμήστε. 1000 άτομα. Σκέψου, φίλε ακροατή, πόσα αεροπλάνα θα είναι μαζί. Δεν μιλάμε για τα αυτοκίνητα, για τα αυτά, για τα, την κουστοδία αυτή. Θα είναι ο πρόεδρος, ο Ρούμπιο, ο Μπέσεντ. Μπέσεντ είναι ο υπουργός. Τι υπουργός, δεν μπορεί, δεν είναι αυτός. Ο Χέξεθ, του πολέμου. Μίλλερ. 78 άτομα έχει μαζί. Μόνο από τα. Χαμός, πρέσβης. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Χαμός, ε. Εν τω μεταξύ, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο συνάδελφος ανταποκριτής του ΣΚΑΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει στείλει ένα δημοσίευμα το New York Times που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται, λέει, να πει στον Ερντογάν ότι προετοιμάζεται η επανένταξη της χώρας στο πρόγραμμα όπου θα μπορεί να παραλάβει τα F-35 Stealth Fighter Jet. Θα τα πει, λέει, ο ίδιος ο Πρόεδρος προσωπικά. Αναφορικά και γιατί θυμίζω ότι εκεί υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το, πώς λέγεται, με την με τους S-400, μπράβο, που έχουν πάρει οι Τούρκοι. Μάλιστα βλέπω σήμερα μια συνέντευξη του Γκάς Μπιλιράκης. Ο κύριος Μπιλιράκης είναι βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος αύριο θα είναι στην Αθήνα. Μιλάει στην Καθημερινή και στο συνάδελφο Αθανάσιο Κατσικίδη, που λέει ότι ο ίδιος είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε πώληση προς την Τουρκία, δεν την θεωρώ αξιόπιστη. Η θέση, λέει, είναι ξεκάθαρη, η πώληση κινητήρων στην Άγκυρα και για τα ΚΑΑΝ, ο νόμος, λέει, Κάτσα, είναι αρκετά σαφής ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να λάβει τα F-35, όμως, ξαναλέω, όμως, πάντα υπάρχει αυτό το όμως και το αλλά επιπλέον, αν θέλει η νύφη και ο γαμπρός και ο πρόεδρος, θα γίνει το ζήτημα, θα περπατήσει. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία, παιδιά, εντάξει, κατηγορούμε τώρα και εμείς την Τουρκία και λοιπά, αλλά δεν είναι τώρα, υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, η Τουρκία έχει, λέει, 3.000 εταιρείες που ασχολούνται με την αμυντική βιομηχανία, 100.000 εργαζόμενους και οι ετήσιες εξαγωγές, λέει, προσεγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Μπαϊρακτάρ, μπαϊρακτάρ, από εδώ, από εκεί. Πρόσφατα, λέει, πούλησε και μία κορβέτα στη Ρουμανία που ναυπηγήθηκε, λέει, στα τουρκικά ναυπηγεία. Είχα πάει μια φορά, παιδιά, Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και εντάξει, μέσα σε όλα τα άλλα, ανοίξαμε και λίγο τηλεόραση εκεί πέρα στο ξενοδοχείο. Είχαμε ένα κενό, ξέρω εγώ, καμιά ώρα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ανοίξαμε λοιπόν την τηλεόραση και βλέπω, παιδιά, ήταν η ημέρα παράδοσης από τα τουρκικά ναυπηγεία. Κάνα δυο πλοίων χτισμένα στην Τουρκία. Λοιπόν, και πιάσαμε κουβέντα εκεί με τον ξεναγό μας, Έλληνας ο ξεναγός, ομογενής στην Κωνσταντινούπολη, και μας έλεγε ότι, καλά, βέβαια, Τα μάθαμε αργότερα και με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που καλύπτουν τα του Υπουργείου Αμήνης. Λοιπόν, δεκάδες είναι τα πλοία τα οποία χτίζονται, εννοώ πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, ε. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να μιλήσω τώρα για τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν χώρες με την Τουρκία. Τα λέω όλα αυτά γιατί, ξαναλέω, σήμερα είναι η έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι η δεύτερη, λέει, που πραγματοποιείται. Η προηγούμενη είχε γίνει το 2004 στην Κωνσταντινούπολη. Και μετά από 22 χρόνια η αντίστοιχη πραγματοποιείται στην Τουρκία, μάλιστα. Και με τους Γάλλους και με τους Ισπανούς και με τους Ιταλούς σχέσεις ιδιαίτερες οι Τούρκοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω και εγώ γενικότερα, ε. Επίσης να ξέρετε ότι υπάρχει ταυτόχρονα σε εξέλιξη, λέει, και μια έκθεση πώληση στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία αυτή την περίοδο. Δεν τυχαίο καθόλου, διότι σήμερα, λέει, θα ανακοινωθεί επίσης από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Ρούτε, του φίλου μας, του Ρούτε, για την απόφαση πολλών συμβολέων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και πάλι σε καλό δρόμο είμαστε. Ειρηνικός δρόμος, έτσι, ε. Καλά, εμείς έχει να κάνει και με τη Ρωσία όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε, λέει, και την Ουκρανία. Άλλο αγκάθι εκεί, να δούμε τι θα γίνει, γιατί, λέει, πρέπει να δώσουν κάποια αμυντικά συστήματα, ενδεχομένως και αντιπυραυλικά, και για την άμυνα της Ουκρανίας. Θα δούμε. Μικρά και μεγάλα ζητήματα υπάρχουν, βεβαίως. Να δούμε αν θα υπάρξει και συνάντηση, εμείς το δικό μας τον καημό του κουμπάρου μας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Γεραπετρίτης ενδεχομένως να τα πει με τον Τούρκο ομολογό του, αλλά θα έχει αρκετές συναντήσεις και με άλλους ομολόγους του στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης που πραγματοποιείται. Γιατί υπάρχει το γνωστό και μη εξαιρεταίο θέμα που έχει να κάνει και με τη Μόσχα, έρωτες και πάθη. Ωραία ιστορία. Γενικώς. Λοιπόν, σήμερα ανοίγει και το μηχανογραφικό, ε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Το λέω αυτό γιατί δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Αναφέρομαι στα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές και πρέπει να βάλουν σε μία τάξη τις σχολές τις οποίες επιθυμούν να σπουδάσουν, να φοιτήσουν. Να επιλέξετε τα καλύτερα παιδιά αναλόγως με το τι έχετε γράψει. Μην υπολογίσετε των περσινών χρονιών. Κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή. Μας τα έχει πει ο άνθρωπος, ο δικός μας, όταν ζητάμε τις πληροφορίες. Αποφασίστε εκείνο που αγαπάτε να σπουδάσετε και μετά στην πορεία θα βρείτε και τα υπόλοιπα. Να μην κάνετε επιλογές οι οποίες απλώς και μόνο μπορεί να ικανοποιήσουν άλλους από την οικογένεια. Αποφασίστε για τα δικά σας ζητήματα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο κύριος Παπακαλούς μεγάλη επιτυχία απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων και αξίρισε ως 10 μέρες φυλακή, να ξέρεις. Είδα χθες τον υπουργό που πήγε στην Τρίπολη, τον υπουργό τον κύριο Δένδια, και έκανε, λέει, τα εγγένεια εκείνου του διακλαδικού κλπ. Και τα σχετικά για να μαθαίνουν τα ντρόουν. Πολύ ωραία φάση αυτή μετά. Τώρα, βέβαια, σύγχρονος πόλεμος αυτά έχει. Για σκεφτείτε πόσο άλλαξαν τα πράγματα του πολέμου τώρα με την Ουκρανία ή με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή εκεί με τους Ιρανούς και τα χτυπήματα που έκαναν με τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά. Τζόιστη κανονικά, κάθεται ο άλλος εκεί σε μια οθόνη μπροστά, Παναγιώτη, και κοιτάει και σου λέει που θα πάω, έχει και την κάμερα μπροστά και κάτι πηγαίνει, έχει βάλει στόχο και πηγαίνει. Το άλλο είναι με τα F-35 και άντε να λιτώσει το F-35 μετά. Με δώσε θέλω. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-0-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρες, για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά και μεγάλα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Λέω μικρά και μεγάλα ζητήματα. Διάβασα σήμερα για τα παγάκια. Θα μου πεις τώρα αυτό σε μάνα να ψάλτη. Λοιπόν, ακούστε τι διάβαζα για τα παγάκια. Ρεπορτάζ Λίνα Γιάνναρου που λέει: ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πάγος, λέει, που καταλήγει σε ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό μπορεί να μην είναι και τόσο αθώος. Μην με κοιτάζεις και σηκώνεις το φρύδι εσύ απέναντι. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με ανάλυση που παρουσίασε η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας Πόσιμου Πάγου, καταπληκτικό δεν αυτό? Για ακούστε την ιδιότητα αυτή. Είναι η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας του Πόσιμου Πάγου. Ένα στα 5 δείγματα, λέει, πάγου που αναλύθηκαν εμφάνισε μικροβιολογικές αποκλίσεις. Να τα.
1: Περισσότερα, λέει, από 2 στα 10 δείγματα παρουσίασαν, λέει, μικροβιολογικές αποκλίσεις από αυτά τα 129. Πω, πω, εντερόκοκοι, Παναγιά μου, μικροοργανισμοί που δεν επιτρέπεται να υπάρχουν, λέει. Και πώς βρέθηκαν εκεί πέρα? Όπως εξηγεί, λέει, ένας ειδικός, πολλοί, λέει, αμελούν να καθαρίσουν και να απολυμάνουν τις παγομηχανές, μολονότι, λέει, μπορεί να κρύβουν εστία μικροβίων. Πω, ούτε πάγο δεν θα βάζουμε πλέον μέσα. Πού βάλεις πάγο τώρα μέσα? Ακριβώς, λέει, επειδή στο εσωτερικό επικρατεί διαρκώς υγρασία, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας. Ωπω! Τοξίνες, λέει, και αυτά και παγάκια και χαμός. Ω, σε καλό δρόμο είμαστε. Ε, ούτε παγάκια, παιδιά, τίποτα. Παγωμένο νερό. Γάργαρο παγωμένο νερό. Αυτό δεν έχει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στην Δυτική Ευρώπη, λέει, ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Στη Γαλλία, εν τω μεταξύ, έπεσε και ξύλο, λέει, για τα κλιματιστικά, και μετά άρχισαν κάποιοι, λέει, πονηροί και τα πουλάγανε στη μαύρη αγορά. Τα πήρανε, λέει, 200 ευρώ, τα πουλάγανε 5.000. Ε, βέβαια. Είναι αυτό που λέω ξανά. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εμείς τα περάσαμε το 87 αυτά. Θα θυμάστε τα 87, θα θυμάστε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Στην Αγόριανη, στον Παρνασσό. Ρε, Γιάννη, τι θερμοκρασία έχετε πάνω εκεί στο χωριό σας? Λογικά θα έχετε δροσιά, έτσι δεν είναι? Έβλεπα, παιδιά, στοιχεία τώρα που λέω για τον καιρό και λοιπά. Τα τελευταία, λέει, 9 χρόνια εδώ στο Λεκανοπέδιο καήκανε το 38% των δασών της Αττικής. Δηλαδή μας έχει μείνει το 62%. Πω, πω. Από το 17 μέχρι και το 25, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει 700.000 στρέμματα, και μετά το όλοι μαζί μπορούμε, τι να κάνει το έρμο και αυτό. Ποιες τρύπες μπορεί να μαζέψει? Και βλέπω Βίλια, Γεράνια, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, η Πάρνηθα δεν είναι μόνο μια φορά, Βαριμπόμπη, Κάλαμος, όλα γύρω γύρω, Βαρνάβας, Μάτι, το έρμο το Μάτι, τώρα είναι και επέτειος, Πεντέλη, Κουβαράς, Κερατέα, Γλυφάδα, Κινέτα, γύρω γύρω, παιδιά. Παλιά θυμάμαι υπήρχε ένα σύνθημα το οποίο δεν κυκλοφόρησε, το κουβεντιάζαμε εδώ εμείς του Sky. Παλιά εννοώ το, ξέρω εγώ, το 97-98, που λέγαμε μπετόν, καρμπών, ήμαρτον. Εδώ το βλέπω αυτό το πράγμα να συνεχίζεται και έτσι. Πω, πω. Η συνολική επιφάνεια, λέει, της περιφέρειας Αττικής χωρίς την Τριζινία και των νησιών είναι 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Οπότε τα τελευταία χρόνια το 28% της συνολικής επιφάνειας κάηκε σε δασικές πυρκαγιές. Πω. Χαμός. Εν τω μεταξύ, για να κλείσω, γιατί φτάσαμε σχεδόν 6:30, βλέπω, ρε παιδί μου, από αυτούς, από τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί το πυροσβεστικό σώμα για τις συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ήταν υπεύθυνοι για την έναρξη μιας πυρκαγιάς, οι 8 στους 10, ενώ ξέρουν ότι η κατάσταση τη μέρα που συνελήφθησαν ήταν επικίνδυνη, δεν κατάλαβαν τίποτα. Δηλαδή, ο άλλος έβαλε να ψήσει κάρβουνα. Ο άλλος έκανε, λέει, εργασίες συγκόλησης. Θυμάμαι μια φωτιά εκεί στη Κορινθία, σε ένα πανέμορφο έλατο δάσος, ψηλά που ανεβαίνεις στην Κορινθία. Ήταν, λέει, έκανε όλες ηλεκτροσυγκόληση έξω. Λέει, κάθε χρόνο, λέει, το κάνω. Τώρα, λέει, το άλλο θα πιάσει φωτιά. Και έπιασε φωτιά και τα κατέστρεψε όλα, τα έκαψε όλα. Ηλεκτροσυγκόληση και φυσούσε εκείνη τη μέρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και λέω, αυτούς τους πιάνει τώρα το σύστημα και μπράβο στην πυροσβεστική. Εννοώ, όχι αυτούς οι οποίοι θελημένα βάζουν τη φωτιά. Αυτή είναι αλλουνού παπαευαγγέλιο. Οι άλλοι που, ενώ τους λες, ρε παιδί μου, μην κάνεις κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, ο άλλος μου βάζει χέρι τώρα, μου λέει, ήρθε η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Ωραίος τύπος, ρε. Ευγενικός. Μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μαρία είναι εδώ. Το Μαρουσάκι ήρθε, να ξέρετε. Μεταγραφή κάτω. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του γιοταχή και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, τέσσερα γκολάκια ρίξε το Βέλγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσάμπα το, η βαβούρα που έγινε για την κόκκινη κάρτα που την πήρανε πίσω εκεί οι αρμόδιοι κλπ. Μετά το τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, άρα, στην επόμενη φάση, τώρα έχει μείνει ένα ζευγάρι μόνο να προκύψει. Είναι οι αγώνες σήμερα Αργεντινή-Αίγυπτος που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Από τις 2, 4, 6 ομάδες που έχουν προκριθεί στα πρώιμη τελικά, οι 5 είναι ευρωπαϊκές. Τα ζευγάρια είναι Γαλλία-Μαρόκο, είναι Νορβηγία-Αγγλία, χαμός, είναι Ισπανία-Βέλγιο και ξαναλέω, απομένει ένα ακόμα ζευγάρι, να δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές, το Αργεντινή-Αίγυπτος, να γίνει και εκεί καμιά έκπληξη, και Ελβετία-Κολομβία. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτά για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε τι γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δικά μας, τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρηματιστηριακά και τα επενδυτικά και με την κατάσταση γενικότερα των επιχειρηματικών νέων της οικονομίας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα.
1: Πάνε τα ρεκόρ. Χθες ο Dow Jones πάλι νέο ιστορικό, 53.055 μονάδες.
0: Πού θα σταματήσει πουθενά ή...
1: Θα σταματήσει. Όσο ο Τραμπ βγάζει χρήματα, βλέπεις, ο Τραμπ χωρίς καν να κάνει εντολές, ναι, μόνο από τα δικαιώματα που παίρνει από το κρυπτονόμισμα που είναι στο όνομά του, έχει πάνω από 1,2 δις δολάρια.
0: Με συγχωρείτε, παιδί μου, αυτό είναι... Αυτό είναι θέμα συζήτησης τώρα. Δηλαδή, τώρα...
1: Δεν κάνει πράξη, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές. Απλώς έχει το δικαίωμα, ναι, τη χρήση του δικαιώματος και εσύ μπορείς να βγάλεις ένα κρυπτονόμισμα ψάλλοντα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ δεν είμαι Τραμπ όμως. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Ο άλλος είναι. Εδώ έβλεπα τη γυναίκα του, τη Μελάνια, η οποία έχει λέει κάτι. Ενώ είχε, ξέρω εγώ, πολύ λίγα λεφτά πριν γίνει πρώτη κυρία για δεύτερη φορά. Τώρα λέει, βγάζει λέει λεφτά και από τα μπατζάκια τρέχουν τα λεφτά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτός το
0: ναι, ρε παιδί μου, είναι νόμιμο. Θα ξαναγυρίσουμε στο γνωστό και μη εξαιρετικό θέμα για την κότα και το αυγό. Είναι νόμιμο, είναι και ηθικό τώρα αυτό, δεν ξέρω.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Έλα, δεν μπορώ να ξέρω κι εγώ.
1: Τώρα στα δικά μας, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τη χθεσινή είδηση για την ΕΙΔΑΠ. Να πούμε πλέον ότι η ΕΙΔΑΠ, όπως θα γίνει και με την ΕΙΑΤΕ αργότερα, γιατί θα έρθει το νομοσχέδιο πριν κλείσει η Βουλή 10 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα πάρει πάνω του σε ΕΙΔΑΠ 30 δήμους, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, Αττική, Βιωτία, Φωκίδα, Εύβοια, θα τους ενσωματώσει, γιατί πλέον δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν και εμάς τώρα να έχει 290 φορείς ίδρυψης. Αυτά πρέπει όλα να κλείσουν, να συγχωνευτούν, είναι θέμα κόστους. Θα ανεβεί το πελατολόγιο της ΕΙΔΑΠ κατά 20%. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θες ρευστότητα, πρέπει να φτιάξεις νέους σωλήνες, αγωγούς, να τροφοδοτήσει αυτές τις περιοχές.
0: Θέλεις δίκτυα. Τα δίκτυα είναι μεγάλη ιστορία. Και τα δίκτυα είναι τρίπια τα πιο πολλά, έτσι.
1: Εννοείται. Και της Αθήνας εννοείται, που και εδώ
0: είναι
1: ο κόσμος. Ναι. Αντίστοιχα θα κάνει και η ΑΤ στη Χαλκιδική. Έτσι, αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Όπως τώρα σε πρώτη φάση πηγαίνουμε στην ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή λες για το αεροδρόμιο, να πούμε ότι πήγε καλά γενικά το πετάμινο. Εκεί που κόλλησε το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ήταν στον Ιούνιο. Είχαμε μια αύξηση μόλις 1,7% των αφήξεων. Πήγαν καλά. Αυτό μάλλον είχε να κάνει και με τον πόλεμο. Γενικά υπήρχαν ακυρώσεις, αλλά τουλάχιστον τώρα θα δούμε πώς θα πάει ο Ιούλιος, να μας δώσουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Να πούμε ότι αύριο ολοκληρώνεται και πάει εξαιρετικά καλά έτσι το ομόλογο του εφοπλιστή του κ. Τσαντάνη, ο οποίος θυμίζω ότι έχει εταιρεία στη Νέα Υόρκη και εδώ βγάζει ομόλογο 100 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η Synergy Maritime, μπορεί οποιοδήποτε θέλει και ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτό το ομολογιακό. Και οι πληροφορίες, το έχουμε πει και από την εκπομπή, θα αναμένεται μετά να ακολουθήσει ο κύριος Αλαφούζος με ομολογιακό και μετά ο κύριος Παπάς που έχει τη Starbuck, να βάλει αυτός με τη σειρά του την εταιρεία του που είναι επίσης στη Νέα Υόρκη, να τη βάλει στην Αθήνα με παράλληλη διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που έχει σημασία να πω είναι τώρα για το χρηματιστήριο, γιατί καλά πάει το χρηματιστήριο και χθες έσπασε πάλι όλα τα ρεκόρ, δηλαδή είναι στη μεγαλύτερη του ακμή τα τελευταία 20 χρόνια, αυτό το λένε όλοι, αλλά βέβαια χωρίς ίχνος Έλληνα, έτσι, δηλαδή αυτή είναι για μια φορά η ατυχία, ενώ θα έπρεπε τώρα αρκετοί να εισπράττουν καλά έσοδα και μερίσματα, δεν το ακουπάει κανένας και δεν μιλάει κανένας σε σχέση με το 99 που το μάθαν όλοι λάθος. Τι γίνεται τώρα με τους χρηματιστές? Αυτοί που θέλουν να κάνουν, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, απευθείας συναλλαγές πλέον με το Euronext, θα πρέπει να δίνουν 300.000 ευρώ το χρόνο στον Πέργαμο της Ιταλίας, εκεί που γίνεται η εκαθάριση, για να κάνεις απευθείας συναλλαγές και μετά λεφτά χρηματιστήρια της Ευρώπης. Αν θες λιγότερα, μιλάμε για 5.000 ευρώ, αλλά ουσιαστικά η συναλλαγή σου θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ενώ αυτοί που ουσιαστικά θα έχουν τυφλές συναλλαγές θα δίνουν μόλις 2.500 ευρώ. Συνεπώς το θέμα είναι το κόστος. Είναι μεγάλο το ποσό, είναι για λίγες και μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες μπορούν, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, να δίνουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, προφανώς. Άρα, δηλαδή, συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους ιστορία αυτή. Έτσι,
1: ναι. Καθαρίζει αυτό που λέμε ήρα από το Star, είναι πλέον για μεγάλες εταιρείες. Αυτό το ποσό, θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα οι χρηματιστηριακές δίνουν 25.000 ευρώ το χρόνο για να κάνουν συναλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Τότε 25 γίνεται πλέον 300. Και δεν μιλάω τώρα και για άλλες που πρέπει να έχεις, για να έχεις φαντ, να έχεις πελάτες, να έχεις τμήματα διαχείρισης και αυτά. Δηλαδή ανεβαίνει προμερά το κόστος. Και αν εξαιρέσουμε τις θυγατρικές τραπεζών που έχουν τα χρήματα προφανώς και κάποιες μεγάλες ιδιωτικές που δεν είναι πάνω από 4-5 στην Αθήνα, οι υπόλοιπες 25 που έχουν απομείνει αμοιγώς ελληνικές, καταλαβαίνεις ότι είναι πλέον θέμα οικονομικής επιβίωσης. Αυτό που νομίζω ότι το περιμέναμε. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι πλέον ανοίγει η ατζέντα τώρα του πρώτου εξαμήνου των αποτελεσμάτων. Έτοιμα θα έχουμε αποτελέσματα από εισηγμένες. Φαίνεται, Γιώργο, ότι τα πράγματα έχουν πάει εξαιρετικά καλά και αυτό το πρώτο εξάμηνο, παρά το γεγονός ότι ψαλιδίστηκε και ο Απρίλιος και ο Μάιος λόγω του πολέμου στο στενό του Ορμούς. Υπάρχει απόθεμα κεφαλαίων, υπάρχει απόθεμα κερδοφορίας από τις εταιρείες, οι οποίες τι κάνανε με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο στενό του Ορμούς, θυμίζω, και στο Φεβρουαρίου, κατεβάσανε το γενικό που λέμε στη λαϊκή γλώσσα των εξαγωγών και ό,τι είχαν εξάρτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράκια και από τις χώρες του κόλπου και πήγαν αλλού. Δηλαδή δεν καθίσαν οι Έλληνες να δούνε πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος και άντε να περιμένουμε και άντε να δούμε κτλ. Σταματήσαν, έχουν προφανώς την εμπειρία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και με τη Ρωσία και αυτό τους έσωσε, δηλαδή πήρανε γρήγορα
0: αποφάσεις, αποφάσεις. Έτσι.
1: Νομίζω αυτό είναι και το σημερινό management. Σήμερα το management δεν είναι να πάρεις λάθος απόφαση, είναι το time, δηλαδή πόσο γρήγορος είσαι να κάνεις την κίνηση και όχι αν θα είναι σωστή ή λανθασμένη κίνηση.
0: Ίσως Ανέστη κιόλας είναι η εμπειρία σιγά σιγά που αποκτούν αυτά τα στελέχη. Μετά την Ουκρανία δηλαδή είδαν ότι έπρεπε να κινηθούν πιο γρήγορα πλέον για να ανταποκριθούν στο ενδεχόμενο κύμα που θα σκάσει και σε εμάς.
1: Προφανώς. Λοιπόν, και να πούμε ότι μεθαύριο Πέμπτη θα έχουμε νέα συνάντηση έτσι, του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρουκάκου.
0: Για τα σούπερ μάρκετ,
1: Τώρα, ό,τι και να πούμε, ο άλλος το βλέπει ο καθημερινά, ο άνθρωπος το βλέπει όταν πάει να ψωνίσει. Εδώ γίνονται τόσα τρίκ, τόσα κόλπα. Εδώ είναι πλέον ξεκάθαρο το πράγμα. Και πόσο μάλλον τώρα ο άλλος θα πάει να κάνει διακοπές 2, 3, 4, 5 μέρες. Το θέμα είναι ότι τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να έχουν εκπληκτική πορεία τζίρου και στο πρώτο εξάμηνο.
0: Αυτό είναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πώς μπορούν ταυτόχρονα εταιρείες οι οποίες, τα σούπερ μάρκετ εννοώ, τα οποία μιλάμε για δισεκατομμύρια, πόσο λένε τζίρο,
1: βέβαια,
0: και ταυτόχρονα να λένε ότι πρέπει να σταθεροποιήσουν ή να μειώσουν τις τιμές. Αλλά ο τζίρος όλο και μεγαλώνει, όλο και γίνεται και περισσότερος για τις πόσες είναι, 5-6 μεγάλες εταιρείες.
1: Όπως ακριβώς το είπες. Νομίζω ότι τώρα η μισή Ελλάδα και παραπάνω πλέον έχει μετακινηθεί στα νησιά με την έννοια ότι και οι εταιρείες έχουν υποδομή στα νησιά. Δηλαδή έχουν μεταφέρει εκεί εγκαταστάσεις, ψυγεία. Δεν πρέπει να τα μεταφέρουν από την Αθήνα όταν ξεκινήσει τώρα η μεγάλη τουριστική κίνηση. Αυτό έχει ξεκινήσει μετά το Πάσχα, έχουμε
0: σωστό
1: πει.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό.
1: Μεγάλο τζίρο. Όποιο πάει πλέον σε ένα νησί, πρώτα θα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τα απαιτούμενα που θέλει, να πάει στο δωμάτιό του και μετά θα βγει έξω και αν θα καταναλώσει.
0: Έτσι. Και αν θα βγει και όταν θα βγει και πού θα βγει και τι θα κάνει και τι θα καταναλώσει. Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη, μας καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, και εσύ. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ανέστης Ντόκας, συνάδελφος δημοσιογράφος, το βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση στην Αυθεμπορική σε 7 με 9 και τον διαβάζετε και στην Αυθεμπορική. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη. Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτης μου λέει με το τραγούδι που έβαλες για τα χαλακεράκι και τους έρωτες κλπ. Ντόναλτ μου λέει και τα γυπ χέρι-χέρι ερωτευμένα λέει. Βέβαια, έτσι είναι. Γεια σου, Πινελόπη μας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα και τον παππού τον Θοδωρή. Καλημέρα, Σταύρουλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Γεια σου, Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα. Ο Άκης λέει, μην ξεχνάτε, λέει ότι οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας παίρνουν, λέει, 150.000 το χρόνο. Δεν νομίζω ότι παίρνουν τόσα λεφτά. Αλλά όσα και να παίρνουν, καλά κάνουν και τα παίρνουν οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Συγγνώμη που τους το λέω, Παναγιώτη, Άκη μου, αλλά μιλάμε για μια δουλειά εξαιρετικά δύσκολη, πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω τώρα, παιδί μου, στρεσαρισμένη και που δεν θέλει να χάσεις ούτε δευτερόλεπτο το μυαλό σου. Πρέπει να είσαι στοχοπροσιλωμένος όσες ώρες κάνουν βάρδια. Καλημέρα, Γιάννη. Τα πάμε νωρίτερα. Γεια σου, Σωτήρη. Αν η Τουρκία ψηφίσει τον νόμο, λέει, για τη γαλάζια μπαρούφα, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε, λέει, γρήγορη βίζα στους Τούρκους τουρίστες. Και αν γίνει προβοκάτσια, εδώ είναι λίγο το πράγμα, πώς το λένε, περίεργο. Γιατί ξέρεις, τα νησιά επειδή μιλάω με τους δικούς μας στα νησιά, Χίο, Μυτιλίνη κλπ, Σάμο, μου λένε για πολλά λεφτά αφήνουν οι Τούρκοι οι οποίοι έρχονται. Θα μου πεις τη ζυγαριά, τι κάνεις, έλατε, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ο τουρισμός πάντως παίζει καταλυτικό ρόλο και από εκεί προς τα εμάς, όπως έχει μου γίνει η ζωή τους εκεί, αλλά και από εμάς προς τα εκεί. Καλημέρα στον Τυρί. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Τραμπ, λέει, μοιάζει να έγινε ο Μπάρμπας, λέει, από την Κορώνη. Κάνει χάρες, λέει, χαρίζει δωράκια και δίνει, λέει, πολιτικό αέρα. Το ζητούμενο είναι οι ισορροπίες στην περιοχή να υπηρετούν την ειρήνη και όχι νέες εντάσεις. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ναι, το θέμα είναι από ποια οπτική το βλέπεις, Αβραάμ, νομίζω, κάτι την άποψή μου. Τι λες κι εσύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου θυμίζει για το σκάνδαλο της Βιολάντα και τις τεράστιες περιβαλλοντικές και εργασιακές συνέπειες, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Το χαμό της καθηγήτριας επιμένει ο κύριος Κιμιονής και καλά κάνει, που θυμίζω ότι έχασε τη ζωή της από το μπούλινγκ που της άσκησαν, νομίζω, και οικογένειες και μαθητές. Μεγάλα ζητήματα, κύριε Κιμιονή, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, τώρα να σας πω, θυμίζω το Όλοι Μαζί Μπορούμε, θυμίζω τη μεγάλη συναυλία, θυμίζω το μεγάλο ραντεβού, το οποίο είναι το Σεπτέμβρη, είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια μεγάλη συναυλία που πραγματοποιεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε τα τελευταία χρόνια. Την προετοιμάζουν πολλοί παράγοντες και πολλοί συντελεστές. Και να θυμίσω ότι φέτος είναι αφιερωμένη συναυλία στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα συμμετάσχουν Άφηλο Κερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια, σας το λέω από τώρα, να προγραμματιστείτε ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία και το μεγάλο μας ραντεβού στις αρχές του φθινοπόρου. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
7: ναι.
6: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 48 λεπτά μετά τις 6. Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί με ρωτάτε. Να σας πω αμέσως, παιδιά, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κάτι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου. Βλέπω στο ποτάμι. Βλέπω μία ένδειξη για κάποιο τσούγκρισμα. Ξαναλέω, εκεί στο ύψος των Σεπολίων. Αλλά δεν δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω ότι καλά είμαστε. Στο Χαϊδάρι, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Όπως και λίγο καλύτερα τα πράγματα βλέπω, παρά το γεγονός ότι έχει κινησούλα, στις Χιστούς Καραμαγκά, εκεί που βγαίνει στον ανισόπεδο κόμβο για την έξοδο. Κατά τα άλλα, λίγα πραγματάκια στο Καματερό, εκεί στη Φιλής, λίγα πραγματάκια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Κατά τα άλλα, σε καλό δρόμο γενικά είμαστε. Να πω χρόνια πολλά στην Κυριακή, τον Κυριάκο, τον Οδυσσέα και την Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά, αγαπητοί φίλοι, αν έχετε κάποια επέτειο. 10 λεπτά μετά τις 6 ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιος και θα τελειώσει 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Στην παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε πάλι λίγο για τις τιμές των καυσίμων και επίσης να το ρωτήσω λίγο τι γίνεται με το πλαφόν. Το πλαφόν, θυμίζω ότι καταργήθηκε πρώτη του μηνός, τέλος πλαφόν που είχαμε στα πρατήρια, maximum πόσο μπορούν να ανεβάσουν την τιμή από αυτά που παίρνουν. Για να δούμε τι έχει γίνει. Καταρχήν, να δούμε λίγο τις τιμές. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
7: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια, πώς πάνε τα καύσιμα?
7: Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσουμε, που το παρακολουθείτε και εσείς και το ανακοινώνετε στους ακροατές μας, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν σταθερές στα 72,5 δολάρια και κινούνται σύμπλην καθημερινά από την πρώτη του μηνός.
0: Σωστό.
7: Ωστόσο, η αμόλυβδη βενζίνη και αυτή κινείται στα ίδια επίπεδα όπως έρχεται από την πρώτη του μηνός. Το πετρέλαιο κίνησης όμως είναι αυξητικό σε καθημερινή βάση, δηλαδή εκτός από τα 15 λεπτά που είχαμε
0: και καταργήθηκε,
7: και καταργήθηκε και μπήκαν πάνω στην τιμή. Από την πρώτη του μήνα έχουμε άλλα 4 λεπτά περίπου στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Έχει εξήγηση γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ενώ η τιμή είναι σταθερή, τσιμπάει ένα λεπτό που μου λέτε κάθε μέρα.
7: Θα σας πω. Η πρόβλεψη αυτή λοιπόν είναι και για το επόμενο τετραήμερο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε, οι προβλέψεις είναι ότι σε καθημερινή βάση θα έχουμε περίπου ένα λεπτό αύξηση στο πετρέλαιο, που σημαίνει ότι θα έχουμε άλλα 4 με 5 λεπτά στο επόμενο τετραήμερο, που θα προσθεθούν και αυτά. Σημαίνει ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί αρκετά. Αυτό, αν θέλετε την εκτίμησή μου, θα είχε μία εξήγηση αν πράγματι υπήρχε υπερβολική ζήτηση. Και δεν μιλάω για ζήτηση όσο αφορά στον ελλαδικό χώρο, μιλάω για ζήτηση που θα μπορούσε να προέρχεται από την Ευρώπη.
0: Ναι. Άρα ζητάνε πετρέλαιο κίνησης, με λίγα λόγια.
7: Δεν ξέρω.
0: Να ρωτήσω, κύριε Ασμάτογλου, πώς υπάρχει έλεγχος? Ας πούμε, έχουμε δύο δηληστήρια στη χώρα. Βγάζουν λοιπόν μια τιμή. Ελέγχει κανείς τα δηληστήρια για τις τιμές που βγάζουν, ενώ από την πολιτεία, για να δούμε αν αυτά που βγάζουν έχουν σχέση με την πραγματικότητα?
7: Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, καταρχήν οι τιμές αυτές τις οποίες βγάζουν τα δηληστήρια δεν τις βγάζουν τα δηληστήρια. Τα βγάζουν κέντρα του εξωτερικού, που πάνω σε αυτό εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης τουλάχιστον και όλου του κόσμου.
0: Μισό λεπτό. Ωραία. Αλλά αυτό βάζουν και ένα επιπλέον κέρδος. Έτσι δεν είναι? Όταν βγαίνει, δηλαδή, στην Ιταλία, νομίζω είναι το.
7: Σωστό. Το χρηματιστήριο.
0: Ναι. Άρα βάζουν και ένα ποσοστό το κέρδος. Προφανώς τα δηληστήρια δεν είναι τσάμπα όλα αυτά. Αλλά εγώ επιμένω να λέω, έλεγχοι γίνονται για αυτές τις τιμές?
7: Όχι, γιατί κανείς δεν εξετάζει πόσο το αγοράζει.
0: Μάλιστα.
7: Υπάρχει. Όλα τα χρόνια έτσι γίνεται. Ωραία. Δεν εξετάζει αν το πήρε ακριβά ή φθηνά. Σου ορίζω ότι θα πουλήσεις
0: τόσο.
7: Σε καθημερινή βάση βγάζει την τιμή της πώλησης.
0: Ναι.
7: Αν τώρα εσύ είχες την εξυπνάδα να αγοράζεις 50 καραβιές και να τις έχεις αγοράσει σε πολύ χαμηλή τιμή.
0: Κερδίζεις.
7: Ή αν τις έχεις αγοράσει σε αυτή τιμή και χάνεις.
0: Μισό λεπτό. Άλλο ερώτημα. Πες ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μεγάλη εταιρεία η οποία δεν έχει δηληστήρια εδώ πέρα στη χώρα και έχει δίκτυο καυσίμων κλπ. Μπορεί να αγοράσει από άλλη χώρα και να έχει εγκαταστάσεις και να φορτώσει τις εγκαταστάσεις, να τις γεμίσει με τα καύσιμα αυτά έτοιμα, δηλισμένα, και να τα μοιράσει στο δίκτυό της με τα δικά της βιντεοφόρα.
7: Εάν θα υπήρχε. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να συνδείξει τέτοιο πράγμα.
0: Α, μάλιστα. Okay. Πάει και αυτό. Τέρμα. Πάμε παρακάτω τώρα. Με το πλαφόν, καταργήθηκε το πλαφόν, εντάξει.
7: Ναι.
0: Θυμάμαι που λέγατε ότι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δει, το πλαφόν δεν συμφέρει τα νησιά. Πριν πάμε στα νησιά, άσε τα νησιά στην άκρη. Το πλαφόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την κατάργησή του, συμπιέστηκαν οι τιμές ή αυξήθηκαν οι τιμές?
7: Συμπιέστηκαν.
0: Άρα δηλαδή εδώ, επειδή υπάρχει ανταγωνισμός. Λειτουργεί ο ανταγωνισμός, μου λέτε, κλπ. Στα νησιά τι γίνεται?
7: Για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Όμως λειτουργεί υπερβολικά το τελευταίο διάστημα.
0: Δηλαδή.
7: Έτσι και αυτό δημιουργεί ερωτήματα.
0: Ναι, τι εννοείται δηλαδή, λειτουργεί υπερβολικά?
7: Αρχίζουν οι τιμές, κατεβαίνουν πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
7: Και ήρθε και στο φως, είδε το φως της δημοσιότητας και η έρευνα αυτή του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου κατ' εντολή του Συνδέσμου Εταιρεών Πετρελαίων Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
7: Για το θέμα των αντλιών στα πρατήρια.
0: Ένα στα τέσσερα κλέβουνε.
7: Ναι, γιατί αυτό. Γιατί να συμβαίνει αυτό, όταν πριν από ένα διάστημα είχαν κάνει τα συναρμόδια Υπουργεία, του Οικονομική Αστυνομία κτλ. Μια τέτοια εξόρμηση όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή, τόσο για την ποιότητα αλλά και για την ποσότητα.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό ξαναέρχεται πάλι να βλέπει το.
0: Ναι, άρα σημαίνει έλεγχη. Σταθερή έλεγχη και
7: σημαίνει. Όχι. Σημαίνει ότι σχεδιάστηκε ένα καινούριο σύστημα Ισρώ Νεκρών, το οποίο είχε μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι το Φεβρουάριο, και αυτό πήρε μια παράταση μέχρι τον Οκτώβριο, και έτσι μέσα σε αυτό το διάστημα αρχίσαν πάλι τα παιχνίδια, και έτσι μένει ακάλυπτος ο καταναλωτής, που για μας αυτό είναι το ζητούμενο, να προστατεύεται, να δίνει 50 ευρώ, να παίρνει 50 ευρώ, να πληρώνει αυτή την ποιότητα την οποία πληρώνει και να παίρνει αυτή την ποιότητα βενζίνης που παίρνει, και ένας δεύτερος λόγος, να μην υπάρχει πρόβλημα μεταξύ του σωστού πρατηρίου, που οποίοι είναι τουλάχιστον το 80% όπως φαίνεται από την έρευνα.
0: Περίπου,
7: δεν αμφισβητούμε την έρευνα.
0: Περίπου 80, έτσι,
7: μεταξύ του πρατηριούχου και του πελάτη του, γιατί εδώ έχει δημιουργηθεί, αρχίζει και δημιουργείται μια δυσπιστία
0: μεταξύ. Γιατί χαθήκαμε λιγάκι. Είπατε λοιπόν ότι εδώ ο ανταγωνισμός λειτουργεί μάλλον υπερβολικά, που βλέπω, καταλαβαίνω με αυτό που λέτε, ότι κάποια πρατήρια κατεβάζουν πολύ χαμηλά την τιμή, και αυτό δεν δικαιολογείται. Δηλαδή πουλάνε σχεδόν πιο κάτω από την τιμή που αγοράζουν.
7: Αυτό
0: κατάλαβα.
7: Μπορεί να μην αγοράζουν, μπορεί να μην είναι πιο κάτω πλέον από την τιμή που αγοράζουν, αλλά αυτό είναι πολύ χαμηλά και βγάζει μάτι.
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι. Πάμε στα νησιά. Με το πλαφόν στα νησιά τι γίνεται? Νομίζω ότι οι τιμές συμπίσανε. Αυξήθηκε δηλαδή η τιμή που πουλάνε.
7: Κοιτάξτε, το περιθώριο κέρδους το οποίο είχε ορίσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, για το πλαφόν, για την περιφέρεια ήταν.
0: Μα το είχαμε πει, όταν μικρό λέγατε, ότι δεν βγαίνουν αυτοί.
7: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν βγαίνανε.
7: Βγαίνοντας λοιπόν, έχει έρθει και στα κανονικά του επίπεδα για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί. Γιατί αυτοί
0: πόσο είναι, 20 λεπτά είναι τώρα, πόσο είναι, πόσο ανέβηκε δηλαδή?
7: Όχι, δεν είναι τόσο. Είναι πολύ μικρή η διαφορά του, αλλά δεν έχει να κάνει. Θα έπρεπε να έρθει στα κανονικά του επίπεδα. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει στα κανονικά του επίπεδα. Πλην των μεγάλων αστικών κέντρων που σας είπα υπάρχουν.
0: Καλά, υπάρχει ανταγωνισμός εκεί. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν τα πρατήρια στα μεγάλα αστικά.
7: Το θέμα είναι να υπάρχει ανταγωνισμός και όχι αθέμητος.
0: Αυτό,
7: από τέτοιες πρακτικές.
0: Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Αλλά ξαναλέω, στα νησιά που τα πρατήρια, ειδικά στα μικρά νησιά, είναι πεπερασμένα, μπορεί να υπάρχει και συμφωνία μεταξύ τους. Να λέει, παιδιά, την τιμή θα την πάμε εκεί.
7: Όχι. Δεν υπάρχουν τέτοιες.
0: Τα λέω εγώ, κύριε Ασμάτο, που λέτε εσείς. Εγώ τα λέω.
7: Πείτε τα, αλλά θα σας πω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι φανταστείτε ότι σε ένα νησί μπορεί να υπάρχει ένα πρατήριο ή ίσως και δύο.
0: Ακόμα χειρότερα. Άμα είναι δύο μεταξύ μας, τώρα παίρνει ένα τηλέφωνο τον άλλο και του λέει: να σου πω, καλό ήρθε την πορεία σου.
7: Ναι, αλλά
0: καλοκαίρι είναι τώρα. Α, βγάλουμε κανένα φράγκο. Μη βόβαστε.
7: Δεν είναι είτε καλοκαίρι, είτε
0: εγώ τα λέω, σα ξαναλέω. Δεν τα λέτε εσείς.
7: Το καλοκαίρι του είναι εύκολο για αυτούς.
0: Ναι.
7: Γιατί υπάρχει μια σχετική κίνηση, αλλά ο χειμώνας είναι το
0: θέμα. Ο χειμώνας είναι ο δικός σου εκεί πέρα και έχουν και προσωπικές σχέσεις προφανώς. Ευχαριστώ, κύριε Ασμάτοβλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
7: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, το πετρέλαιο κίνηση τσιμπάει. Άρα το πετρέλαιο κίνηση, θυμίζω, το χρησιμοποιούν τα φορτηγά για τη μεταφορά προϊόντων. Άρα λοιπόν, πώς θα μειωθούν ή πώς θα κρατηθούν σταθερές οι τιμές στα προϊόντα όταν αυξάνεται το πετρέλαιο κίνηση, με τη στιγμή που καταργήθηκε ένα 15 λεπτά τη έκπτωση. Εδώ σας θέλω. Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε και συσκέψεις εν ώψη του φθινοπόρου. ΔΕΘ, κλίμα, ακρίβεια κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίνη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα μιλήσουμε και για την ΕΙΔΑΠ και την Ψιτάλια, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκτός από το ζήτημα του αεροδρομίου και των καθυστερήσεων. Πάμε.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
18: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
21: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
20: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
21: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
20: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
22: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
23: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
22: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
24: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
25: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
26: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
25: Electroteam Marketos.
26: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
25: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
26: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
25: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
26: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
25: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
26: και κινητό 6977-42-1078.
25: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
26: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
25: Κινηθείτε.
26: Προς το συμφέρον σας.
25: Προς το συμφέρον σας.
27: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
28: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
29: Τα σωστικά συνεργεία επεγκλώβησαν νεκρούς τον ολικιωμένο οδηγό του Γιοταχή αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος ένας πυροσβέστης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο ειδησογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθωρος για σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πυρετώδεις λοιπόν είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την Αμερικανική Αποστολή χιλίων ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Στην Άγκυρα θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γέρα Πετρίτη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ, ο Τουρκός Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραθέτει δείπνο προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η Ελλάδα προσέρχεται στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στην Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιαδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτεί νεότερη απόφαση του Κογκρέσου.
1: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
29: Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει και την Μισή Κύπρο.

0: Εχμηρή υπήρξε η απάντηση της κυβέρνησης που δια του Παύλου Μαρινάκη ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών έγινε γνωστή το 2022 με τον ίδιο να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ένα χρόνο αργότερα.
1: Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα, ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι. Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις. Γιατί μας αρέσει πολύ, παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022, στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ με αποτέλεσμα ότι δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του Γιοταχή αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για την πρώτη βοήθεια στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η τροχέα Σπάρτης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν εχθές οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά μετά και την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Εν τω μεταξύ, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από το τοξικό νέφος που προκάλεσε η καύση ανακυκλώσιμων υλικών από τη φωτιά. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια με τα αιρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν εκεί τελευταίες φλόγες. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα ευρυδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα το επόμενο μέσα στη τέλη Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο από το αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στο ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
2: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, που και θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο από το αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σειρόδρομο. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος είναι απλός. Ένα σιδηρόδρομο, τον οποίο οι πολίτε θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
0: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε εχθές η σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι ελεγκτές ανέρες κυκλοφορίας αποδίδουν μεταξύ άλλων το πρόβλημα στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων και στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ζητούν μάλιστα την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3. Αύριο Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΙΜΗ των Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα που επέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανοιχτή από σήμερα σε 9 το πρωί και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Ανέφερε ότι τα δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά στο στενό του Ορμούζ. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο

0: σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον τελικό τύπο, θα διεξαχθούν στο επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον ομόλογό του Λιβάνου, Ζωσέφ Άουν. 100.000 άνθρωποι κατέκρισαν χθες στους δρόμους της Τεχεράνης, συμμετέχοντας στην μεγαλύτερη έως τώρα τελετή του πολυήμερου λαϊκού προσκυνήματος για τον επί 36 χρόνια ανάτα το ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Η σωρός βρίσκεται σήμερα στην ιερή πόλη Κομ. Αύριο θα μεταφερθεί στην ιρανική πόλη Νατζάφ, ενώ την 5η Νέα Ιουλίου θα γίνει η ταφή στην Μασάντ, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Χαμενεΐ. Ανεστάλησαν χθες όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της φεστιακής τέφρας από την Έτνα. Η αναστολή πτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 11 ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν θα επανεξελιωθεί μάλιστα η κατάσταση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Τη μεγάλη ανησυχία του για τη δοκιμή υπηρετικού βαλιστικού πυράβλου που εκτοξεύθηκε στο υποβρύχιο, από υποβρύχιο στον Ειρηνικό ωκεανό από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας εξέφερε με ανακοίνωση το χθες Δευτέρα το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες Δευτέρα. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομήλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σταθήκε η ενημέρωση με πρωταγωνιστή το Σάρλντε Κεταλαρό, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Το Βέλγιο επιβλήθηκε 4-1 των ΗΠΑ και πανηγύρισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία η Ισπανία επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Η ήττα αυτή έκλεισε το κεφάλαιο των Παγκοσμίων Κυπέλλων για τον 41χρονο Πορτογάλο Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος δήλωσε ότι έδωσα τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, δήλωσε μετά τον αποκλεισμό. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Και τέλος, οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα Superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όπως ενημέρωσαν οι ακροατές μας, τον Πέτρο Μωραΐτη, τον συνάδελφό μας, μετά το Δαφνί υπάρχουν εργασίες στο οδόστρωμα. Έχουν ξύσει την άσφαλτο για να στρωθεί καινούργια προφανώς. Έχουν πέσει λοιπόν και οι ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου, λοιπόν, πολύ αυξημένη, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού. Η λεωφόρος Κηφισού, όπως την περιμένουμε, και λίγο καλύτερη θα έλεγα, διότι το ανωδικό ρεύμα πρωτάθλημα δεν μας ταλαιπωρεί ούτε από τα κτέλ, ούτε από τη Λένομα και πάνω. Από τη Ρωσινιόλ και πάνω λοιπόν είναι τα προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα, προς τη Νέα Χαλκιδόνα πολύ μικρότερα, και στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό προς τα κτέλ ανατμήματα και όχι ισχυρό μποτιλιάρισμα. Δεν έχει αρχίσει να πιάνει πολύ κίνηση ακόμα η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδιτού, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να καθυστερούν τον κόσμο, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Ελάχιστη κίνηση προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολλημιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στη τηλεφωνική μας γραμμή μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
4: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4, στα ανατολικά 5 Μποφόρ και Δημοκρασία. Το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει ξανά τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά και θα φτάσει στους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 Μποφόρ στα πελάγη. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
7: Sky 100,3.

0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, πολύ καλοκαίρι τα τραγούδια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τυχαία προφανώς. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας σε 7 και 19 πρώτα λεπτά. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Εδώ κάνουμε παρέα στον Sky 100,3. Ξεκινήσαμε στις 6 και τελειώνουμε στις 8. Να θυμίσω εκτάκτως ότι αύριο θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο για να μας πει και για τα ζητήματα που προέκυψαν μετά την απόφαση της Υπουργού, της αρμόδιας Υπουργού για τις συντάξεις χειρίας. Τι αλλάζει, ποιους αφορά. Και να κουβεντιάσουμε και τα ερωτήματα τα οποία θα βάλετε και εσείς πάνω στο τραπέζι. Εκτάκτως λοιπόν, επαναλαμβάνω, αύριο Τετάρτη, 8 του μηνός, θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρίζο. Πριν πάω στον κύριο Αγαμέμνονα Σταυρόπουλο, το φοροτεχνικό, να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα για τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί εκπνέει η προθεσμία την άλλη Τετάρτη, 15 του μηνός, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Είδα μια μεγάλη ανάρτηση της προηγούμενης ομάδας του Γιάννη Τετοκούμπο, που ανακοινώθηκε επισήμως η μεταγραφή του. Και λέει τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούμπο προφανώς, γιατί και η ομάδα έβγαλε πάρα πολλά λεφτά από τον Γιάννη και ο Γιάννης έβγαλε πολλά λεφτά, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν είναι καλό το κλίμα εκεί. Σημειώνω, γιατί στην επικαιρότητα λέγαμε νωρίτερα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το ΝΑΤΟ, τη Σύνοδο Κορυφής, που είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στην Τουρκία. Η προηγούμενη είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη το 2004, παρακαλώ πάρα πολύ. Το δημοσίευμα του New York Times, που ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι ο Ταγί Περντογάν στην μεσημεριανή συνάντηση που θα κάνει πρώτα ο Θεός με τον κουμπάρο μας, τον Ταγί Περντογάν, θα του βάλει πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο να ξαναμπεί η Τουρκία στο πρόγραμμα με τα F-35, παρά τις αντίθετες αποφάσεις που υπάρχουν και είναι και ψηφισμένες στο Κογκρέσο για τη συμμετοχή, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, φίλος μας και φοροτεχνικός, στην παρέα μας, να πούμε 2-3 πράγματα για τα ζητήματα των φορολογικών δηλώσεων. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Λοιπόν, μέχρι την άλλη Τετάρτη, λοιπόν, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αν δεν υποβάλουμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται, αν δεν υποβάλει κάποιο φορολογική δήλωση?
1: Η μη υποβολή δήλωσης, βασικά η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, επιφέρει ένα πρόστιμο 100 ευρώ για όσους δεν τηρούν βιβλία. Για όσους τηρούν βιβλία, πάει 250-500 ευρώ. Βεβαίως υπάρχει η πρόβλεψη το ότι αν η δήλωση δεν έχει φόρο ή ο φόρος είναι μέχρι 100 ευρώ, η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται χωρίς πρόστιμο.
0: Α, οκ. Υπάρχουν άλλες ημερομηνίες για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για, ας πούμε, νομικά πρόσωπα κλπ. Ή όλοι κλείνουν 15 Ιουλίου τις υποχρεώσεις τους?
1: Φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι 15 Ιουλίου. Η μόνη εξαίρεση είναι για όσους συμμετέχουν σε εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δηλαδή μιλάμε για ομόρυθμες ή ετερόρυθμες εταιρείες,
0: ναι,
1: όπου για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε τέτοιες εταιρείες η προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν 15...
1: Να μου επιτρέψετε να πω λίγο,
0: παρακαλώ,
1: να θέσουμε αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, την αναντιστοιχία που υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτού του κενού των 15 ημερών από τη στιγμή που η εμπρόθεσμη πληρωμή γίνεται τέλος Ιουλίου. Γιατί να μην μπορεί κάποιος να υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωσή του χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 31 Ιουλίου, που είναι και η προθεσμία της πληρωμής?
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το έχουμε κουβεντιάσει αυτό και πάλι. Τώρα να σας πω κάτι. Ωραία, βγαίνει λοιπόν το ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσεις στις περιπτώσεις που πληρώνεις. Εκεί έχεις δυνατότητα είτε εφάπαξ πληρωμή στην τελευταία μέρα του Ιουλίου, που είναι καταληκτική ημερομηνία, είτε σε 8 δόσεις. Μπορεί να τις κάνεις τις δόσεις αυτές και 12 ή και 24.
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι γίνεται. Με το που καθαρίζεται η δήλωση, μπορεί να πληρωθεί απευθείας, βγαίνει σε 8 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιος μπορεί, αν θέλει, να εξοφλήσει το ποσό μέχρι και το τέλος Ιουλίου,
0: mm-hmm,
1: θα έχει και την αντίστοιχη έκπτωση.
0: Ανάλογα με το πότε την έχει υποβάλει τη φορολογία.
1: Ανάλογα με το πότε έχει υποβάλει τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά μπορεί να κάνει χρήση των 8 δόσεων, που είναι μια αυτόματη διαδικασία, έτσι. Δεν είναι μια ρύθμιση που κάνει κάποιος. Αυτομάτως μπαίνει σε 8 δόσεις. Από εκεί και πέρα, αν θέλει περισσότερες δόσεις, έχει τις εξής επιλογές. Πρώτα-πρώτα, κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας, μπορεί είτε όλο το ποσό ή και κάθε δόση ξεχωριστά,
0: ναι,
1: από τις 8 ενώ,
0: ναι,
1: να την βάλει σε ως και 12 δόσεις κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας. Υπάρχει και η επιλογή να κάνει τη χρήση της πάγιας ρύθμισης, που μπορεί είτε μέχρι 12 είτε και μέχρι 24 δόσεις, να ρυθμίσει μέρος ή όλο το ποσό.
0: Okay. Εκεί έχει, έχει ένα επιτόκιο, σωστά, δεν είναι τσάμπα. Ναι, δηλαδή, χτωδόσεις είναι δωρεάν από ό,τι μου λέγατε, δηλαδή δεν έχει φόρο, αλλά οι 12 ή 24 έχουν τόκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι 12 δόσεις έχουν ένα επιτόκιο κοντά στο 3,5%. Οι δόσεις από 13 μέχρι 24, αν γίνει αυτή η επιλογή, το επιτόκιο είναι 5,5%.
0: Τι λες, παιδί μου. Μπράβο. Να σας πω κάτι. Βέβαια, μπορεί να γίνουν και διορθωτικές φορολογικές. Δηλαδή, να επανέλθει κάποιος που έχει ήδη υποβάλει τη φορολογική δήλωση για να κάνει διόρθωση, αν χρειαστεί. Σωστά.
1: Βεβαίως. Η διόρθωση επίσης ισχύει αυτό που είπαμε και πριν. Δηλαδή, αν η τροποποιητική δήλωση δεν έχει φόρο ή αν ο επιπλέον φόρος που θα έχει είναι μέχρι 100 ευρώ,
0: ναι,
1: η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Οκ, ξεκάθαρο. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα βγήκαν από την ΑΔΕ. Απλώς να πω λέει, ότι ο μέσος φόρος που προκύπτει είναι 1.880 ευρώ. Αλλά βλέπω ότι από τα στοιχεία πάντα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, σχεδόν οι 6 στους 7 έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή προσαρμοζόμαστε.
1: Εμείς προσαρμοζόμαστε, αλλά το πλαίσιο είναι ακόμα προβληματικό. Αυτό που έχει συμβεί και φέτος, ότι γίνεται όσο πιο νωρίς υποβάλλει κάποιος τη δήλωσή του, έχει τη δυνατότητα επιπλέον έκπτωσης αν πληρώσει, αν εξοφλήσει μέχρι τέλος Ιουλίου, μας δημιουργεί στα λογιστικά γραφεία τεράστιο πρόβλημα.
0: Πίεση,
1: γιατί
0: δεν
1: μπορούμε να προγραμματίσουμε την δουλειά μας σωστά και επίσης οι ακριβές δηλώσεις είναι συνήθως και οι πιο δύσκολες. Προκειμένου να προλάβουμε να υποβάλουμε μέχρι 15 Μαΐου ή μέχρι 15 Ιουνίου, δεν κάναμε τη δουλειά όπως αρμόζει σε φορολογικές δηλώσεις. Επαναλαμβάνω ότι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι άσκηση επιμέλειας. Δεν είναι άσκηση ταχύτητας. Προκειμένου λοιπόν να προλάβουμε τις προθεσμίες, υποβάλαμε τις δηλώσεις με μία προχειρότητα και σπεύσαμε μετά να κάνουμε διορθωτικές.
0: Ναι.
1: Αυτό ταλαιπωρεί και το φορολογούμενο, ταλαιπωρεί και εμάς τους επαγγελματίες, ταλαιπωρεί και την ΑΔΕ.
0: Και το σύστημα επιχειρήσεων.
1: Ναι. Είναι καλό να το επανεξετάσει. Δεν έχει καμία λογική αυτό που κάνει. Η μόνη λογική είναι έχει να βγαίνει η ΑΔΕ περήφανη να λέει πόσο γρήγορα υποβάλλονται δηλώσεις. Δεν έχει όμως καμία πρακτική αξία.
0: Μάλιστα.
1: Και την καλό να δει το στατιστικό πόσες τροποποιητικές δηλώσεις έχουν γίνει.
0: Ευχαριστώ,
1: για να αντιληφθεί το πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σταυρόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Καλημέρα. Μπορώ
0: δεν
1: να
0: έχω. Σα ζητώ συγγνώμη, είμαι πιεσμένο χρονικά. Θα τα πούμε, θα τα βρούμε την ευκαιρία. Θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Σταυρόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ θέλουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα.
11: Κόσμος 96,5.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky
10: 100,3.ac.cy.
13: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 32 αρχηγών κρατών. Για την Άγκυρα αναχώρησε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: ανοίξουμε λίγο το θέμα και να κουβεντιάσουμε για το μεγάλο ζήτημα των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια και ιδιαίτερα στο Βενιζέλος που θα λέμε από το πρωί. Βλέπω αναλυτικό το δημοσίευμα των New York Times που επικαλούμενοι λέει 4 ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρει λέει ότι ο Τραμπ αναμένεται να πει στην κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 ανατρέποντας την απαγόρευση που ο ίδιος ο Τραμπ επέβαλε το 2019, πριν δηλαδή 7 χρόνια. Οι αξιωματούχοι αναμένουν σήμα πρόθεσης, πιθανώς λέει ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο ηγετών, για να ξεκινήσει λέει επίσημα η διαδικασία, αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό και ο Δονάλτιος, ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος λέει, ακόμη και αν έχουν ληφθεί κάποιες πρώτες αποφάσεις. Ο μηχανισμός για να ικανοποιηθεί ο νόμος του Κογκρέσου του 2020 που απαιτεί πιστοποίηση ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον τους S-400, ρωσικό σύστημα θυμίζω, αναφέρει λέει είτε την παράδοση του συστήματος αυτού είτε την αχρήστευσή του, δηλαδή την παράδοση είτε στη Ρωσία είτε σε άλλη χώρα, είτε να αχρηστευτεί παρακαλώ πάρα πολύ. Οι S-400 σύμφωνα με το δημοσίευμα εξακολουθούν να βρίσκονται λέει στα εμπορευματοκιβώτια της αποστολής τους, λέει το δημοσίευμα. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, βαθιά μπλεγμένος στις συνομιλίες, επιβεβαίωσε ότι η επιλογή αυτή είναι λέει πάνω στο τραπέζι. Άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πραγματικός μηχανισμός δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Η Τουρκία πίεζε εδώ και χρόνια για επανεισαγωγή στο πρόγραμμα F-35, είχε δώσει και λεφτά να ξέρετε και είχαν προκύψει και τα πρώτα αεροσκάφη έτοιμα να παραδοθούν, είχαν κληθεί και οι Τούρκοι πιλότοι, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε η ιστορία αυτή. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία γύρω από το ζήτημα αυτό. Στην πορεία του προγράμματος θα μάθουμε και άλλα πράγματα για όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν το μεσημέρι στη συνάντηση Ερντογάν με τον Τραμπ. Στην παρέα μας ο πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, ο κ. Παναγιώτης Ψάρος, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το πρόβλημα και το μποτιλιάρισμα στο Βενιζέλος. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα ότι χθες, δεν ξέρω, ήσασταν και εσείς, θέλω να πω ότι συμμετείχαν και οι ελεγκτές στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Έμαθα ότι υπήρξε και ένταση. Ισχύει αυτό? Υπήρξαν δηλαδή, θέλω να πω, ανταλλαγή, πώς να το πω, κουβέντες σε υψηλούς τόνους για, για το μποτιλιάρισμα και τις καθυστερήσεις.
1: Κοιτάξτε, υπήρξε μια ειλικρινής κουβέντα. Θεωρώ από όλες τις πλευρές, σίγουρα από τη δική μας, ναι. Όπου όταν μιλάμε για επιχειρησιακά θέματα και ειδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας, είναι πάντα αυτές οι συζητήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον όπως και να έχουν. Απλά
0: μ' αρέσει όπως το λέτε. Μ' αρέσει.
1: Η συγκεκριμένη, κοιτάξτε, στη δουλειά μας, όταν κάνει μια δουλειά που πρέπει να έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα και έχει μάθει να δουλεύει υποπίεση, ναι, πρέπει όταν μιλάς να μιλάς ανοιχτά και χωρίς περιστροφές για να μπορεί να βρεθεί πάντα μια λύση.
0: Κύριε Πρόεδρε, πάμε στην ουσία λοιπόν τώρα και ας αφήσουμε το κλίμα της σύσκεψης που έγινε χθες, διότι εσείς ως ελεγκτές και άμεσα φορτισμένοι στην διαδικασία της πραγματοποίησης στο πρόγραμμα που ορίζει η διαδικασία της προσγείωσης και της απογείωσης, έχετε βάλει εδώ και αρκετό καιρό, το έχουμε ξανακουβεντιάσει και μαζί, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές που υπάρχουν, οι οποίες καλύπτουν εν μέρη την δυνατότητα να απορροφηθεί ο όγκος των πτήσεων. Υπάρχει τρόπος αυτή η κατάσταση που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του τουρισμού να βελτιωθεί?
1: Κοιτάξτε, άμεση λύση σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μετά από δεκαετίες λαθασμένων επιλογών δεν μπορεί να υπάρξει. Το έχουμε πει έτσι και αλλιώς όλους τους τόνους.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και λογικό. Δηλαδή το πρόβλημα με τα συστήματα, ακόμα και αύριο το πρωί να υπογράφουμε ένα συμβόλαιο που να ήταν με τους όρους που πρέπει και με τις προδιαγραφές που πρέπει, πριν από περάσουν 3 χρόνια δεν μπορεί να το έχεις. Προσωπικό ευτυχώς έχουν γίνει κινήσεις και έχουμε το προσλάβει κόσμο. Προσλάβαμε πέρσι 92 άτομα και τώρα είμαστε στη διαδικασία να προσλάβουμε άλλους 77.
0: Mm-hmm. Αλλά αυτοί δεν παίρνουν αμέσως, να σημειώσουμε για να το θυμηθεί ο κόσμος, ότι αυτοί θέλουν χρόνο προετοιμασίας για να μάθουν να αναλάβουν βάρδιες μόνοι τους.
1: Σωστό. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν πέρσι τον Οκτώβριο θα μπορούν να ξεκινήσουν να αποδίδουν από το καλοκαίρι του 27.
0: Άρα, έχουν δρόμο μπροστά τους.
1: Ναι, και έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι το καλοκαίρι του 26 θα ήταν η πιο δύσκολη χρονιά από πλευράς προσωπικού, γιατί έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο αριθμό στελέχωσης που μπορούσαμε να πάμε. Mm. Είμαστε ήδη άνθρωποι τα τελευταία χρόνια. οι προσλήψεις δεν υπόλαβαν να αποδώσουν, οπότε αυτή είναι η εικόνα.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε είναι ότι μέσα σε αυτό το, την κατάσταση που υπάρχει, υψηλή ζήτηση που είναι συνέχεια αυξανόμενη, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δουλεύουμε με λιγότερα ρεπό στο μέτρο που επιτρέπεται από τον κανονισμό, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη στελέχωση στις βάρδιες που εκτελούμε, για να εξυπηρετούμε στον περισσότερο πλάνα.
0: Ναι.
1: Προφανώς, όσο και να εξυπηρετήσουμε με αυτές τις συνθήκες, δεν θα φτάσουν να καλύψουν τη ζήτηση.
0: Άρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι καθυστερήσεις, σωστά?
1: Για το υπόλοιπο του καλοκαιριού σίγουρα, και για τα υπόλοιπα χρόνια θα υπάρχουν. Προφανώς ο σκοπός είναι να δεν είναι μειούμενες.
0: Ναι.
1: Αλλά ειδικά για το καλοκαίρι οι καθυστερήσεις υπάρχουν. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι στις αφήξεις της Αθήνας, ας πούμε, οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί. Η ΕΠΑ έβγαλε και δελτίο τύπου πάνω από 30%.
0: Mm-hmm.
1: Αν πούμε καθαρά για θέματα νέας κυκλοφορίας και όχι για άλλου είδους προβλήματα στην κυκλοφορία, μιλάμε για μείον 40%, πάνω από μείον 40% για την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.
0: Φέτος έχουμε μεγαλύτερο όγκο αεροπλάνων τα οποία καλούνται οι συνάδελφοί σας να εξυπηρετήσουν σε σχέση με την περασμένη χρονιά.
1: Ναι. Υπάρχει αντάξηση. Νομίζω στο Βενιζέλο από 1η Ιουνίου μέχρι χθες προχθές πρέπει να είναι συν 2%, δηλαδή είναι σίγουρα παραπάνω το η κυκλοφορία.
0: Έβλεπα από τα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, ότι ουσιαστικά ανά ώρα στην ώρα εχμής μπορείτε να εξυπηρετήσετε πάνω από 65-66 αεροσκάφη. Δηλαδή λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε προσγείωση και σχεδόν και μια απογείωση για τα αεροσκάφη τα οποία έρχονται στο Βενιζέλος.
1: Αυτό είναι σωστό, έτσι κι αλλιώς συνήθως οι αιχμές των αφήξεων και των αχωρήσεων δεν συμπίπτουν.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορώ να σας πω στις αφήξεις ότι εκεί που έχουμε βάλει το όριο, που λέμε ότι είναι 28 το όριο που εξυπηρετούμε το αυξημένο.
0: Ναι.
1: Και είναι και 31 σε κάποιες ώρες μαζί με τις διεφαρτίες, τέλος πάντων, έχουμε φτάσει να καθημερινά εξυπηρετούμε 32, 33, 34,
0: αυτό το θυμάμαι, 37. Αυτό το θυμάμαι κάθε χρόνο. Δηλαδή, για να εξυπηρετήσετε τον αυξανόμενο όγκο αεροσκαφών, κάνετε κάποιες, πώς να το πω, παραχωρήσεις εντός εισαγωγικών και λέτε, ναι, OK, από τα 28 να πάμε στα 32, 33 για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες. Όλες αυτές οι παραπάνω εξυπηρετήσεις οι δικές σας γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη και του Eurocontrol, δηλαδή όταν οι ελεγκτές λένε, παιδιά, από 28 με βάση τα δεδομένα που έχω και τις υποδομές μπορώ να εξυπηρετήσω 32, παίρνετε το πράσινο φως και από το Eurocontrol για αυτές τις αποφάσεις σας?
1: Τεχνικά η απόφαση είναι στον προϊστάμενο της εκάστοτε βάρδιας, αν μπορεί, και κρίνει με βάση την κυκλοφορία ότι μπορεί να εξυπηρετήσει παραπάνω. Αλλά στην ουσία, πέρα από αυτό, είναι ότι και το ίδιο δεν είναι το Eurocontrol. Πολλές φορές όταν του πεις ότι εγώ ήθελα να εξυπηρετήσω 28, επειδή η κυκλοφορία είναι κάτι δυναμικό και επειδή δεν μπορεί να το 28 να είναι πάντα 28,
0: ναι,
1: μπορεί να τύχει και από το ίδιο στον Eurocontrol να υπάρχει υπέρβαση. Δηλαδή
0: υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία, καταλαβαίνω δηλαδή. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με τον Eurocontrol.
1: Ή ότι είναι δυναμικό στον αέρα, επειδή τα λεπτά είναι στον αέρα, μπορεί κάποιο να έρθει πιο νωρίς από την ώρα που ανέμενε το Eurocontrol, γιατί στον αέρα μπορεί να κόψει δρόμο, τέλο πάντων, από κάποιον ανοιχτή σε κάποια άλλη χώρα.
0: Άρα να εξυπηρετηθεί λοιπόν με λίγα.
1: Και καταλήγει, ναι, προφανώς δεν υπάρχει πράγμα που να έρθει και να μην εξυπηρετηθεί. Θέλω να πω ότι το 28 δεν είναι ποτέ 28.
0: Με ρωτάνε ακροατές και έτσι θέλω να κλείσουμε. Το γεγονός ότι υπάρχουν και ελεγκτές εναέρειας κυκλοπορίας που εξυπηρετούν τις ανάγκες πολεμικής αεροπορίας. Αυτοί μπορούν να συνδράμουν ή είναι άσχετη η μία υπηρεσία με την άλλη υπηρεσία για να εξυπηρετήσουν ανάγκες και της πολιτικής αεροπορίας, κύριε Πρόεδρε?
1: Η πολεμική αεροπορία, υπάρχουν κάποια σημεία του εναερίου χώρου που είναι στρατιωτικές θερματικές,
0: ναι,
1: όπως είναι, ας πούμε, η Ανδραβίδα ή η Σούδα, εξυπηρετούν και πολιτική κυκλοφορία. Όμως, στον υπόλοιπο εναέριο χώρο που την ευθύνη την έχει η ΕΠΑ, είναι υποχρεωμένη η ΕΠΑ με δικά της μέσα και δικό της προσωπικό. Είμαστε επιστοποιημένοι ως σύνολο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα δανειστώ αν ελεγχθεί από έναν άλλο πάροχο,
0: μάλιστα,
1: να μου κάνει τη δουλειά και μετά θα τον αφήσω. Δεν πάει. Πρέπει να είσαι κομμάτι της υπηρεσίας, γιατί επιστοποιούμαστε ως σύνολο. Έτσι είναι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
0: Ωραία. Κλείνοντας λοιπόν, καταλαβαίνω ότι με βάση τα δεδομένα της σύσκεψης της χθεσινής, η βελτίωση πολύ μεγάλη δεν μπορεί να υπάρξει με βάση
1: και τον, δεν μπορεί να γίνει.
0: Έτσι, και τον όγκο. Ναι, γιατί μου είπατε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, και το 26 αλλά και το 27 ακόμα δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά και την υποδομή που δεν θα έχει αλλάξει.
1: Για την υποδομή σίγουρα δεν θα έχουμε. Για το προσωπικό, ευελπιστούμε το 27 να είμαστε καλύτερα και το 28 να είμαστε ακόμα καλύτερα.
0: Μακάρι. Άρα θα μπορούν ενδεχομένως να εξυπηρετήσουν με την ίδια υποδομή περισσότερες πτήσεις, αν καταλαβαίνω.
1: Στο μέτρο του ασφαλούς και του εφικτού. Ναι, δηλαδή σίγουρα το 27 δεν λέμε ότι δεν θα αλλάξουμε τα νούμερα τα φετινά, γιατί αυτά τα νούμερα με βάση τον εξοπλισμό ακουμπάνε ένα ταβάνι.
0: Ναι.
1: Αλλά ενδεχομένως σε συγκεκριμένες βάρδιες ή κάποιες μονάδες που είχαν ακραία υποστελέχωση, όπως το κέντρο λεωφορείου Αθηνών Μακεδονίας, που εξαρτάται πολύ από τον αριθμό των διαθέσιμων εκτός στη βάρδια, η χωρητικότητά του.
0: Θα είναι λίγο
1: ένα στο αεροδρόμιο που ο διάδρομος μπορεί να χωρίσει συγκεκριμένα αεροπλάνα, εκεί πέρα ο ενέργειος χώρος έχει περισσότερες δυνατότητες. Εκεί μπορεί να είναι αρκετά καλύτερα, αλλά πρέπει να το δούμε, γιατί ξέρετε, οι προβλέψεις σε ένα τόσο σταθές περιβάλλον όπως αυτό που στην ΗΠΑ που ζούμε, είναι λίγο παρακινδυνευμένες. Οπότε θεωρούμε πάντως ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Τώρα,
0: το τι θα προκύψει θα το δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Γρήγορα στην κίνηση ο κύριος Κολιομιχάλης, παρακαλώ.
2: Στα γρήγορα λοιπόν, μετά το Δαφνί έχουμε επιδιόρθωση στην άσφαλτο. Την έχουν ξύσει για να στρώσουν καινούργια άσφαλτο. Από το δάσος Χαϊδαρίου λοιπόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου καθυστερήσεις. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού, άνοδο Κηφισού, σας ενημερώνει ο Γιώργος, υπάρχει ένα ακινητοποιημένο γιοταχή μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ωραίος.
2: Στο παλιό μεταγωγόν. Κοντά στις τρεις γέφυρες δηλαδή.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν, ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Η κάθοδος Κηφισού όπως την περιμένετε. Συμβάν έχουμε όμως ακινητοποίηση πρέπει να είναι και στην Κατεχάκη.
0: Okay.
2: Και έτσι, κατά μήκος του Καρέα και του Βύρωνα, πηγαίνοντας προς την Κεσαριανή, βρίσκεται πρόβλημα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω.
12: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
11: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
0: Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε και καλημέρα σας για την Ψιτάλια. Τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με αφορμή μια ενημέρωση που έκανε η ΔΑΠ, η διοίκηση, ότι το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων που λειτουργεί εδώ και 31 χρόνια έρχεται σε νέα φάση με νέες εξελίξεις να αξιοποιήσουμε ενδεχομένως και το νερό που παράγεται. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον Γενικό Διευθυντή Αποχέτευσης ΕΙΔΑΠ, τον κύριο Κωνσταντίνο Βουγιουκλάκη στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Βουγιουκλάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, μια χαρά. Εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, η Ψιτάλια ξεκίνησε να λειτουργεί το 94-95 και έχει περάσει σε δευτεροβάθμιο επίπεδο καθαρισμού. Καλά, θυμάμαι στην
1: κουβέντα που κάναμε. Μετά από 10 χρόνια, το 2004, περάσαμε στη δευτεροβάθμια φάση, γιατί μέχρι το 94 στο 2004 ήταν πρωτοβάθμια.
0: Ναι.
1: Και πλέον τώρα εισερχόμαστε στην τρίτη φάση, που είναι
0: τριτοβάθμια,
1: αλλά πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, να σας ουσιαστικά πω, πόσους εξυπηρετεί η Ψιτάλια, τι κόσμο εξυπηρετεί η Ψιτάλια ως βιολογικός καθαρισμός?
1: Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί γύρω στα πάνω από 3,5 εκατομμύρια κόσμο. Ναι. Όλο το λεκανοπέδιο Αττικής πρακτικά δηλαδή.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχουν και κάποια νέα. Ας πούμε στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα, χτίζεται ένας βιολογικός εκεί. Νομίζω υπάρχει στην Παιανία άλλος ένας. Υπάρχουν και κάποιοι επικούρικοι.
1: Αυτό είναι και το σωστό.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή τη στιγμή λειτουργούν 5 σύνολο στο νομό Αττικής. 5 βιολογικοί. Η Ψιτάλια είναι προφανώς ο μεγαλύτερος. Υπάρχουν στα Μέγαρα, υπάρχει στο Κοροπή, υπάρχει στη Μεταμόρφωση και υπάρχει και στο Θριάσιο. Έτσι. Και ετοιμάζονται επίσης στην Ανατολική Αττική, όπως καλά αναφέρατε, διάφοροι 2-3 ακόμα περιφερειακοί και στα βόρεια στον Οροπό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Τώρα, για να πάμε
1: λίγο. Είναι και ο σωστός σχεδιασμός.
0: Ναι,
1: γιατί ο υδροκεφαλισμός της Ψιτάλιας, ναι, είναι ένα
0: θέμα. Δεν φέρνει ποτέ. Ναι, σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Να σας πω, έβλεπα λοιπόν, διάβαζα το ρεπορτάζ, τα κουβεντιάσαμε και μαζί τηλεφωνικά, ότι υπάρχει μια κοινοτική νομοθεσία που έχει αλλάξει, έχει δρομολογήσει μια σειρά πραγμάτων και βλέπω ότι ο καθαρισμός πρέπει στο παραγόμενο νερό, το οποίο δεν το αξιοποιούμε εμείς, είναι μια πονεμένη ιστορία κατά την άποψή μου, να συγκρατεί πλέον και μικροπλαστικά, να συγκρατεί πολλήματα φαρμάκων και καλλυντικών και επίσης να μειωθεί, λέει, και η ενεργειακή κατανάλωση, που σημαίνει δηλαδή ο βιολογικός να μην καταναλώνει ρεύμα, αλλά με τις κατάλληλες επενδύσεις να είναι ίσα βάρκα ίσα νερά που λέμε. Ό,τι να μην καταναλώνει. Σωστά.
1: Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία, όπως υπάρχουν και οι δικές μας αναζητήσεις. Όπως σωστά αναφέρατε, έχουμε ένα βιολογικό 20 με 30 χρόνια ανάλογα με την ποια φάση μιλάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δομήσουμε και να φτιάξουμε την Ψιτάλια της επόμενης 20ετίας. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια τεράστια εγκατάσταση και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να περάσουμε από μια εγκατάσταση επεξεργασίας ετοιμάτων της χώρας στο πιο βιώσιμο κέντρο επεξεργασίας ετοιμάτων της Ευρώπης. Αυτό που σας λέω δεν είναι μεγαλοστομία, είναι μια πραγματικότητα που το περιγράφουμε και το αναζητούμε μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη που θα διαρκέσει 2 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια καινούργια οδηγία, η οποία καινούργια οδηγία λέει μέσα για το φόσφορο, ένα πράγμα που εμείς ακόμα δεν προβλέπεται, δηλαδή στην υπάρχουσα της Ιτάλια, να γίνεται η διαδικασία διαχείρισης. Εκείνο που υπάρχει είναι επίσης η ενεργειακή ουδετερότητα που θα πρέπει δεκαετία τέλη του 30 να επιτυγχάνεται, να αρχίσει να επιτυγχάνεται. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το μεγάλο θέμα των μικροπλαστικών και των μικρορύπων, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν.
0: Ναι, αυτά
1: και μάλιστα
0: ναι.
1: Υπάρχει και ένα ειδικό κεφάλαιο σε όλη αυτή την τιμή και ειδική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα αυτά, ναι. Τα οποία είναι ακόμα σε επεξεργασία, είναι ακόμα σε μια φάση όπου υπάρχουν πολλές διαπραγματεύσεις, με τις φαρμακοβιομηχανίες, γιατί προβλέπει ένα βαθμό εμπλοκής τους και χρηματοδότησής τους. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν τον επόμενο καιρό. Ναι. Ήδη γίνονται πολλές διεργασίες στις Βρυξέλλες πριν από το θέμα αυτό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ο πρόγραμμα, καταρχήν μου είπατε ότι η νέα τεχνολογία είναι πιο σύγχρονη, έχει ενδεχομένως δεν θα απλωθεί δηλαδή ψητάλια, δεν θα μεγαλώσουν οι εγκαταστάσεις.
1: Η ψητάλια δεν μπορεί να απλωθεί.
0: Ναι, δεν έχει δυνατότητα. Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Και επίσης, τι βάθος χρόνου έχει ο προγραμματισμός για να πάμε στην επόμενη σελίδα του βιολογικού της ψητάλια.
1: Κοιτάξτε, εμείς θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη μέχρι τις αρχές του 29 ή τέλος πάντων εντός του 29,
0: ναι.
1: Να δημοπρατήσουμε την επόμενη λειτουργία, συντήρηση αλλά και κατασκευή όλων των υπόλοιπων έργων της ψητάλιας. Άρα σημαίνει ότι μέσα στο σύνολο της δεκαετίας του 30,
0: ναι.
1: Έτσι, θα πρέπει να έχουμε τα έργα και την λειτουργία των έργων αυτών.
0: Okay, το
1: σημαίνει δηλαδή ότι τώρα αυτό που μιλάμε προβάλλεται, ναι. Τα μέσα του 2030 και αργότερα.
0: Μάλιστα. Θα αξιοποιείτε το νερό πλέον που θα βγαίνει με βάση αυτά που γνωρίζουμε τώρα, κύριε Βουγιουκλάκη, γιατί μέχρι τώρα το νερό δεν πετάμε, τίποτα το πετάμε. Δηλαδή ό,τι προκύπτει.
1: Πέρα από 15-20.000 κυβικά που χρησιμοποιούμε στο νησί για βιομηχανικούς σκοπούς και αρδευτικούς σκοπούς για το νησί, γιατί ξέρετε ότι μια περιοχή την φυτεύουμε, αυτή που φαίνεται από τον Πειραιά δηλαδή.
0: Okay.
1: Είναι έντονα φυτεμένη, αλλά είναι μια μικρή ποσότητα σε σχέση με τα 650.000 κυβικά που καθημερινά επεξεργαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα η μελέτη αυτό προβλέπει. Ότι θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι όλες οι δυνατές λύσεις που και επιχειρηματικές αλλά και τεχνολογικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το επαναχρησιμοποιούμενο νερό.
0: Mm-hmm.
1: Είτε αυτό είναι κυριότερα φόκους, πάντα ό,τι κάνουμε έχει φόκους στην ενέργεια. Είναι όπως αναφέρατε πριν, η ενεργειακή ουδετερότητα που μας επιβάλλει νέα οδηγία δεν μπορεί να μας βγάλει από το φόκους που είναι η ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Οπότε περιλαμβάνει από παραγωγή υδρογόνου, όλα αυτά που σας λέω είναι ιδέες, έτσι, από παραγωγή υδρογόνου, πράσινου υδρογόνου και χρησιμοποίηση του οξυγόνου που θα
0: προκύψει,
1: παράγεται, ναι. Που θα προκύψει στην διαδικασία της επεξεργασίας. Από εκεί και περιλαμβάνει επίσης ότι μπορούμε να έχουμε βιομηχανικές χρήσεις του τύπου να γεμίζουμε πλοία απευθείας από το νησί με νερό επαναχρησιμοποιούμενο για νησιά, για διάφορες δραστηριότητες που μπορεί να έχουν σχέση με την αυσιπλοεία, καθαρισμού πλοίων.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολλά, πολλά σχέδια.
1: Και από την άλλη μεριά είναι το νερό της επαναχρησιμοποίησης και μετά είναι η λάσπη.
0: Σωστό.
1: Η λάσπη που αυτή τη στιγμή εμείς ας πούμε προωθούμε στην βιομηχανία και ξηραίνουμε στην τσιμεντοβιομηχανία ξηραίνοντας την πρώτα,
0: ναι.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο θα τεθεί και αυτό υποκρίση.
0: Άρα έχουμε δουλειά.
1: Υποκρίση πάντα όμως και εκεί με την παραγωγή ενέργεια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μας ενδιαφέρει πώς να τη λάσπη θα την εντοπίσουμε για να παράξουμε βιοαέριο με στερεά απόβλητα, οργανικά στερεά απόβλητα. Μας ενδιαφέρει επίσης πώς θα την επεξεργαστούμε για να έχουμε είτε μείωση της καταρρισκόμενης ενέργειας,
0: μάλιστα.
1: Είτε αύξηση και της παραγόμενης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βουγιουκλάκη για όλες τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κώστας Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης ΕΙΔΑΠ για την επόμενη μέρα της ψητάλιας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή.
4: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
23: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
24: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21.
25: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
26: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
27: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
26: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
27: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
26: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
28: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
29: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
28: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
29: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
28: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
29: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
28: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
29: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
28: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
29: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
28: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
29: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
28: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
29: Τηλέφωνο 2671.
28: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
29: Η μόνη σας επιλογή.
26: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
29: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
26: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
29: Ανακατασκευές,
26: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
29: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
26: Έλεγχος air condition.
29: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
26: Μπαταρίες παντός τύπου.
29: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
26: Smart,
29: Ford,
26: Opel
29: και BMW.
26: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
29: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
26: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
29: Τηλέφωνο 26710-28963
26: και κινητό 6977-421078.
29: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
26: Electro Team Marketos.
29: Το team των απαιτητικών.
30: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
31: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
32: Οπότε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35 δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Εν τω μεταξύ, νεότερο δημοσίευμα του New York Times αναφέρει σήμερα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου ενδέχεται να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά του Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί επεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και την 5η 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίθεση με πάνω από 430 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον ομόλογο του Λιβάνου, Ζωζεφ Φαούν. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προκρίθηκε το Βέλγιο επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώνεται στον απόϊχο της παρέμβασης Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
32: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία.

0: Ρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Δεν λέω, ισχυρή χώρα είμαστε. Δεν το έχουμε και αυτοπεποίθηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν το συζητώ. Μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αλλά λέω, αν δεν είχαμε επί 40 χρόνια όλες αυτές τον συνδυασμό της social βλακίας σε συνδυασμό με την λαϊκοδεξιούρα, σε συνδυασμό εννοώ τον κρατισμό της λαϊκοδεξιούρας, σε συνδυασμό με τον κρατισμό της social βλακίας, και είχαμε αφήσει την αμυντική μας βιομηχανία να αναπτυχθεί καπιταλιστικά, σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτή την πίσνα των 70 δισεκατομμυρίων που οργανώνεται στην Άγκυρα με πρωτοβουλία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ενώ ως χώρα που φιλοξενεί την παγκόσμια αγορά της Νατοϊκής Συμμαχίας, όπου θα επενδυθούν 70 δις στην αμυντική, στους εξοπλισμούς και άρα στην αμυντική βιομηχανία. Λέω. Καλημέρα σας. Εξυπνότερε λαοί του κόσμου, εννοείται, μου συμπεριλαμβανομένου φυσικά, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, Ελληνοπούλες και Ελληνόπουλα, καλή δύναμη να έχουμε, υγεία να μας δίνει ο Θεός, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τρίτης 7 Ιουλίου με ένα καλημέρα σας βαθύ για όλους εμάς που συγκεντρωνόμαστε από την ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς που συγκεντρώνεστε από την παγκόσμια επικράτεια του ελληνισμού. Είτε μετικήσαντες, είτε ομογενείς. Φράγκοι.

Εμείς βέβαια ήμασταν προσδεδεμένοι σε μία ΕΑΒ του κρατισμού. Με τον κρατικό συνδικάλα, είτε είναι δεξιός, είτε είναι πασόκος, είτε είναι αριστερός, κουκουές, αριστερούλης, το ίδιο πράγμα, όλοι οι ίδια μούροι που κρατούσαν σφιχτά τις κρατικές θερμοπύλες. Έξω τα χέρια από τον ιδιώτη. Οι Τούρκοι δίπλα, ο Ερντογάν δίπλα από το 4. Το 4 είχε κάνει μια προηγούμενη σύνοδο εκεί το ΝΑΤΟ. Αλλά από την ώρα που πήγε το Δουνουτού, τους έφτιαξε όπως έφτιαξε, ήρθε στην εξουσία ο Ερντογάν. Αυταρχικά θες να μου πεις, λαϊκιστικά θες να μου πεις. Ο καπιταλισμός, καπιταλισμός πάντως, επενδύονται λεφτά. Με βαθύ προεταριάτο θες να μου πεις, πες ό,τι θες, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε βάλτε το. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι ανέπτυξαν αμυντική βιομηχανία ιδιωτικά καπιταλιστικά. Και τώρα τα συμβόλαια μπροστά τους από ό,τι βλέπω, πάνε και έρχονται. Αυτό που γίνεται στην Άγκυρα είναι μια διεθνής έκθεση αμυντικής βιομηχανίας, όπως καταλαβαίνεις, που έχει επάνω την επικεφαλίδα ΝΑΤΟ.

0: και οι Γάλλοι με τα συμβόλαιά τους, να και ο Τραμπ με τα δικά του συμβόλαια. Τώρα τι θα του τάξει, τι θα εφαρμοστούν από όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σόου να γίνεται, εντυπώσεις να σχηματίζονται για την κοινή γνώμη, για το πόπολο, τα συμβόλαια από κάτω εννοείται να τρέχουν. Εμείς με κυβέρνηση Μητσοτάκη βάλαμε μπρος μετά από 40 χρόνια κομμουνισμού στη χώρα, 40-50 χρόνια κομμουνισμού της μεταπολίτευσης, εννοείται πάντα στον υπαρκτό ελληνισμό, βάλαμε μπροστά μια αντίληψη πια στην πολεμική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, η αμυντική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, να ιδιωτικοποιηθεί, ενώ θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να έχουμε συνάψει σχέσεις συνεργασία στη βιομηχανία μας με το Ισραήλ, για να πούμε και εμείς στον κόσμο του καπιταλισμού. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε και εμείς όλη αυτή την πραγματικότητα και ελπίζω και φαντάζομαι οι επόμενες γενναίες να δουλέψουν πάνω σε αυτή την αντίληψη. Κατά τα λοιπά, θα στεναχωρήσω τον φίλο μου Νίκο Χαρταλιά, περιφερειάρχη Αττικής, μαζί με όλους εκείνους τους δημάρχους που στους οποίους θα αναφερθώ, κάνοντας μια περιδιάβαση από τις περιοχές τους. Τέτοια βρώμα και μπίχλα και χορταριά, ένα πράγμα εκεί παρατημένο, η παραλιακή λεωφόρος που περιδιαβαίνει και το λεωφορείο το τουριστικό, το διόροφο. Τι βλέπουν αυτοί οι φουκαράδες? Τι τους βάζουμε να δουν? Θάλασσα δεν βλέπουν, γιατί θάλασσα δεν υπάρχει. Πρόσεξε, είμαστε σε έναν παραλιακό δρόμο, αλλά τη θάλασσα δεν την ανταμώνουμε. Πρώτα απ' όλα γιατί επιχωματώσαμε, δεύτερον γιατί φτιάξαμε μια σειρά τέλειωτων από μαρίνες. Πού είναι η θάλασσα, παιδιά? Και καλά να τις φτιάξουμε τις μαρίνες, δεν έχω καμία αντίρρηση. Μια χαρά, μην θεωρηθεί ότι είμαι εναντίον της πρόοδου. Αλλά ας κάναμε κάτι, να σηκώναμε λίγο το δρόμο, να βλέπαμε λίγο να αντάμωνε το μάτι του ανθρώπου. Όχι σε διόροφο λεωφορείο, πρέπει να ανέβεις σε πενταόροφο λεωφορείο, έτσι ώστε στην οροφή του να πεις «Α, σι, α, βλέπω θάλασσα». Μάλιστα, πολύ ωραία, τον γλυκό σαρωνικό. Αλλά εν πάση τόσοι, οι άκρες του δρόμου, κύριε περιφερειάρχα μου, φαντάζομαι η παραλιακή λεωφόρος, τι να πω, φαντάζομαι είναι περιφερειατικής. Φαντάζομαι να είναι περιφερειατικής, αλλά περνούν και όμορφοι δήμοι εκεί. Δεν ξέρω, ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Γλυφάδας, κύριε δήμαρχε, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, το παραλιακό σκέλος, κύριε Παπα-Νικολάου μου, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, νομίζεις ότι μπαίνεις, θα χρησιμοποιήσω μια τουρκική λέξη, μπαίνεις σε ένα πράγμα ματζιριά, δηλαδή εντελώς. Ότι δηλαδή ότι εκεί έχουν μαζευτεί διάφοροι και είναι ένα φτωχό μέρος, κάτι παρατημένα κτίρια. Στην Ελλάδα κτίριο δεν γκρεμίζεται, που να πέφτουν μπόμπες δίπλα δεν γκρεμίζεται κτίριο, και ας είναι παρατημένο, ας είναι μουτζουρωμένο, ας είναι χάλι μαύρο, εγκαταλειμμένο, δεν το γκρεμίζεις γιατί είναι κάτι ιερό. Δεν ξέρω, είναι κάτι σαν το ιερό δισκοπότηρο. Δεν το χαλάς το ιερό δισκοπότηρο, αλίμονο. Είναι η ύπαρξή σου. Λοιπόν, το διάζωμα χάλι μαύρο, προχωρούμε μετά, έχουν γίνει κάτι επενδύσεις εκεί στα αστέρια Γλυφάδας, δεν θέλω να το ονοματίσω, είναι πολύ κοσμικά, πολύ chic, έχουν διπλά ονόματα, έτσι και έτσι, υπάρχει πάντα το ένα end δίπλα, είναι πολύ, άρα απέναντι ακριβώς από αυτές τις ωραίες επενδύσεις που πάλι θάλασσα δεν βλέπεις, λίγο πριν την κατασκευή του ελληνικού, το οποίο είναι τώρα στη χειρότερη του στιγμή, με την έννοια ότι υπάρχει ακόμη κατασκευές, δεν καταλαβαίνουμε τι θα βγει εκεί. Είμαστε, δηλαδή, βλέπουμε από μια πλευρά τη μακέτα και λέμε, ω, θα γίνει εκεί, θα γίνει το φοβερό της Αθήνας, αλλά προς το παρόν είναι στο σκέλος κατασκευής που είναι καλύτερα να μην το βλέπεις. Αλλά περιμένοντας πάντα την ολοκλήρωση για να γίνει το τέλειο. Λοιπόν, αλλά χόρτα από εδώ, χόρτα από εκεί. Προχωράς, μπαίνεις στη Γλυφάδα, σας έλεγα. Φεύγεις από τη Γλυφάδα. Κάπου σε ένα κομματάκι κάτι υπάρχει, μετά μπαίνεις βουλιαγμένη, έχουν εξεραθεί όλα αυτά τα οποία φρόντιζε κάποτε ο Κασιντόκοστας ως δήμαρχος Βουλιαγμένης, δεν υπάρχουν τώρα. Ξέρω, ενοχλώ την παρούσα ηγεσία του Δήμου Βούλας Βάλης Βουλιαγμένης, ξέρω ότι όλα αυτά είναι περιφέρεια, πολλά ξέρω, αλλά εγώ λέω αυτό που βλέπω όμως. Φαντάζομαι ότι όλοι το ίδιο βλέπουμε, έτσι, δεν βλέπω κάτι άλλο, δηλαδή. Φαντάζομαι δεν είμαι εγώ που ήρθα τώρα να μυρλιάσω πρωί-πρωί. Δεν είναι ότι βλέπω κάτι που το παρεξηγώ. Ανεβαίνω στην Κηφισίας. Εκεί Καλλιρόης και Κηφισίας, καλέ μου κύριε Χαρδαλιά, καλέ μου άνθρωπε, δεν ξέρω, είναι το τραμ, είσαι εσύ, είναι η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι και με συγχωρείτε για το διάολος, δεν βλέπετε ότι η πρασινάδα ξεχυλίζει? Δηλαδή, αν κινείσαι στην αριστερή λωρίδα της Καλλιρόης, παράλληλα με τα κάγκελα του τραμ, από τις φιλοσίες δεν βλέπεις μπροστά. Δηλαδή μόνο εγώ το βλέπω, παρατηρώ, αποκλείεται. Όλοι το παρατηρούμε. Δηλαδή περνάει το παρπρίζ του αυτοκινήτου και τεινάζονται τα κλαδιά. Έτσι δεν είναι, από την αριστερή πλευρά. Το ίδιο βλέπω και στο ύψος του Παλαιού Ψυχικού. Ξέρω τώρα μπορεί να θίξω το Δήμο Παλαιού Ψυχικού, να με συγχωρείτε, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Απλώς αυτή την ακαταστασία του δρόμου, μάλλον εγώ είμαι βλαμμένος. Θεωρήστε με βλαμμένο, κανένα πρόβλημα, είναι τέλεια όλα. Είναι υπέροχα, προχωρούμε και προσγειώνομαι στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Τώρα, η ιστορία με τη σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη δεν ισχύει, έχει κλείσει για όλους. Και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Ξέρετε, μεταξύ μας δεν ανοίγουμε θέματα. Τώρα, εάν εσείς ως πολίτες αυτής της χώρας σε άλλη περίπτωση απογοητεύεστε και μου στέλνετε mail και σε άλλες περιπτώσεις ενθαρρύνεστε, γιατί λέτε για να γίνει σε αυτόν μπορεί να γίνει και σε μένα. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάνουμε κάτι για τον αντίπαλο, τακτοποιούμε και καμιά τους δικούς μας από κάτω για να μην δημιουργούνται και θέματα. Δηλαδή έχουμε πάντα την επίφαση ότι εννοείται αξιοκρατικά θα εμποδίσουμε εμείς αντιπάλου να μην πάρει τη θέση, εννοείται θα την πάρει. Έτσι από κάτω χώνουμε και αυτά που θέλουμε εμείς. Τώρα, τι συμβαίνει με εσάς, τους απλούς πολίτες που πάτε με το γράμμα του νόμου και με το σταυρό στο χέρι? Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο με τα μηνύματα που μου στείλατε. Είμαστε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, σε αυτόν προσγειώνομαι, της Interview, ο οποίος παρουσίασε πάλι μια δημοσκόπηση, φαντάζομαι η τελευταία για την περίοδο. Ενώ πάντα όσοι κινούμαστε με βάση το ημερολόγιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Σεπτέμβριος είναι ο Ιανουάριος για μας. Τέλος Αυγούστου, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου είναι ο Δεκέμβριός μας. Και ο Σεπτέμβριος εμείς πάμε με το Βυζαντινό ημερολόγιο και 1η Σεπτεμβρίου είναι ο Ιανουάριος. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Εμείς δεν είμαστε σχολεία να πάμε διακοπές. Βλέπετε, γίνονται διάφορα. Άρα για μας είναι η προτελευταία και η επόμενη μετά θα είναι τέλη Αυγούστου. Θα κάνουμε δηλαδή 15-20 μέρες παύση τον Αύγουστο.
0: Καλά, από δεν υπάρχει. Εσείς δουλεύετε με διαρκώς αναλυόμενη μπαταρία, κύριε Βασιλιάδη. Μπράβο.
1: Παραφορτιζόμενη.
0: Παραφορτιζόμενη, διαρκώς. Δεν σταματάτε ποτέ. Οι άλλοι κάνουν και λίγο η παύση. Μπράβο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ό,τι θέλει ο καθένα, ό,τι θέλει, ό,τι
1: νομίζει. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Βεβαίως, μη χαθεί η ενημέρωση. Πάνω απ' όλα η ενημέρωση. Κύριε Βασιλιάδη.
1: Επικρατεί μια δημοσιογραφική αντίληψη. Ξέρετε ότι οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Οι χειμωνιάτικες είναι καλύτερες. Δεν υπάρχει αυτό. Και χειμώνα και καλοκαίρι, όλες οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Αρκεί να γίνονται με τα επιστημονικά εργαλεία που πρέπει να γίνονται. Είναι καλές. Δεν σημαίνει κάτι ο καιρός.
0: Αρχίζω από το τέλος για να ανέβω προς τα πάνω. Πρόθεση ψήφου 26-8, η Νουδού ανέβηκε, κατέβηκε, τι έκανε, γιατί δεν μας δίνει τα προηγούμενα.
1: Δεν
0: μας υπενθύμιζε και τα προηγούμενα, εγώ είμαι βασικός πελάτης σας.
1: Το ξέρω. Είναι στα ίδια, πάντως δεν υπάρχει καμία μεταβολή.
0: Οι Ελασίτες 15-3 στο ίδιο.
1: Ανεβασμένη, μία μονάδα.
0: Να το πούμε, μία μονάδα ο Τσίπρας απάνω, η διαφορά τους είναι 11,5 με την Νουδού.
1: Είναι διψήφια, στοιχηματίζω γι' αυτό.
0: Ορίστε, ποιο?
1: Είναι διψήφια διαφορά, θα στοιχημάτιζα γι' αυτό.
0: Ότι
1: έχει εμφανιστεί. Ότι είναι διψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς.
0: Ενώ κάποιοι άλλοι το εμφάνισαν ότι έχει κατέβει.
1: Εσείς
0: στοιχηματίζετε υπέρ αυτού, μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Βάζετε και την προσωπική σας, δηλαδή το προσωπικό σας τόνο πέραν από την interview.
1: Ως Βασιλιάδης πλέον. Ξέρω τα δεδομένα μου, γι' αυτό το βάζω.
0: Λοιπόν, Πασόκ 11,1 ανέβηκε, κατέβηκε, τι έκανε?
1: Έπεσε λίγο. Ξακολούθησε να υπάρχει μια διαρροή προς την Ελλάς. Είναι κάτι το οποίο το Πασόκ πρέπει να μελετήσει και στρατηγικά να το αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Ελληνική λύση 7,6, πώς πάει?
1: Στα ίδια, ήταν νομίζω 7,6 τα ίδια.
0: Καριστιανού
1: στα ίδια και αυτή λίγο τσιμπημένη μισή μονάδα, αλλά στα όρια της στατιστικής απόκλησης χωρίς πολιτική σημασία.
0: Μάλιστα. 4,9 το Κουκουέ, χαμηλά το δίνεται. Σε πρόθεση ψήφου, ναι.
1: Πάντοτε προεκλογικά, εγώ δυστυχώς το βρίσκω χαμηλά, αλλά πάντοτε στις εκλογές κοντά συσπυρώνεται το Κουκουέ, οπότε μας δίνει το κανονικό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα είναι αυτό το αποτέλεσμά του, σίγουρα είναι μια πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Η φωνή λογικής 3, πλεύση ελευθερίας 2,8, όπα, 2,8, μάλιστα.
1: Ναι, ζωρικά.
0: Μέρα 25, 2,3, Δημοκράτες 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 0,6. Νίκη 05, Νέα Αριστερά 05. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι Καριστιανού σαρώνει το δεξιό χώρο, Τσίπρα σαρώνει τον αριστερό χώρο. Ό,τι αυτά εκεί, όλα τα μαζέματα.
1: Σωστά. Έχω μια υποανάλυση που δείχνει ότι υπάρχει τελικά ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, του 23 βέβαια, έτσι, όχι των τωρινών, του 23, που δείχνει μια προτίμηση προς την κυρία Καριστιανού. Και αυτό γιατί οι συντηρητικές της θέσεις θεωρώ ότι ακούμπησαν κάποιο κοινό της Νέας Δημοκρατίας και το έστρεψαν προς την κυρία Καριστιανού.
0: Πάρα πολύ
1: αντίθετα για τον κύριο Σταμαρά, για παράδειγμα, σε αυτούς που τώρα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, εάν κάνει κόμμα ο κύριος Σταμαράς, θα πάρει κάτι λιγότερο από 1% από την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Προστρέχετε. Ξέρω ότι βιάζεστε, αλλά μισό λεπτό θα τα πούμε όλα. Πάμε και στην εκτίμηση 30,1 Νουδού, 17,4 Τσίπρας, Πασόκ 12,3 εκτίμηση. Όλο αυτό. Ελληνική Λύση 8,8, Καριστιανού 7,4, Κουκουέ 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 0,7, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,6. Αυτή είναι στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά Νουδού και Ελασιτών 12,7. Μητσοτάκης τον εμπιστεύεται το 29,5, τον Κανένα 17,1, τον Τσίπρα 15,5, τον Βελόπουλο 9,4, Ανδουλάκη 9, Καριστιανού 6,1, Κουτσούμπα 3,2, τον Κασελάκη τον εμπιστεύεται το 2,2 των πολιτών, τη Λατινοπούλου το 2,1, τον Βαρουφάκη το 1,9, την Κωνσταντοπούλου το 1,8, τον Χαρίτση 1,2, τον Σακελαρίδη 0,6, τον Φάπελο 0,2 και τον Ατσιό 0,2. Άρα Μητσοτάκης 29,5, Τσίπρας 15,5 και ανάμεσά τους ο Κανένας 17,1. Συγκροτεί πόλο, διπολικό πράγμα αυτό, κύριε Βασιλιάδη, με την εμπειρία σας ή όχι?
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Το παλεύουμε να συγκροτήσει.
1: Κύριε Πρωτοσάλτε, αυτά βρίσκαμε και το 2023. Πάλι αυτοί οι δύο ήταν, ξέρετε. Μάλιστα. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν τρίτος, ας πούμε, στην ιστορία αυτή. Επαναλαμβάνεται το 2023. Δεν έχουμε κάτι το οποίο έφυγε προς τα πάνω ή κάτι άλλο που να έφυγε προς τα κάτω. Ο Μητσοτάκης είναι εκεί και ο Τσίπρας είναι εκεί.
0: Είσαι ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας. Θα ψήφιζες Σαμαρά, είναι η ερώτηση. Καθόλου 94%, λίγο 3, αρκετά 1, πολύ 1. Λέτε δηλαδή ότι δεν αγγίζει τον νεοδημοκράτη τον σημερινό ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Σωστά, καθόλου δεν θα τον αγγίξει, δεν έχει να φοβηθεί από αυτόν.
0: Τόσο σίγουρος, είστε τόσο σίγουρος, κύριε Βασιλιάδη, τον εαυτό σας. Μπράβο.
1: Ναι, βέβαια, με 2 με 3 το μήνα δεν μπορεί τα ίδια δεδομένα να μου λένε λάθος πράγματα ή εγώ να τα διαβάζω. 25 χρόνια διαβάζω αριθμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Βέβαια, από τους νεοδημοκράτες της Διασποράς, εκεί το πολύ πιθανό να ψηφίσει.
0: Μισό λεπτό, ένα-ένα. Θα πάμε και στους νεοδημοκράτες της Διασποράς. Αυτό που λένε κάποιες φορές, ότι. Ακούω πολλούς που λένε ότι να ρε παιδί μου, μήπως δεν πιάνει το ραντάρ της δημοσκοπικής εταιρείας, δεν πιάνει άλλους που πετούν από κάτω, που πάνε έτσι, που πάνε μουλοχτά, που δεν εκφράζονται, δεν σας φοβίζουν τέτοια.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε εσείς δημοσιογραφικά, εμείς δημοσκοπικά το λέμε το βουβό κύμα. Λοιπόν, αν υπήρχε κάποιο βουβό κύμα, όλο και κάποια εταιρεία θα το βρίσκει. Δεν μπορεί να μην το βρίσκει η Interview με 2 δημοσκοπήσεις το μήνα ή όλες οι άλλες που κάνουμε συνέπεια μία δημοσκόπηση το μήνα. Το μόνο βουβό που πρέπει να σας πω είναι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο κυρίως κοντοστέκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο δεν διαμαρτύρεται, δεν φωνάζει, ψηφίζει, που λέει: OK, μωρέ και ο Μητσοτάκης προβλήματα έχει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τα έκανε. Αλλά και οι άλλοι είναι αυτό που είναι επικίνδυνοι, ξέρω εγώ, πειράματα και δεν ξέρω εγώ τι. Άρα λοιπόν αυτό πράγματι μπορεί να μην συνεργάζεται με τον δημοσκόπο, να μην το πιάνει ο δημοσκόπος. Βέβαια το διαισθάνεται, γιατί έχει μια αντίληψη διαισθητική των πραγμάτων και βεβαίως στις εκλογές τελικά θα. Μάλλον θα πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, αν πάει. Γιατί υπάρχει πιθανότητα και να μην πάει. Έτσι, από κάπου σχηματοποιείται και η αποχή, η λεγόμενη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πόσο είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά, ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου 79%. Τώρα έχουμε φύγει από τους νεοδημοκράτες, είμαστε στο γενικό κοινό, έτσι, ωραία. Καθόλου 79%, λίγο 8, αρκετά 6, πολύ 6. Από πού μαζεύει ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Από τους νεοδημοκράτες κυρίως της Διασποράς. Δηλαδή από αυτούς που προηγουμένως στην πρόθεση ψήφου έχουν πει δεν έχω αποφασίσει, ενώ το 2023 είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πράγματι από αυτούς θα πάρει ένα κοινό, αλλά ξέρετε, η μεγαλύτερη ζημιά η οποία θα γίνει, σας το λέω τώρα στην εκπομπή σας γιατί χθες το βράδυ το είδα στα δεδομένα μου, από αυτούς που τώρα ψηφίζουν ελπίδα για τη δημοκρατία, την κυρία Καριστιανού, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς θα κάνει πολύ μεγαλύτερο ζημιά στην νεοεμφανιζόμενη κυρία Καριστιανού παρά στην ένα απομείνασα Νέα Δημοκρατία. Επίσης θα πάρει ένα μικρό ποσοστό από την κυρία Λατινοπούλου, ένα μικρότερο από τον κύριο Βελόπουλο, και θα πάρει πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τη Νίκη του 2023. Άρα αυτό είναι το κοινό του κύριου Σαμαρά.
0: Άρα είναι άνθρωποι, να το πω αλλιώς, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πια Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει δεν γουστάρουν άλλο. Έχουν φύγει δηλαδή.
1: Ναι. Και αν δείτε και τα κίνητρα που λέει ο κόσμος γιατί κάνει ο Σαμαράς κόμμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι λένε για να φύγει ο Μητσοτάκης, για να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, για να μην πάρει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, φόκους όλων αυτών, το πιστεύω ή το θέλω όλων αυτών των ανθρώπων που θα ψηφίσουν ενδεχομένως Σαμαρά, είναι να φύγει ο Σαμαράς, είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν και καλά να έρθει ο Σαμαράς.
0: Θα τελειώσουμε μια εκτίμηση, γιατί είστε πολύ βέβαιος για τον εαυτό σας και εγώ κάνω και φινά συζητώ με ανθρώπους οι οποίοι είναι βέβαιοι για τον εαυτό σας. Σας βάλω μια ατάκα τώρα πολύ γρήγορα, Κυριάκου Μητσοτάκη, παρακαλώ, από την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε:
2: για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί, γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Λοιπόν, τι λέτε, θα την υδρώσει μέχρι τέλους τη φανέλα ή εκεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα πει ότι υδρώσαμε, πάμε τώρα εκλογές, ή την εκτίμησή σας θέλω.
1: Το θέμα είναι αν θα την υδρώσουν όλοι μαζί, εγώ σε αυτό μένω. Όχι το πότε θα την υδρώσουν, αν την υδρώσουν όλοι μαζί, δηλαδή αν τρέχει μόνο Μητσοτάκης και οι υπουργοί και οι βουλευτές πετάνε χαρταετό γιατί κοιτάνε την επανεκλογή.
0: Α, μου το αλλάξατε, δεν το θέλω, όχι, δεν το θέλω έτσι, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Υπάρχουν τέτοια συμπτώματα όμως, σας το λέω να ξέρετε, επειδή σε αναστρέφομαι κάποιους από αυτούς, υπάρχουν κάποια τέτοια συμπτώματα που κάποιοι κοιτάνε την επανεκλογή τους και όχι και καλά.
0: Εννοείται, βρε παιδί μου, πάντα αυτό συμβαίνει, γιατί τον Κουρμπέτ και τον παρακολουθούμε χρόνια, ναι, αλλά θέλω να πείτε.
1: Εκλογές 27, δεν υπάρχει καμία βουλή για μένα, δεν κάνει χαρακτήρα ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει χαρακτήρα. Εκλογές 27.
0: Όταν τα ξαναπούμε, κύριε Βασιλιάδη, τέλος Αυγούστου.
1: Τέλη Ιουλίου, αν δεν έχετε πάει στις διακοπές.
0: Εγώ 24 κλείνω το μαγαζί και επανέρχομαι 25 εκεί τότε Αυγούστου. Παίρνω αυτό το
1: ακριβώς. Κάνω ό,τι μπορώ να σας προλάβω πριν τις
0: διακοπές. Μπράβο. Εγώ θέλω, μέχρι προσέξτε, εγώ θέλω κατά παραγγελία για μένα, αν θέλετε, Παρασκευή 24 είναι η τελευταία εκπομπή.
1: Κάτι θα γίνει, ίσως αύριο μεθαύριο σας έχω κάτι εξτραδάκι.
0: Μπράβο, εντάξει, μικρή. Χαίρομαι. Καλημέρα, διάλειμμα εδώ και ο κύριος της Interview, Δημήτρης Βασιλιάδης, δημοσκόπωσης της Interview. Δεν τον ξέρω, δεν έχουμε γνωριστεί καν. Από μια εκπομπή τον τσέκαρα που έβγαινε εκεί στην τηλεόραση. Λοιπόν, από την εκπομπή του Δημήτρη. Διάλειμμα πολύ γρήγορα.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε.
4: Κόσμος 96,5.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property, ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισού, στην Κατεχάκη, στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας φίλο και σεβαστό ηγέτη. Το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Ο Τραμπ θέλει να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τριπολής, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιο ταχύ και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Αυτά θα σπουδάσετε. Εάν σας ενδιαφέρουν τώρα, είτε απευθύνομαι στους νέους και τις νέες, είτε στους γονείς για να ενημερώσετε τα παιδιά σας. Λεπτομέρειες στο killgreece.gr. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε δυνατά, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Μεγάλο πρόβλημα για όσους πηγαίνετε μέσω της παραλιακής προς τον Πειραιά. Από το Παλαιό Φάληρο, από το Φλίσβο σχεδόν, θα βρείτε προβλήματα και είναι επί της ουσίας συνεχή μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Αλλά και όσοι έρχεστε από τα λιπάσματα, από την πλευρά της Τραπετσόνας δηλαδή, από το Κερατσίνι, μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας θα βρείτε προβλήματα σε όλο το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αλλά και αν θελήσετε από το λιμάνι του Πειραιά να έρθετε προς το Νέο Φάληρο λόγω τροχαίων ατυχημάτων, με λίγα λόγια. Δύο ρεύματα Κηφισού πολύ δύσκολα. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, κοντά στο Δαφνί, έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης και προβλήματα φυσικά. Πάνω από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού. Προς τα μέσα η λεωφόρος Αθηνών θα σας προβληματίσει. Από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λεωφόρο Κηφισού. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε και τα περιμένετε.
18: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
21: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Για όλους εσάς αγαπημένοι και αγαπημένες που σας υποδέχομαι τώρα, πολύ πολύ καλημέρα σας, 3η 7 Ιουλίου.

0: Look Around, τραγουδάει ο Αλ Μαρτίνο. Εγώ κοιτάζοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα από την εκκίνησή της, πες από εδώ από την Καστέλα μέχρι να πιάσω τη στροφή από τη Βάρκηζα, να μπεις μέσα αριστερά προς τη Βάρη για να πιάσεις την Βάρη Σκοροπίου, η Αθηναϊκή Ριβιέρα σε αυτό το κομμάτι δεν βλέπετε. Πού τους ανεβάζουμε τώρα αυτούς τους Σέρβους και πληρώνουν να ανέβουν στο διπλό λεωφορείο για να κάνουν βόλτα και να δουν τι, τον χορταριασμένο δρόμο, αγαπημένε μου Νίκο Χαρταλιά. Την πίχλα από τη Βρώμα και τα σκουπίδια, λατρεμένη μου δήμαρχη, από εδώ, από τον Πειραιά μέχρι κάτω στην Βάρη Βάρκιζα, εννοώ στη στροφή της Βάρκιζας, τι να σας πω. Τέτοιο σκουπιδαοριάο, τέτοιο σκουπιδαριό, επειδή ακριβώς το γουστάρουμε ως, πώς να το πω, ως εγκατάσταση στο δημόσιο χώρο. Να το πω αλλιώς, Ινσταλέσιο. Αυτό είναι ακριβώς αυτό, γιατί γουστάρουμε το σκουπιδαριό. Ξέρω, ενοχλώ, αλλά τι να σας πω, ξεκινήστε με την ενόχλησή μου. Φαντάζομαι δεν περιμένουμε να τελειώσει η καινούργια Αθήνα στο ελληνικό για να φροντίσουμε τον δημόσιο χώρο, φαντάζομαι. Δεν ξέρεις, κάποτε μπορεί στο μέλλον, στο βαθύ μέλλον, υπάρχουμε, δεν θα υπάρχουμε, δεν το γνωρίζω, να τελειώσει και το έργο εδώ στο Μοσχάτο. Εμάς γιατί μας ξεχνάς, μας λέει ο φίλος μου ο κύριος Παναγιώτης Νταντής, πες κάτι σε παρακαλώ και για μας που χοροπηδάμε καθώς οδηγούμε στη Λεωφόρο Μαραθώνος, ειδικά Παλίνη και μετά. Μας ξεχνά και μας αποφεύγει επιδεικτικά ο κύριος Χαρδαλιάς, ας είναι καλό άνθρωπος, θα λάβει κάποια μαντάτα σε λίγους μήνες. Το παρόν δύναται να δημοσιοποιηθεί. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Έχω και την άδεια του κυρίου Νταντή. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου συμπατριώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτή την πρώτη φάση των σχολείων. Το μεγάλο σχολείο, παίζεται του καπιταλισμού σε ό,τι αφορά στην αμυντική βιομηχανία, παίζεται στην Άγκυρα, φίλες και φίλοι, με αυτό το διήμερο, με αυτή τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ. 70 δισεκατομμύρια θα κυκλοφορήσουν εκεί σε συμβόλαια. Έχει πλακώσει όλος ο καλός ο κόσμος με τις αμυντικές της βιομηχανίες. Η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, δεν συζητώ για την κοιτίδα του καπιταλισμού, την Αμερική, έρχονται όλοι να εναποθέσουν τα συμβόλαιά τους. Αν εμείς, λέω, αν εμείς στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, όπου δοξάσαμε τη λαϊκοδεξιά σε συνδυασμό με την σοσιαλβλακία, εννοώ την αριστερά, βλακίες παντού, και αφήναμε τις αμυντικές μας την αμυντική μας βιομηχανία, αυτή που έχουμε, μπας περιπτώσει, είτε είναι ΑΒ, είτε είναι ΕΛΒΟ, είτε είναι όλα αυτά που είναι, μπας περιπτώσει, και τα αφήναμε, τα βγάζαμε από την αγκαλιά του κρατικοσυνδικαλισμού, όπου τρώγανε με χίλιες μασέλες και μαχαιροπύρουνα ό,τι βρίσκανε μπροστά τους, γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια του κρατικού χρήματος, όλη αυτή η σαβούρα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της αριστεράς, όλα τα λαμόγια που νέμονταν το δημόσιο χρήμα, και αφήναμε μία χαραμάδα ιδιωτικοποίησης, εννοείται ότι σήμερα θα είχαμε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από αυτή που μας λέει ο Πρωθυπουργός μας, ότι έχουμε αυτοπεποίθηση ως Ελλάδα. Ωραία. Και μας πάει να τώρα αν θα δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Άγκυρα. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος. Και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες. Και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από 4 αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι 4 αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι Μάλιστα. αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Ναι. Δεν μπορεί Μάλιστα. να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο που βάδισε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερντογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερντογάν και να στείλει
2: τους S-400
1: να τους στείλει στη Μόσχα.
0: Τώρα μεταδίδει μια φωτογραφία ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, όπου Ερντογάν και Ρούτε του ΝΑΤΟ προχωρούν χέρι-χέρι, πιασμένοι χέρι-χέρι, πιτσουνάκια, ερωτευμένοι. Θα έλεγε κανείς, ή outing αλλιώς, όχι και αστείευομαι. Είναι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι, βρε παιδί μου, δείχνουν ακριβώς την αλληλεγγύη τους, πιασμένοι χέρι-χέρι, πάνε, γιατί η Τουρκία είναι μεγάλο κομμάτι του ΝΑΤΟ και αυτό παίζει τώρα ο Ερντογάν, ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό που έλεγε χθες ο Σάκης Μουμτζής. Διορθώνει τα λάθη του. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα διορθωθεί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, γεωγραφικά μεγάλη χώρα, και επίσης οικονομικά μια μεγάλη χώρα. Όλα αυτά επετέθησαν χάρη σε έναν καπιταλισμό που ανέπτυξε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δεν ξέρω, ενισχύοντας και την τσέπη του, την πάρτη του, την οικογένειά του. Τα βάλεις όλα μέσα, τον αυταρχισμό του, βάλ' τα όλα μέσα, εμπασχετώσει, αλλά καπιταλισμό έκανε πάντως. Το λέω ως προς τα φοβικά σύνδρομα τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, μου λέει η φίλη μας, η γιατρός μας, η Δάφνη Κοσμίδου, καραγκιοζηλίκια και στο TikTok, ο λίγιστος. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα ήταν αλλιώς αν είχε επιτραπεί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να συνεχίσει το έργο του. Καλημέρα, Άρη, καλή μας δύναμη. Με τις αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά, η γιατρός μας, η κυρία Κοσμίδου. Αγαπητή Δάφνη και αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα στο liberal.gr στο άρθρο του ο Δημήτρης Καμπουράκης ακριβώς αποτυπώνει το τι θα πει λαϊκή δεξιά και στροφή στο κέντρο και πώς η Νέα Δημοκρατία πάντα στα ζόρια στρεφόταν στο κέντρο, όπως από τον προπάτορα ήδη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος κεντρό άνοιγμα έκανε λίγο πριν το 81. Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, για να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου που τις έριχνε στην κεφάλα, σε έναν κεντρό προσέτρεξε, ποιον, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Καμπουράκης, και θα το αφήσω να τον διαβάσετε για να τον καλέσω μια από τις επόμενες μέρες, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν τον άφησαν σε χορό κλαρί οι δεξιές βαρονίες Εύερτ Σουφλιάς και τον ρήμαξαν, όπως γράφει σήμερα στο άρθρο του. Στη συνέχεια φυσικά και εμού συμπεριλαμβανομένου και του Sky συμπεριλαμβανομένου, δεν τον αφήσαμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να πει αυτά που έπρεπε να πει για να ακουστούν. Ενδεχομένως αν κάποια από αυτά τα πράγματα του Μητσοτάκη άντεχαν και ο ίδιος άντεχε στην κυβέρνηση και δεν τον έριχνε κάποιος Συμπυλίδης, τον θυμόσαστε έναν Συμπυλίδη, που να τον θυμόσαστε, μπορεί να έχουν πάρει τα χρόνια, μπορεί να η νέα γενιά που να ξέρει ποιος είναι ο Συμπυλίδης, ούτε ο Συμπυλίδης ξέρει ποιος είναι ο εαυτός του, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας Συμπυλίδης το 1993 είπε θα άρω την εμπιστοσύνη μου από την κυβέρνηση και ρίχνω την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι ήρθαν τα πράγματα, όπως καταλήγει ο Καμπουράκης στο άρθρο του, στο Liberal, αλλά μήτε το φρέσκο σχέδιο του Αντώνη έχει καμία πρωτοτυπία. Κάποτε για την ψυχή της παράταξης έριξε τον γερό Μητσοτάκη και απροκάλυπτα έφερε στην εξουσία τον Ανδρέα. Τώρα πάλι για την ψυχή της παράταξης σχεδιάζει να ρίξει τον Κυριάκο και ας ξαναβρεθεί ο Τσίπρας στο Μαξίμου. Τι δεν καταλαβαίνετε, λέει ο Καμπουράκης με τον τίτλο... Ο Αντώνης από την σκοπιά ενός κεντρώου. Ο κεντρώος είναι ο Καμπουράκης που αναλύει το ποια είναι η σχέση της λαϊκής δεξιάς με το κέντρο. Αλλά αυτά για την επόμενη στιγμή, πρέπει να ξανακάνω διάλειμμα. Έχω υποσχεθεί στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο να είναι σε λίγο μαζί μας και δεν έχω προλάβει να διαβάσω τίποτα από τα μηνύματά σας, που είναι τόσα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχω. ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοιτούς των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Κόσμος 96,5.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Στο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, το οποίο δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή, για τις συμφωνίες που έχει υπογράψει ή θέλει να υπογράψει η τουρκική αμυντική βιομηχανία με Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία, θα προσθέσω και την εξής πληροφορία, έτσι για να το κουρδίσω λίγο παραπάνω ακόμη. Πριν από 2 εβδομάδες, γράφει ο Μανώλης, η Τουρκία παρέδωσε στη Ρουμανία κορβέτα που ναυπηγήθηκε σε τουρκικά ναυπηγεία. Εμείς για περισσότερα από 20 χρόνια είχαμε αφήσει τα ναυπηγεία μας βορρά στην κομμουνιστική αντίληψη, καθαρά στα σωματεία συνδικαλιστών τα οποία ελέγχει το ΚΚΕ και τα οποία έκαναν ό,τι γούσταραν σε αυτό που ονομάζεται ναυπηγική βιομηχανία, μέχρι που ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης και απελευθέρωσε με έναν τρόπο εκεί με τα ναυπηγεία Ελευσίνας και ξανά δώσε αέρα στην ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα. Λάθη, παιδιά, πολλά λάθη. Λάθη όμως, προσέξτε, λάθη τα οποία κατέληγαν σε τσέπες λαμογιών που βάζοντας μπροστά ιδεολογικά θέματα και καλά όχι στα μεγάλα συμφέροντα και διάφορες τέτοιες παπαρδέλες ανοησίες και μην πω τίποτα άλλο, κατάφερναν και οικονομάγαν ήδη και κρατούσαν τη χώρα εκεί που την κρατούσαν με την ανοχή της πολιτικής τάξης της φοβισμένης. Λοιπόν, μην πάω παρακάτω. Κωνσταντίνος Χαροκόπος, καλημέρα σας, αγαπητοί.
14: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες, τι είναι αυτή η ιστορία άλλη μια φορά, αγαπητέ Κωνσταντίνε, παρά το γεγονός ότι έχεις ξαναπεί πολλές φορές, αλλά επειδή ξανάρχει το Τσίπρας που θέλει να ασχοληθεί με το τραπεζικό σύστημα και ξαναβάζει μπροστά τον αναβαλλόμενο φόρο, θα θέλαμε έτσι να μάθουμε τι ακριβώς πράγμα είναι αυτό.
11: Να κάνουμε δύο βήματα πίσω.
0: Όσο και δύο και παραπάνω. Εξής.
11: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάχυτη εχθροπάθεια κατά του τραπεζικού συστήματος. Προημερών είχε κάποιον επιφανή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έλεγε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν αφελινιστεί, ότι παραδόθηκαν στα ξένα φαντς, την ελληνική οικονομία και παραδοθεί στους ξένους. Χτες με πήρε καθηγητής πανεπιστήμου από το εξωτερικό να μου πει για πόσο ακόμα θα πληρώνουμε τις τράπεζες και τους μετόχους που σώζαμε. Και ότι η ελληνική πολιτεία με την αναβαρόμενη φορολογία ουσιαστικά τι κάνει, δεν φορολογεί τα κέρδη των τραπεζών. Μιλάμε για μια εικόνα για το τραπεζικό σύστημα τελείως στρεβλή, για να μην πω διεστραμμένη. Οι τράπεζες, αν θυμόμαστε, είχαν καταρρεύσει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η ζημία από το κούρεμα των ομολόγων, όπου το κράτος χρώσταγε, πες, 100 ευρώ στις τράπεζες και σου είπε, παιδιά, χάσατε. Άρτε τώρα 47 και να είσαστε και ευχαριστημένοι. Να μια μεγάλη ζημιά, η οποία οδήγησε τα κεφάλαια τελώς αρνητικά. Χάσαν 37,7 δισεκατομμύρια η τράπεζα του PSI. Ο δεύτερος λόγος ήταν η ζημιά από τη διαγραφή των κόκκινων δανείων. Διότι όταν το ΑΕΠ μιας χώρας υποχωρεί κατά 26%, είναι λογικό ότι οι πολίτες θα μπορούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν δανειστεί από τις τράπεζες. Έτσι, η συνολική ζημιά από το 10 μέχρι το 15 έφτασε το ποσό των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε καλά. Πάμε. Έπρεπε να γίνουν τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις για να σταθούν οι τράπεζες στα πόδια τους, γιατί δεν είχαν κεφάλαια. Οπότε τότε ή θα έπρεπε να μπει το κράτος και να διασώσει τις τράπεζες ή να κουρευτούν οι καταθέσεις. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να γίνει το πρώτο, δηλαδή να βάλουν λεφτά στις αυξήσεις με το κου κεφαλαίου. Χάθηκαν τα λεφτά της πρώτης ανακεφαλοποίησης, χάθηκαν τα λεφτά της δεύτερης ανακεφαλοποίησης και ήταν η τρίτη ανακεφαλοποίηση που έγινε το 2015. Οι άνθρωποι λοιπόν που έβαλαν τα λεφτά στο 2015 στις τράπεζες, ξέρεις πότε εμφάνισαν για πρώτη φορά κέρδη? Στη χρήση του 2025. Και τους λέει λοιπόν εδώ πέρα η κυβέρνηση ήδη από το 2014. Ότι παιδιά, επειδή έχετε τεράστιες ζημιές στο χαρτοφυλάκιό σας και κεφαλαιακά δεν στέκεστε καλά, θα κάνουμε ένα λογιστικό χειρισμό. Δηλαδή, θα συζητήσουμε τους φόρους των μελλοντικών κερδών που θα βγάλετε, μιλάμε το 2014 για αυτό, με τις εκπληκτικές ζημιές που έχετε γράψει. Οπότε, η αναβαλλόμενη φορολογία δίνει το δικαίωμα στις τράπεζες να συζητήσουν αυτές τις τεράστιες ζημιές με τα μελλοντικά κέρδη. Ταυτόχρονα, αυτή η λογιστική εγγραφή τους επιτρέπει στις τράπεζες να έχουν κεφάλαια, χωρίς να έχουν καταβληθεί. Διότι αν είχαν καταβληθεί αυτά τα κεφάλαια, θα είχε αναγκαστεί το δημόσιο να βάλει και άλλα λεφτά στις τράπεζες. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι να βάλουν και άλλα λεφτά στις τράπεζες. Τότε, όταν ξεκίνησε να βάλουν την φορολογία, το ποσό αυτό ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά, δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε ότι οι τράπεζες έχουν μια απέτηση απέναντι στο δημόσιο. Κεφαλαίκι. Να το πούμε πιο όμορφα, είναι ένας αρνητικός φόρος για τις τεράστιες ζημίες του παρελθόντος, ο οποίος αναβάλλει σε βάθος χρόνου. Και πώς προχωράει σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός και οι τράπεζες παρουσιάζουν κέρδη, τρώγεται αυτή η αναβαλλόμενη φορολογία. Αν παρελπίδα μια τράπεζα εμφανίζει ζημίες, τότε τι γίνεται? Τότε η τράπεζα καλεί το δημόσιο να συμμετάσχει στην αύξηση μερικού κεφαλαίου. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι θα καλύψουν την καινούρια ζημιά. Αλλά το καλό που θέλουμε είναι οι τράπεζες να βγάζουν κέρδη. Πάμε τώρα να έρθουμε λίγο στο σήμερα για να δούμε πότε νομοθετήθηκε αυτό, γιατί έχουμε τώρα τις ενστάσεις Τσίπρα. Η αναβαλλόμενη φορολογία νομοθετήθηκε το 2014. Ήταν ο περίφημος νόμος Χαρδούβελη. Ο οποίος όμως τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε και το 2015 και το 2017. Και μάλιστα ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε ότι ο τερματισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας, δηλαδή το κράτος θα πάρει τα λεφτά πίσω, θα ολοκληρωνόταν το 2042. Οι τράπεζες είναι πολύ πιο γρήγορες και στοχεύουν να μηδενίσουν αυτή την αναβαλλόμενη φορολογία μέχρι το 2032. Να πούμε ακόμα ότι η αναβαλλόμενη φορολογία δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Είχε εφαρμοστεί.
0: Δηλαδή, ο Τσίπρας καταγγέλει τώρα τον εαυτό του, ποντάρδες το ότι έχουμε ξεχάσει αυτά, ό,τι έκανε στην διακυβέρνησή του.
11: Ακριβώς. Ναι. Και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δεν είναι ένα πείραμα που έγινε στην Ελλάδα. Αυτός ο λογιστικός τρόπος διαχείρισης των τεράστιων ζημιών τραπεζικού συστήματος εφαρμόστηκε στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
0: Επειδή κάποιοι έχουν αντιρρήσεις για αυτήν την για αυτήν την προσπάθεια που έγινε να βάλουμε κεφάλαια, προτιμούν το κούρεμα. Θα προτιμούσαν το κούρεμα. Δηλαδή, τι άλλοι δρόμοι υπήρχαν, είπες, ή αυτό που κάναμε, ή το κούρεμα.
11: Ή θα κουρεύσουμε τις καταθέσεις, ή θα μπει το κράτος και θα βάλει λεφτά. Ναι. Λοιπόν, ζητήθηκε να μπει το κράτος λεφτά, όμως έβαλαν και οι δυο τους λεπτά και τα χάσαν τα λεφτά. Και αυτό το ξεχνάνε πάρα πολύ όσοι κρίνουν και κατακρίνουν την κυβέρνηση και, και τον τρόπο που διαχειρίστηκε την τραπεζική κρίση.
0: Ναι.
11: Οι ιδιώτες που χάσαν τα λεφτά. Και αυτό σου λέω, οι τελευταίοι που βάλαν τα λεφτά στο 2015.
0: Υπάρχει όμως και ένα τρίτο κομμάτι το οποίο το βρίσκω μπροστά μου από επιχειρηματία, ο οποίος μου λέει: ναι, αλλά ρε Άρη, τώρα τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις, αλλά τώρα δεν πουλάνε χρήμα, παίρνουν 450 εκατομμύρια από προμήθειες, δίνουν 0,9% στο εκατομμύριο τόκο, χρεώνουν 8% στο επενδυτικό. Δηλαδή, πάμε να τις ξαναμπιπ τις τράπεζες, διότι μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
11: Καλά, τώρα αυτά είναι αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε άλλη στιγμή. Και είναι και αυτά. Σέβομαι τον ακροατή, αλλά αυτά ξέρεις, πρέπει να τα βάλουμε με χαρτί και μόλις να δούμε ποια είναι τα νούμερα, γιατί τα νούμερα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στην απόσβεση αυτού του αναβαλλόμενου φόρου, βγάζουν κέρδη τράπεζες, σωστά? Ναι. Για παράδειγμα, για το οικονομικό έτος 25, η συνολική απόσβεση αυτή τη αναβαλλόμενη φορολογία έφτασε το ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ σύμφωνα με τον νόμο του 2017, τυπρακαμένου, θα έπρεπε να είναι μόλις 700 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, διπλασιάστηκε η απόσβεση. Γιατί οι τράπεζες βγάζουν περισσότερα λεφτά και έχουν μεγαλύτερα μερίσματα. Και υποχρεούνται από τον νόμο το 30% των μερισμάτων να το αποσβαίνουν στην αναβαλλόμενη φορολογία. Τι μας προτείνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας? Μας λέει το εξής.
6: Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
15: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
17: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
17: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
18: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
17: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς.
19: Εινοποιώς διαφορά.
20: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
21: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
20: Electroteam Μαρκέτος.
21: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
21: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
20: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
21: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
20: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
21: και κινητό 6977 42 10 78.
20: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
21: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
20: Κινηθείτε.
21: Προς το συμφέρον σας.
20: Προς το συμφέρον σας.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
23: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμάγκα, στην κάθοδο της Κηφισού, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στις Πειραιώς και Σύγκρου προς την Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα από την Ουάσιγκτον για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους, αποκαλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας φίλο και σεβαστό ηγέτη. Το μεσημέρι, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα 2 άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκλησης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Νεκροί επεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο θα ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή από σήμερα και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίθεση με πάνω από 430 μη επανδρομένα ενιαία συστήματα εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν ενώ βρίσκονταν ακόμη.

0: νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον αποέχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φουλαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 επίσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 το βράδυ, το απόγευμα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνω το δελτίο μας με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Μεγάλες καθυστερήσεις τηρουμένων των αλλογιών, βεβαίως. Ιούλιο έχουμε. Και τα δύο ρεύματα λοιπόν της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται βαθμιδών, αλλά και πάλι έχει καθυστερήσεις. Και η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών προς Σκαραμαγκά. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι βεβαρημένος. Η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς τα σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα, η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της στα συνήθη υπόπτα σημεία, αλλά κυρίως από το Μοσχάτο πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη ανατμήματα.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Την περασμένη Κυριακή. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, θα σας πω καλημέρα σε λίγο, θέλω, επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά η τρέχουσα επικαιρότητα και ο χρόνος εκπομπής δεν μου επιτρέπουν να τα χειριστώ όλα όπως ακριβώς εγώ επιθυμώ. Ας ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από ένα μέλη αν μην χαθεί. Την περασμένη Κυριακή λοιπόν μου έγραψε ο κύριος Ιωάννης Νικολάου. Ποιος είναι ο κύριος Νικολάου? Είναι καθηγητής οργανωσιακής συμπεριφοράς

και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, πρόεδρος στο τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μου γράφει ο άνθρωπος. Σας γράφω με αφορμή μια πρωτοβουλία που πιστεύω ότι θα άξιζε την προσοχή σας, γιατί αγγίζει ένα θέμα το οποίο συχνά φύγεται, τις άνισες αφετηρίες των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους. Επίσης πρόκειται για ένα θέμα που αποδεικνύει πώς μπορεί να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς όφελος και των δύο μερών. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν βέβαια ως αφετηρία έναν πολύ μεγάλο δάσκαλο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έναν καθηγητή δηλαδή, που ονομάζεται Ιορδάνης Λαδόπουλος. Ο κύριος Λαδόπουλος εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια, στην εποχή του βαθαίως κρατισμού, του κομμουνισμού στην Ελλάδα δηλαδή, όπου η επιχειρηματικότητα ήταν ένα πράγμα δαιμονικό και τα παιδιά που πήγαιναν πανεπιστήμιο δεν θα έπρεπε να συνδέονται κατά την άποψη του κομμουνισμού που είχε επιβληθεί μέσα στα κρατικά μας πανεπιστήμια, να μην συνδέονται με τις επιχειρήσεις. Όχι, όχι, απλώς να παίρνουν μια γνώση την οποία αργότερα θα τη χρησιμοποιήσουν έτσι και αλλιώς, γιατί θα γίνουν κρατικοί υπάλληλοι όλοι, αλλά και στο δημόσιο τομέα ξύνοντας κάθε χρούτσα όλη την ημέρα, τι αν την κάνεις την επιχειρηματική γνώση. Ο κύριος Λαδόπουλος λοιπόν πήγε κόντρα σε αυτήν την αντίληψη και προσπάθησε να ενώσει, να φέρει σε επικοινωνία τουλάχιστον τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιχειρηματικότητα. Σε αυτήν την αντίληψη λοιπόν συνεχίζει, φαντάζομαι τώρα, και ο κύριος Νικολάου, τον οποίο δεν γνωρίζω. Μου γράφει, συνεχίζει τώρα, έκλεισε η παρένθεση. Και να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωάννη Λαδόπουλο, ο οποίος τις προάλλες μου έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο, ένα κόσμημα πραγματικά, μια έκδοση για την ελληνική γλώσσα. Είναι η έκδοση «Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας» από μια εξαιρετική επαναλαμβάνω εκδοτική προσπάθεια, για την οποία κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσω αυτοτελώς, γιατί είναι ένα από τα αριστουργήματα ειλικρινά. Αυτά που είναι μια έκδοση της Εθνικής Τραπέζης, η ελληνική στο σκέλος γλωσσολογία του Μιχάλη Κοπιδάκη, με την επιμέλεια Μιχάλη Κοπιδάκη, μια έκδοση της Εθνικής Τραπέζης, του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Εξαιρετικό βιβλίο, συγγραφέας ο κύριος Μιχάλης Κοπιδάκης, στην επιμέλεια του οποίου βγήκε αυτό το ογκώδες ουσιαστικού περιεχομένου βιβλίο, το οποίο πρέπει να το διαβάσουμε όλοι μας για να μπορούμε να ξέρουμε τρία πράγματα για αυτή τη γλώσσα μας που έχει ιστορία 35 αιώνων. Αλλά τώρα τι κάθομαι και λέω, πάμε παρακάτω. Επιστρέφω στην επιστολή του κυρίου Νικολάου. Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, μου γράφει ο κ. Νικολάου, αυτή την περίοδο, ξεκινά σε συνεργασία με την εταιρεία Παπαστράτος ένα πρόγραμμα 50 υποτροφιών μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 26.000 ευρώ και καλύπτει και τα 4 έτη σπουδών των επιτυχώντων. Το σημείο που κάνει το πρόγραμμα ξεχωριστό, συνεχίζει ο κύριος Νικολάου, είναι ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά της περιφέρειας, κατοίκους και αποφύτους λυκείων εκτός νομού Αττικής. Στην πράξη, δίνει τη δυνατότητα σε νέες και νέους με άριστες επιδόσεις, αλλά περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, να σπουδάσουν στην Αθήνα χωρίς το κόστος διαβίωσης να γίνεται ανυπέρβλητο εμπόδιο. Είναι με λίγα λόγια ένα έμπρακτο εργαλείο ίσων ευκαιριών και κοινωνικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν πρόσφατα το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την εταιρεία Παπαστράτος, προβλέπεται η περαιτέρω διασύνδεση των φοιτητών και των πρόσφατων αποφύτων του τμήματος με προγράμματα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ανάπτυξης νέων ταλέντων της Παπαστράτος, καθώς και η διάδραση των στελεχών της εταιρείας με την φοιτητική κοινότητα μέσα από διαλέξεις στο πλαίσιο των μαθημάτων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, εγκαταστάσεις της επιχείρησης κτλ.
Θα χαιρόμουν, λέει ο κύριος Νικολάου, αν θέλετε να παρουσιάσετε τα παραπάνω με όποιον τρόπο κρίνεται καταλληλότερο. Κύριε Νικολάου, ευχαρίστως, είμαι εδώ στο βαθμό που έχω το χρόνο. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο, ειλικρινά, για να μπορώ να συνδυάζω την τρέχουσα επικαιρότητα με όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι στη διάθεσή σας. Ο κύριος Ιωάννης Νικολάου, καθηγητής, το ξαναδιαβάζω την ιδιότητά του, καθηγητής οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, πρόεδρος στο τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, σχολή διοίκησης επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ο Δημήτρης Πατρίκιος μου λέει, ο καθηγητής Λαδόπουλος, παίρνω μήνυμα τώρα από το κοινό. Από το 1990 ερχόταν με τους φοιτητές του και μιλούσαμε για την ναυτιλία στα παιδιά. Όταν δεν υπήρχε καμία σχολή ναυτιλιακών σπουδών. Φωτισμένος και με πάθος ακόμα. Εχθές μίλησα, αγαπητέ Δημήτρη Πατρίκη, με τον κύριο Λαδόπουλο για ένα θέμα του και χάρηκα πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με αυτόν τον φωτισμένο δάσκαλο, ο οποίος ξέφυγε μέσα από την αντίληψη του κρατικοκομμουνισμού με τον οποίο μεγαλώσαμε ή της γενιάς της μεταπολιτεύσεως αυτά τα 50 χρόνια. Μαύρα χρόνια η Χούντα, αλλά και τα χρόνια της μεταπολίτευσης στο ιδεολογικό πεδίο επίσης μαυροκόκκινα, Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, ξέρω σας ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω τώρα, όλα τα αριστερά αισθήματα μου κάνετε βουντού. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά τι να κάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε ένα τραγούδι τώρα για να χαλαρώσω λίγο. Για να πω δηλαδή, καθώς ακούμε το Strange. Ότι στη χώρα του εξυπνότερου λαού του κόσμου με ιδεολογική αντίληψη τον κρατικοκομμουνισμό που είναι μέσα και η δεξιά και η αριστερά και ο σοσιαλισμός και όλα μαζί τα τουρλουμπούκια της υποκρισίας βέβαια. Δεξιά τσέπη οικονομάμα από την Ευρώπη το παίζουμε αριστερά, σοσιαλισμός, λαϊκή δεξιά μπαρμπούτσαλα και κάνουμε την πάρτη μας και νεμόμαστε φυσικά την εξουσία. Αυτό είναι το θέμα. Και είμαστε με τα χέρια όλα μέσα στον πεζαχτά. Άσε το λαό με τις άνισες ευκαιρίες να πορεύεται όπως νομίζει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ιδεολογικό, πολιτικό, κοινωνικό, εννοείται ότι δεν νοείται ατομική ευθύνη. Ποτέ δεν φταίει ο απλός άνθρωπος, είτε της χαμηλής βαθμίδας, είτε της μεσαίας βαθμίδας, είτε της ανώτερης βαθμίδας. Ποτέ δεν φταίμε. Ένα μικρό παράδειγμα να σας αποδείξω τι λέω, τι θέλω να πω με αυτό που σας είπα, ότι δεν έχουμε εδώ, δεν μετράει στην πατρίδα μας η ατομική ευθύνη.

0: Στο φίλο του περασμένου Σαββάτου, στην εφημερίδα Καθημερινή, διαβάζω ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη. 191 δικογραφίες για τις καταδρομικές επιθέσεις στην Αθήνα. Θα διερωτηθείτε, γιατί βρε παιδί μου, όλο και καινούργιες γενιές μπλέκουν με την τρομοκρατία στην Ελλάδα? Γιατί ξέρουν πολύ καλά, έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί στη δημοκρατία μας, ότι τα βλαστάρια μας, γιατί δικά μας βλαστάρια είναι όλα αυτά που πάνε και βάζουν μπόμπες, αυτά τα βλαστάρια δεν θα τα βάλουμε φυλακή. Γιατί είναι τα μανάρια μας, γιατί είναι τα λατρεμένα μας, γιατί τα μεγαλώνουμε στις μεζονέτες μας, τα μεγαλώνουμε στα ωραία μας εξοχικά, τα μεγαλώνουμε στα ωραία πλούσια διαμερίσματα των προαστίων μας. Είναι δυνατόν να τα βάλουμε στη φυλακή τα παιδιά? Αν ταλαιπωρούμε στη φυλακή, τα βάλουμε κανένα παιδί εκεί της φωκαροσύνης, κανένα μετανάστη κτλ, που εν πάση τόσο δεν έχει και τα κονέδια. Το 2024 οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αττικής σχημάτισαν 78 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις. Το 2025 η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για ίδιου τύπου αδικήματα σχημάτισε άλλες 72 δικογραφίες. Προσέξτε, όλα αυτά μαζί εννοείται ότι δεν κατέληξαν ποτέ στη δικαιοσύνη. Μάλλον πήγαν στη δικαιοσύνη, να το πω αλλιώς, μισό λεπτό για να μην βγαίνει άλλο συμπέρασμα. Συνολικά στο διάστημα από το 2024 μέχρι σήμερα από τις υπηρεσίες αστυνομίας έχουν συλληφθεί στην Αθήνα, στην Αττική 150 άτομα. Στελέχη του Υπουργείου Προστασίας σημειώνουν ωστόσο ότι από αυτές τις περισσότερες υποθέσεις δεν έχουν φτάσει στα δικαστήρια και οι περισσότεροι από τους διωκόμενους ως δράστες δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το καταλαβαίνετε, έτσι? Και μετά λέτε, γιατί βάζουμε γκαζάκια? Τι θα γίνει με τα γκαζάκια? Το πόλυπο είναι να σκοτωθεί κάποιος. Άνοιξε την πόρτα, έφαγε τη φλόγα, όλη τελείωσε. Εντάξει ρε παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά. Άλλωστε διαβάζω στην αυτογραφία, τα παιδιά αυτά, τα βλαστάρια μας δηλαδή, δεν έχουν πρόθεση να σκοτώσουν, απλώς πάνε κάτω από την πιλωτή, βάζουν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο, αλλά ξέρουν ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα, απλώς θα ανάψει μια φωτιά, θα καεί η πολυκατοικία, το πόλυμα να καεί κάποιος, αλλά τα ίδια δεν θα διαβούν την πόρτα της φυλακής, γιατί η δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριε Φλωρίδη, που ξέρω δεν ασχολείστε με τη δικαιοσύνη με την έννοια ότι δεν εμπλέκεται ο πολιτικός προστάμενος στη δουλειά της δικαιοσύνης, αλλά καμιά δουλίτσα θα γίνει για να εμπεδώσει η κοινωνία ότι υπάρχει τιμωρία. Αλλά είπαμε, στον τόπο του εξυπνότερου λαού του κόσμου δεν νοείται πρώτα απ' όλα ατομική ευθύνη. Κανείς μας δεν έχει ατομική ευθύνη. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Φταίει το κράτος, φταίει ο άλλος, φταίει ο Χατζηπετρής, φταίει ο εξωπλανητικός. Εμείς πάντως δεν φταίμε. Συνέχεια στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο να εξηγήσουμε τώρα τι γίνεται με τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες. Τις οποίες τράπεζες όλοι, Κωνσταντίνε, αυτό θέλω να καταλάβω. Απ' τη μια τις έχουμε για να βάζουμε τα λεφτά μας εκεί. Από την άλλη θέλουμε να πάμε, παίρνουμε δάνεια που δεν θέλουμε να τα ξαναπληρώσουμε αυτά τα δάνεια, και θέλουμε και ένα ευρώ στο τραπεζικό σύστημα. Δεν ξέρω πώς γίνονται όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, από τη φύση τους οι τράπεζες δεν αναλαμβάνουν το επιχειρηματικό ρίσκο του ανθρώπου που δανείζουν. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε εδώ. Οι τράπεζες είναι δανειστές. Δεν είναι συνέτεροι των επιχειρηματιών. Άρα είναι πολύ προσεκτικές όταν δίνουν δάνεια. Όταν ακούω ότι δεν δίνουν δάνεια, εκεί πέρα μιλάνε τα νούμερα. Τα νούμερα
0: θα σου πούνε όμως ότι δίνουν δάνεια για διακοπές, δίνουν δάνεια να αγοράζεις τσάντες πολυτελείς, σου δίνουν δάνεια να πάρεις οτιδήποτε άλλο καταναλωτικό, και συνέβαλαν στο να μας διαφθείρουν τότε που πήγαμε και χρεοκοπήσαμε όλοι μαζί.
1: Ασφαλώς, ναι. Και γι' αυτό χρεοκοπήσαμε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι παλιά ιστορία. Τώρα μιλάμε για άλλα πράγματα. Τώρα, όποιος δεν θέλει δανεισμό, αλλά θέλει μια επιχειρηματική συμμετοχή, έχει μεγάλα σχέδια, ρε παιδί μου, και η τράπεζα δεν τον εμπιστεύεται. Μπορεί να πάει να απευθυνθεί σε ένα venture capital, σε ιδιωτική χρηματοδότηση, σε εξειδικευμένα funds, να μπει στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν τρόποι επιχειρηματικής χρηματοδότησης. Η τράπεζα είναι εδώ για να δανείσει και όχι να πάρει το επιχειρηματικό ρίσκο του επιχειρηματία. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Τώρα, για να γυρίσουμε πίσω στην αναβάλλουμε φορολογία. Με βάση τον νόμο του 2014, αλλά και την επικαιροποίησή του που έγινε το 2015 και το 2017, επί Τσίπρα Καμένου, το τονίζω, η απόσβεση αυτού του λογιστικού χειρισμού ήταν να γίνει το 2042. Δηλαδή τότε θα έλεγε η αναβαλλόμενη φορολογία, θα έλεγε η απόσβεσή της. Οι τράπεζες από μόνες τους, επειδή προχωράνε, βγάζουν κέρδη, θα διανέμουν μερίσματα, έχουν αποφασίσει να συμβεί αυτό το 2032. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και λέει: παιδιά, ξεχάστε τα, αυτά το 2028. Μα δεν μπορείς να πιέσεις κάποιον να βγάλει υπερβολικά κέρδη ακριβώς για να τελειώσει η αναβαλλόμενη φορολογία. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, αν συμβεί αυτό το 2028, θα υπάρχει ένα αναπόσβεστο ποστό του ισολογισμού του εργαζόμενου που θα είναι 8 δις. Είναι μεγάλο νούμερο.
0: Ναι. Μας είπαμε, αρέσει να θέλουμε χρεοκοπημένα, να θέλουμε τράπεζες με κόκκινο, με ζημία. Δεν καταλαβαίνω.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Θα είναι κόκκινο, οπότε θα αναγκαστεί το ελληνικό δημόσιο, με βάση αυτά που είπαμε, να συμμετάσχει στην αύξηση του ελληνικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εμείς οι φορολογούμενοι να βάλουμε λεφτά για να κλείσουν αυτά τα κεφαλαιακά κενά, τις τρύπες που θα ανοίξουν από την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μήπως αυτό έχει ένα κόλπο από πίσω για να πάει να πει μετά, αφού σας έβαλα εγώ λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, δώστε τώρα δάνεια εκεί που θέλω εγώ.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο, επιτρέψτε μου να σου πω.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, αυτά τα 8 δις αντιστοιχούν περίπου στο 15% της σημερινής αξίας των τραπεζών. Από εκεί και πέρα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η πάγια επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα, ποια ήταν μαζί με τον κύριο Δρακασάκη, να δημιουργήσουν ένα κρατικό τραπεζικό πυλώνα.
0: Ναι, μια συστημική τράπεζα που να πάνε να πηγαίνουν ξανά με τον παλιό τρόπο να δανείζονται οι φίλοι επιχειρηματίες.
1: Μπράβο. Αλλά σε ένα περιβάλλον αναμπουμπούλας, διότι άμα γίνει αυτό που λέμε, θα υπάρξει μια αλλαγή των βασικών επενδυτικών όρων. Θα υπάρχει μια συντριβή της φερεγγιότητας του τραπεζικού συστήματος. Έτσι, της εμπιστοσύνης στην αγορά, διότι ξαφνικά αλλάζουν οι επενδυτικοί κανόνες. Τι θα γίνει με τους μετόχους που έχουν μπει στις τράπεζες? Τι θα γίνει με τον προγραμματισμό που έχει γίνει? Θα αποχαιρετήσουν οι ξένοι επενδυτές και θα υπάρξει μια φορολογική επιδρομή για να μπορέσουν να βρεθούν αυτά τα 8 δις να καλυφθεί το κενό στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Είναι αδιανόητες αυτές οι προτάσεις. Ναι.
0: Εμείς βέβαια εννοείται ότι ποτέ δεν θέλουμε ξένους και θέλουμε πάντα εδώ μόνοι μας να εκμεταλλευόμαστε την πατρίδα μας. Ο καλός επιχειρηματικός κόσμος εννοώ πάντα, ο υπέροχος.
1: Ανοιχτές ανακεφαλαιοποιήσεις. Ανοιχτές. Συμμετείχαν περισσότερο ξένοι, οι οποίοι χάσαν δύο φορές τα λεφτά τους. Την Τρίτη, σου είπα, πέρασαν 10 χρόνια και πάνε και έρθει. Τι θα τους πεις αυτούς? Παιδιά, φύγετε τώρα, θα αναλάβει το κράτος.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι. Ο ξένος που έρχεται εδώ ανοίγει την αγορά, απελευθερώνει την αγορά.
0: Δεν μας νοιάζουν αυτές οι απελευθερώσεις, Κωνσταντίνε Καροκόπη. Εμείς θέλουμε τον ντόπιο κεφάλαιο. Τον ντόπιο.
1: Αν διαβάσεις σήμερα αυτό το άρθρο που έχω γράψει για το πόσο ο Καναδάς χτυπάει την ακρίβεια στα τρόφιμα, θα δεις ότι μόνο το άνοιγμα της αγοράς και οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία.
0: Αυτό επειδή το διάβασα, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Και θέλω πραγματικά, εκτός από αυτό, πρέπει πραγματικά να σου δώσω και άλλο χρόνο να εξηγήσεις τι σημαίνει τράπεζα, τι σημαίνει ζημιές, τι σημαίνει κερδοφορία τραπεζών. Πραγματικά. Πραγματικά. Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε άλλη μια φορά στους καλούς μας φίλους ότι όταν μας δίνουν δάνεια.
2: Κόσμος 96,5.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Συντηρητικά.
2: Υδραυλικά.
3: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710252251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο.
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε, περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στη Συγκρού προς την Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της Διμερούς Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο άντρες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Η New York Times σε δημοσίευμά τους, επικαλούμενοι 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. 15 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κίνας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επειδή έχω ανοίξει πολλά θέματα, σήμερα μου γράφει ένας κύριος Και πού είσαι να δεις τα σκουπίδια, επειδή είμαι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, και να μυρίσεις την ψαρίλα μεταξύ του πεντάστερου ξενοδοχείου Ντιβάνι στο Καβούρι και του πανάκριβου εστιατορίου στην παραλία του Παπαϊωάννου, πού σταματάνε τα πολυτελεία αυτοκίνητα να αφήσουν τους πελάτες. Εκείνη και η στάση των διόροφων τουριστικών λεωφορείων. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ενδεικτικό «η ψαρίλα». Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά το καλοκαίρι γίνεται ακόμη πιο ωραίο. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, πάμε την ταχύτητα που σας διακρίνει.
18: Κατεβαίνοντας την Πειραιώς προς τον Πειραιά, μας ενημέρωσε ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη μου, στο ύψος της Φλέμινγκ μετά την Κηφισού. Επαναλαμβάνω, Πειραιώς προς τον Πειραιά μετά την Κηφισού. Ακινητοποιήθηκε στην αριστερή μάλιστα λωρίδα ένας τράκτορας, ένα βαρύ όχημα και υπάρχει μποτιλιάρισμα. Ανοίγει ο δρόμος μετά τη Φλέμινγκ, ξανακλίνει όμως την Ελαΐδα μέχρι να φτάσετε στη Δωδεκανήσου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, αν και πολύ μικρότερες, στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού. Άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισούς, το Σκαραμαγκά και λιγάκι στην Αττική Οδό.
19: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
22: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ο Γιώργος μου στέλνει την μουτζουρωμένη γέφυρα Καλατράβα στην οδό Κατεχάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω, μια αθλειώτης. Ο Γιάννης μου λέει σε συνέχεια του σημερινού σχολείου σας για τα σκουπίδια στην Εθνική Οδό προς Πειραιά, περίπου πριν από την Αχαρνών. Το κράτος κυνηγά τους ιδιώτες για τα ξερά χόρταλα, όχι τον εαυτό του. Εννοείται, δεν θα κυνήγει το κράτος την περιφέρεια η οποία αφήνει τα ξερόκορτα σε αυτή την αθλειότητα των δρόμων. Δυστυχώς. Σήμερα έχω πάρει μπάριζα την περιφέρεια. Ξέρω, ενοχλεί το φίλο μου Νίκο Χαρταλιά, αλλά αγαπητέ μου Νίκο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν περιγράφω κάτι άλλο από το μυαλό μου, δηλαδή τα βλέπουμε όλοι. Ο Αριστίδης Κούρτης μου λέει τον Αλέμο: το 5% του ΚΚΕ κατάφερε για 20 χρόνια να διαλύσει την αυπηγία μας. Είναι κατά την άποψή μου λάθος. Η κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση με την πλειοψηφία της έπρεπε να έχει βρει λύση. Νομίζω ότι βρίσκουμε δικαιολογίες στην ανικανότητα των κυβερνώντων. Μπορεί να είναι μια. Δεν θα διαφωνήσω στην οπτική σας, κύριε Κούρτη, ότι εννοείται ότι δεν κυβερνά το ΚΚΕ. Απλώς κυβερνάει η αντίληψη αυτή, στην οποία εννοείται μετέρχεται η δεξιά, ο σοσιαλισμός, η αριστερά, όλοι μαζί. Το ότι αφήσαμε να ψοφήσει η ναυπηγική μας βιομηχανία. Και όπως μου γράφει ο κύριος Αναστάσιος Φούγιας, Σκαραμαγκάς, Παύλα, Σωματείο 3-1, Παύλα, Πασόκ. Μήπως σας καλύπτει αυτό, κύριε Κούρτη? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μανώλης Κωστίδης, τώρα από την Άγκυρα. Καλημέρα, Μανώλη.
24: Καλημέρα. Περιμένουμε. Τώρα που μιλάμε, ακούω ελικόπτερα γύρω-γύρω. Τα μέτρα αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο έντονα, γιατί σε λίγα.
0: Μας λες, πόσο, 60.000 αστυνομικοί. Ε? 60.000 αστυνομικοί.
24: Ναι.
0: Έχει φτιάξει ένα ωραίο σοου εκεί ο Ερντογάν. Πολύ καλά. Εγώ όμως θέλω να πάω κατευθείαν στο ζουμί, στο περιεχόμενο του σημερινού σου ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή. Η Τουρκία με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εδώ και 20 χρόνια, το πω έτσι σχηματικά 20 χρόνια, ανέπτυξε και μπράβο της την αμυντική της βιομηχανία καπιταλιστικά, σε αντίθεση με την Ελλάδα που χαντάκωσε τον εαυτό της. Άσφησε την Ελλάδα απ' έξω. Τώρα λοιπόν ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είναι εκεί σε μια αγορά στην οποία, σε μια, θα το έλεγα εγώ, αυτή η σύνοδος την παρομοιάζω σε μια έκθεση αμυντικής βιομηχανίας για συμβόλαια 70 δισεκατομμυρίων. Όλες οι χώρες θέλουν να συνεργαστούν με την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Ορίστε.
24: Πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα, μεταξύ αυτών είναι η Ιταλία, όπου θέλει να συνεργαστεί ήδη έχουν εξαγοραστεί οι ιταλικές εταιρείες για να κατασκευάζουν μαζί τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι Γάλλοι μπαίνουν σφήνα τώρα για αντιαεροπορικά συστήματα που θέλουν να πουλήσουν στην Τουρκία, όπως και ηλεκτρονικά συστήματα για μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η Βρετανία, όλες οι νατοϊκές χώρες είναι Eurofighter στην Τουρκία, η Τουρκία πουλάει κορβέτες στη Ρουμανία και έρχονται βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ που βάζει πάνω στο τραπέζι εξυγχρονισμό F-16.
0: Που ακυρώνει κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αμερικής, αλλά εν πάση περιπτώσει έχασε η Αμερική. Ναι, από εκεί μέχρι, από τον Ιφαντίνο πιάσε μέχρι, αυτό ήθελα να σου πω, έτσι να κάνω λίγο το τόξο.
24: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα, Άρη. Ερντογάν και Τραμπ άνετα μπορούν να συζητούν για πολλά λεπτά και ο Ερντογάν είναι ποδοσφαιρόφιλος και μπορεί να σχολιάσει και να λέει: έχεις δίκιο.
0: Ναι. Δεν τα και εξηγεί ότι πώς έπαιζε και μπάλα. Στο Κασίμπασα, πώς έπαιζε μπάλα.
24: Στο Κασίμπασα, όχι. Και αυτές οι παρεμβάσεις αρέσουν στον Τούρκο Πρόεδρο. Δηλαδή, καλά έκανες και το ακύρωσες. Δηλαδή, τι να πω, είναι άλλοι κόσμοι. Δηλαδή, ειλικρινά. Τώρα, από εκεί πέρα. Αλλά συμφωνούν. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Θεωρούν τον Τραμπ στην Τουρκία ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που μπορούν να κλείσουν ζητήματα.
0: Ναι. Και να επανορθώσει τα λάθη του και να διορθώσει τα λάθη του ο πρόεδρος πάντως. Ναι.
24: Ποιος πρόεδρος, ο Ερντογάν.
0: Ο Ερντογάν. Ναι. Να επαναπροσδιορίσει ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Κάτσε, θα το δούμε.
24: Θα το δούμε. Αλλά θεωρούν ότι σήμερα μπορούν να πάρουν μια υπόσχεση για τα F-35, ναι, να πάρουν τους κινητήρες για το ΚΑΝ και να προσπαθήσουν να τρέξουν και το πρόγραμμα των εξυγχρονών των F-16. Τώρα από εκεί πέρα. Επειδή έχει μιλήσει ο Τραμπ με τον Νετανιάχου προχθές, θα περιμένουμε, εγώ λέω, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Γιατί σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στις 3 η ώρα. Τι θα πούν τα προσάσεις κάμερες και νομίζω τηλεθέαση μεγάλη θα έχει η αυριανή συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στις 4 και 4 στην Άγκυρα. Εκεί νομίζω θα δούμε ένα σοου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Καλή δουλειά. Τι σας έχουν μοιράσει, έχετε κατοικείτε εκεί, τι σας δίνουν, τι βγάζεις διάφορα, έτσι είχες στην τηλεόραση προηγουμένως, τι έχει.
24: Λοιπόν, τσάντα, λοιπόν, από εκεί μέσα έχει λουκούμια από το τιβάν.
0: Μάλιστα.
24: Φουντούκια.
0: Μάλιστα.
24: Για να
0: παραγωγή Τουρκία, ναι, από την.
24: Παραγωγή Τουρκία. Δηλαδή, Κάσ Κωνσταντινούπολη, την ταινία του Κώστα Βουτσά, πάντα θυμήθηκα για να πάρουμε δύναμη. Επίσης, έχουμε μπλοκάκι, φουντούκι ακριβώς. Μπλοκάκι στυλό.
0: Ένα θάλασσα, από την πατρίδα του.
24: Βεβαίως, από το Όρντο. Ναι. Έχουμε και επίσης ένα τσαντάκι μέσα με υγρά μαντιλάκια, χαρτομάντιλα. Νομίζω ένα ωραίο kit, πολύ ωραίο kit.
0: Πολύ ωραίο.
24: Και βεβαίως, ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρωινό, μεσημερινό, βραδινό, με σεφ, με ντονέρ, με τσίκεφτε. Τα πάντα.
0: Τρώτε τα πάντα ελεύθερα. Άρε Μανώλη, μπράβο. Μανώλη, τουρκική κουζίνα φουλ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 2-24 ώρα θα απολαύσετε. Να είσαι καλά, καλή δουλειά, Μανώλη.
24: Όταν πραγματικά υπάρχουν χρόνοι που χαλαρώνουμε και υπάρχει κάποιες ώρες που τρέχουμε, αλλά τις ώρες που χαλαρώνουμε, ομολογώ ότι τις απολαμβάνουμε.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλης Κωστίδης από την Άγκυρα. Λοιπόν, έχω ενημέρωση τώρα, κύριος ακροατής, κατεβαίνει τηλεοφόρο Κηφισού πριν από την Αχαρνών με ένα περιπολικό, προστατεύεται συνεργείο το οποίο η περιφέρεια μάλλον ή το είναι δικό της ή το ανέθεσε σε ιδιότητα, δεν ξέρω, μπασετός, το οποίο συνεργείο καθαρίζει τα ξερά χόρτα από το διάζωμα της Εθνικής. Ωραία. Αυτό είναι μια καλή κίνηση. Φαντάζομαι το ίδιο θα επαναληφθεί, το ίδιο πράγμα θα γίνει και στην παραλιακή λεωφόρο από την Καστέλα μέχρι την Βάρη Βάρκιζα, που μπορώ να έχω εικόνα. Επίσης στην Καλλιρόης, που οι φιλοσχίες έχουν καλύψει το δρόμο στο κομμάτι του τραμ από Φραντζή μέχρι Βουλιαγμένης, και στο κομμάτι της λεωφόρου Κηφισίας που θέλει περιποίηση. Γενικώς ο δημόσιος χώρος θέλει περιποίηση. Δεν ξέρω πώς κάνει τις αναθέσεις η περιφέρεια, αλλά θα έπρεπε να ανατεθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες, να ξέρουμε ποιες είναι αυτές, να μπορούμε να ασκούμε την κριτική μας ότι τάτε την εταιρεία κάνει καλά τη δουλειά της, η άλλη δεν την κάνει και άρα πρέπει να την αλλάξουμε. Δεν ξέρω, δεν λέω τίποτα σοφίες, φαντάζομαι πρωί-πρωί. Και πριν αλλάξω θέμα, ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μου στέλνει το εξής μήνυμα. με τους ως πιστός ακροατής και πάνω απ' όλα με θερμούς χαιρετισμούς. Μου λέει, άκουσα με προσοχή τα σχόλιά σου σήμερα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και το παζάρι των εξοπλισμών, στο οποίο φυσικά είμαστε απόντες. Η απουσία μας όμως, σημειώνει ο κύριος Καραϊωσιβίδης, δεν είναι μόνο ο κρατικοπροστατευτισμός και ο εργατοπατερισμός του χώρου, όπως σωστά επεσήμανες. Αυτοί οι παράγοντες είναι ίσως ο γάιδαρος που έφαγε το ξερό κλίμα. Το κλίμα όμως ξεράθηκε πριν καν ανθίσει από σωρία τεράστιων διαχρονικών λανθασμένων ή επιεικώς κοντόφθαλμων, σε παρένθεση, αποφάσεων στους ελληνικούς εξοπλισμούς, θέμα πρακτικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, πόσοι ξέρουν ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν προσκληθεί ως εταίροι στο πρόγραμμα JSF-F35 στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έναντι πολύ μικρής επένδυσης. Η Τουρκία δέχθηκε και έγινε μέλος του κλαμπ των συμπαραγωγών του αεροσκάφους F-35 έως ότου εκδιώχθηκε το 2019 επί πρώτης προεδρίας Τραμπ λόγω της αγοράς των S-400 από τους Ρώσους. Εμείς απορρίψαμε την πρόσκληση μεταυδελιγμίας και μπράβο στον, ελληνική πολιτική ζωή, μπράβο στους διαχρονικά κυβερνώντες, μέχρι που ήρθε ο Μητσοτάκης. Ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, γιατί δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους άλλους, και είπε να ξαναβάλουμε μπρος την αμυντική βιομηχανία της Ελλάδος σε μια αντίληψη καπιταλισμού, δηλαδή σύγχρονης οικονομίας. Αυτό εννοώ καπιταλισμού. Ξέρω ότι εγώ σκοπίμως βάζω τη λέξη καπιταλισμός, για τον οποίο μόλις ακούγεται και μόνο η λέξη καπιταλισμός πιάνουν τρέμουλο σε κάποιους. Δεν φαντάζομαι, βγαίνουν σπηριά και διάφορα τέτοια, αντιλαμβάνομαι. Αλλά εάν πρόκειται να οικονομήσουμε ιδιωτικώς, μια χαρά είναι ο καπιταλισμός. Εννοείται. Γι' αυτό είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου και ο πιο υποκριτικός, εννοείται. Πάντα για το καλό του τόπου. Βέβαια, για το καλό του τόπου και τη τσέπη μας. Ένα διαλυματάκι θα κάνουμε αμέσως για να έρθει ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Νέα Δημοκρατία, σε λίγο, με τον αγαπητέ Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Θα τα πούμε αύριο το πρωί για να αναλύσετε περαιτέρω τις απόψεις σας με βάση αυτό το μήνυμα που μου έχετε αφήσει σήμερα και δεν το διάβασα ολόκληρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι σε λίγο.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
26: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
27: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
28: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
8: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
9: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
10: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
9: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
11: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
12: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Το πρόστιμο θαρώ, τολμώ να πω. Εκεί χρειάζεται αυτό που λέμε κοινωνική εργασία. Δηλαδή αυτός ο κάθε ηλίθιος θα κάνει μια κοινωνική εργασία επί 5 μήνες, επί 1 χρόνο. Θα καθαρίζει κάθε πρωί το δήμο του, έτσι ώστε να τον βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι και να λένε μπράβο ρε μεγάλε, πολύ ωραία ποινή εκτίης. Και μπράβο, είσαι χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο. Και θα θυμάται αυτός, μην ξανακάνει άλλη φορά την ίδια μπιπ. Όπως έχει την έφεση να την κάνει. Κύριε Βαγγέλη Λιάκο, καλημέρα σας. Ο κύριος Λιάκος είναι βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Λιάκο.
14: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πολλές φορές κύριε Λιάκο βλέπω την αμηχανία στα πρόσωπα συναδέλφων σας, στα τηλεπαράθυρα, γιατί είμαι από αυτούς που καταναλώνουν τέτοιες εκπομπές πολιτικές, όταν τους βάζουν κάποιο ερώτημα, σας βάζουν δηλαδή οι αντίπαλοι σας ένα ερώτημα, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, και βλέπω την αμηχανία στους συναδέλφους σας να απαντήσετε, γιατί προφανώς δεν ξέρετε την απάντηση. Κάνατε κάτι έτσι να αλληλοβοηθιέστε εσείς της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας?
14: Γενικότερα δημιουργήσαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία μάλλον συγκεντρώνει όλη την πληροφορία που υπάρχει διάσπαρτη μέχρι σήμερα και έχει να κάνει είτε με το νομοθετικό έργο είτε με οποιαδήποτε ενημέρωση υπήρχε. Οπότε όλη αυτή η πληροφορία συγκεντρώνεται μέσα από αυτήν την πλατφόρμα, οργανώνεται, αυτοματοποιείται, κατηγοριοποιείται και επιστρέφει ως ενημέρωση στα κινητά των βουλευτών, έτσι ώστε να έχουν μια πιο γρήγορη και άμεση πληροφόρηση σε ό,τι συμβαίνει και να τους είναι και χρήσιμη προφανώς στην καθημερινότητά τους, είτε αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυσή τους στο κοινοβουλευτικό έργο, αλλά και με την πολιτική επικοινωνία που στις μέρες μας είναι αρκετά σημαντική.
0: Δηλαδή έχετε βάλει ηλεκτρονικά, έχετε μια βάση δεδομένων με όλο το κυβερνητικό έργο. Αυτό κάνατε, κύριε Λιάκο.
14: Σωστά, και το κοινοβουλευτικό έργο. Μάλιστα. Και την ενημέρωση η οποία υπάρχει και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, ενός ψηφιακού βοηθού, Είναι πιο εύκολο κάνοντας μια ερώτηση και ψάχνοντας μόνο.
0: Α, υπάρχει και έβρεση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη καλύτερα. Μάλιστα.
14: Ακριβώς, έτσι ώστε να είναι πιο ενημερωμένος ο.
0: Άρα την ώρα που συζητάει στο τηλεπαράθυρο ο συνάδελφός σας ή η κυρία συνάδελφός σας, μπορεί εκείνη την ώρα με το κινητό να ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη ποια είναι, τι έχει κάνει η κυβέρνηση για το χι θέμα που θίγει ο συνάδελφος από την απέναντι πλευρά.
14: Γενικότερα, οποιαδήποτε στιγμή ο βουλευτής θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και να έχει γρήγορα και έγκυρα την ενημέρωση την οποία χρειάζεται.
0: Και να εκπαιδεύεται ταυτοχρόνως διαβάζοντας τον ελεύθερο χρόνο του τι έχει κάνει η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί.
14: Εντάξει, γενικότερα η πληροφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε χρειάζεται αυτό το εργαλείο, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος και του νομοθετικού έργου του οποίου υπάρχει. Είναι σε πολλά διαφορετικά στάδια, π.χ. ταυτόχρονα σε νομοσχέδια μπορεί κάποια να είναι σε δημόσια διαβούλευση, κάποια να είναι σε επιτροπές και ταυτόχρονα κάποια να υπάρχουν στην Ολομέλεια. Όλα αυτά τα νομοθετήματα δημιουργούν υλικό, είτε είναι πρακτικά είτε είναι συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία προφανώς ήταν μέχρι σήμερα δύσκολο να τα βρεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα φέρνουμε σε ένα μέρος και να είναι προσβάσιμα κάθε στιγμή και πιο εύκολα προσβάσιμα μέσω του ψηφιακού βοηθού που σας προανέφερα.
0: Και είναι και για το κοινό αυτό ή μόνο για εσάς, για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
14: Όχι, είναι μόνο για τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιάκο, καλή δουλειά σας εύχομαι. Να είστε καλά.
14: Να είστε καλά. Καλή σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και ο Παντελής Κουβέλης, με αυτόν κλείνω. Καλημέρα σας κύριε Κουβέλη. Μου λέει, άκουσα σήμερα το μήνυμά σου προς τον κύριο Περιφερειάρχη μας και σε ενημερώνω ότι προσπαθώ για τα ίδια πράγματα που ανέφερες από τις 22 του περασμένου Σεπτεμβρίου. Αλλά απάντηση δεν πήρα. Δυστυχώς, εκτός των μεγάλων έργων, δεν ασχολούνται με την καθημερινότητα. Δεν είναι μόνο οι ξένοι τουρίστες που γινόμαστε ρεζίλοι και τις παρσινάδες και τα ποτσίγαρα, αλλά και εμείς, Άρη μου, δεν μπορούμε να βλέπουμε έναν κεντρικό άξονα της Αθήνας μήνες τώρα μέσα στη βρωμιά. Με ευθύνη μας, βέβαια. Είναι τόσο δύσκολο ένα φορτηγό σκούπα να ανεβοκατεβαίνει τις λεωφόρους και να καθαρίζει τα κάσπεδα. Άσε τους Δήμους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουβέλη, κυρίες και κύριοι που ήμασταν μαζί και αυτό το σημερινό πρωινό. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Συνεχίζουμε αύριο, πρώτο Θεός, στις 8 ραδιοφωνικά, στις 12 παρατέταρτο σήμερα, στην τηλεόραση με τη Μαρία Στασοπούλου θα είμαστε. Καλημέρα σας.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπό.
16: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας. Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.
28: για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
19: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
19: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
28: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
20: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Άκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Ο οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε στην κατοχή του 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.300 ευρώ για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με μια νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε εχθές. Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα. Όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες περιοχές της Κίνας. Έκκληση να γίνει το ΠΑΝ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται, απίφθινε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε εχθές το Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Ισπανία, που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αναμετράται με την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Μπακς, ο Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ!
6: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ!
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
23: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη στο Ιόνιο.

0: Προστασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας. We'll be right back.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της 3ης 7 Ιουλίου του 2026 με τη φροντίδα του Παναγιώτη Παπακαλούση στον ήχο, του Δημήτρη Γιαννίρη που διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Είναι της Αγίας Κυριακής σήμερα. Η Αγία Κυριακή ήταν μια παρθενομάρτυσε, μαρτύρησε στη Βυθινία της Μικράς Ασίας κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού, αν θυμάστε. Από το σχολείο εννοώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στον Πρωθυπουργό, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί του γιορτάζει ο κάθε άλλος Κυριάκος, η Κυριακή, η Κική, η Κορίνα και ούτω καθεξής. Κατά σύμπτωση για τον Πρωθυπουργό, σήμερα είναι επίσης η επέτειος της πρώτης του εκλογικής νίκης. Ήταν 7 Ιουλίου του 2026, ανήμερα της Αγίας Κυριακής, που είχαμε τις εκλογές, τις οποίες κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με, αν θυμάστε, 39,85%. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την έκπληξη, έχασε, αλλά αυτό ήταν βέβαιο. Η έκπληξη είναι ότι από το 20 κάτι που είχε στις ευρωεκλογές λίγο πριν, ανέβηκε στο 31,5%. Και το ΠΑΣΟΚ έκανε το πρώτο του μικρό άλμα, έφτασε στο 8,10. Παλιές ιστορίες, αλλά ξαναξεφυλίζουμε παλιά εκλογικά αποτελέσματα, γιατί που ξέρεις, σε λίγο μπορεί να χρειαστεί να ξαναμετράμε ποσοστά. Αυτό θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σε δίσκο σαν σήμερα το 1967, δηλαδή πριν 59 χρόνια. Τραγούδι παραγγελία. Το BBC θα εγκαινίαζε το δορυφορικό του πρόγραμμα και επειδή ήμασταν στην καρδιά των περίφημων βρετανικών 60s, των swinging 60s του Λονδίνου, οι υπεύθυνοι του BBC είχαν την ιδέα να παραγγείλουν στους Beatles να γράψουν ένα ειδικό τραγούδι και να το πούνε live στην πρεμιέρα του δορυφορικού προγράμματος του BBC. Ο John Lennon το έγραψε. Ήταν ένα τραγούδι παραγγελιά, All You Need Is Love, που αρχίζει και με την μασαλιότιδα επιπλέον. Στην live εκτέλεση ήταν εκεί πολλοί και διάφοροι, ο Mick Jagger, ο Eric Clapton, η Marianne Faithfull, ο Keith Moon. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1967. Στα φρέσκα. Δύο πρόσωπα κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα. Παραδόξως, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ταϊπ Ερντογάν. Είναι τα πρόσωπα της ημέρας. Ο Ταϊπ Ερντογάν, γιατί είναι ο οικοδεσπότης της Συνόδου του ΝΑΤΟ, μιας πολύ κρίσιμης Συνόδου του ΝΑΤΟ, και ο πρώτος συνομιλητής του Τραμπ, ο οποίος φτάνει λίγο μετά τις 2 στην Άγκυρα, λίγο μετά τις 3 συναντάει τον πρόεδρο Ερντογάν και εκεί να δούμε τι θα πει. Οι New York Times είχαν εγκαίρως ένα δημοσίευμα πρωί-πρωί, δική μας ώρα, που έλεγε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Συνεπώς, ο Ταϊπ Ερντογάν είναι το ένα πρόσωπο της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Το δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος χθες πήγε στον Άριο Πάγο και ζήτησε από τον Άριο Πάγο να ερευνήσει την επιμόλυνση του κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator. Εννοείται πρόσωπο της ημέρας, αλλά κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Είναι και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει στην Άγκυρα για να κλέψει την παράσταση. Εκείνος είπε δεν θα πήγαινα καν στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής.

του ΝΑΤΟ, αλλά τι να κάνω, είναι οικοδεσπότης ο φίλος μου Ταΐδε Μπερντογάν και πρέπει να πάω και να του πάω και ένα δώρο. Στο μεταξύ βέβαια, το πρόβλημα με τον Τραμπ είναι ότι από την αρχή της δεύτερης θητείας του κάνει αυτές τις μεγάλες επιδείξεις δύναμης με τις φραστικές υπερβολές, οι οποίες τελικά καταλήγουν να λειτουργούν περίπου ως μπούμεραγκ, δηλαδή να έχουν το ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Είναι μακρά η ιστορία αυτή. Να σας τη πω, δηλαδή να σας τη θυμίσω, αλλά προηγουμένως να σας πω. Αυτό που ακούτε είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Ringo Starr λίγο μετά τη διάλυση των Beatles. Ο Ringo έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Γίνεται 86 ετών, μια χαρά είναι. Και ακόμα τραγουδάει, δηλαδή όχι απλώς τραγουδάει, αλλά κυκλοφόρησε και άλμπουμ πριν από λίγους μήνες, ολοκένουργιο άλμπουμ του Ringo, με τίτλο Long Long Road, μακρύς μακρύς δρόμος. Να, πάρτε μια γεύση από Ringo νέας εσοδείας.

Λίγο μετά την εκλογή του, πέρσι, μετά την ενθρόνησή του μάλλον, ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει εκείνες τις δηλώσεις για τον Καναδά. Είχε πει τι είναι αυτό, από πού και ως πού να είναι ο Καναδάς ξεχωριστή χώρα. Στη διάρκεια της θητείας μου, ο Καναδάς θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν το φυσιολογικό, εξ αρχής έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Καναδάς θα είναι μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είπε και μετά από λίγο στον Καναδά είχαν εκλογές. Στις εκλογές προηγείτο με μεγάλη διαφορά, πάνω από 15 μονάδες, ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή ο φίλος του Τραμπ. Αλλά έκανε τις δηλώσεις αυτές ο Τραμπ και το αποτέλεσμα είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ανατράπηκε και κέρδισε ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος είναι τα πάντα εκτός από φίλος του Τραμπ. Λίγο μετά το έκανε με τη Γρυλανδία. Είπε ότι εντάξει παιδιά, κόφτε την πλάκα, η Γρυλανδία είναι δικιά μου, θα μπορώ να την πάρω. Αποτέλεσμα, γίνανε εκλογές στη Δανία σε 2 μήνες και τις κέρδισε εκείνη που ήταν βέβαια ότι θα τις χάσει, δηλαδή η σοσιαλδημοκράτησα πρωθυπουργός, η οποία τα έβαλε μαζί τον Τραμπ. Μετά ήταν εκείνο το παιχνίδι των δασμών στην Κίνα, εξοντοτικοί δασμοί στην Κίνα για να συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις. Αποτέλεσμα, η Κίνα έκανε μια μεγάλη επίδειξη δύναμης χάρη στις σπάνιες γαίες και την εξάρτηση της αμερικανικής βιομηχανίας από τις σπάνιες γαίες που μόνο η Κίνα εμπορεύεται, με αποτέλεσμα να κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα ο πρόεδρος Τραμπ. Και έπειτα το σημαντικότερο είναι το Ιράν. Η επίθεση κατά του Ιράν που ξεκίνησε με απειλές, θα σας επιστρέψω στη λίθινη εποχή, θα σας εξαφανίσω από το χάρτη και θα αλλάξετε καθεστώς, είπε στους Ιρανούς που διαδήλωναν πριν την επίθεση, ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε. Ξεκίνησε η επίθεση και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι το ιρανικό καθεστώς έχει ενισχυθεί και η συμφωνία, η προσωρινή τουλάχιστον συμφωνία που έκανε το Ιράν με το καθεστώς του Ιράν έχει πολύ χαμηλότερες εγγυήσεις για τη Δύση από αυτές που είχε η συμφωνία που κατήργησε ο πρόεδρος Τραμπ, εκείνη που είχε γίνει στα χρόνια Ομπάμα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Ο Αντρέας Πετρουλάκης έχει ένα ωραίο σκίτσο στην Καθημερινή σήμερα, παρεπιπτόντως. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ στο βήμα του ΝΑΤΟ επάνω, με το σήμα του ΝΑΤΟ πάνω το κεφάλι του, και μιλάει στους υπόλοιπους και τους λέει: αποφάσισα την κατάργηση του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του offside.

fight. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο βασανισμένος μεγαλοφυής Sid Barrett, ο εγκέφαλος των Pink Floyd στην πρώτη φάση της ζωής τους, εκείνος που έγραψε όλα τα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ των Pink Floyd. Έπειτα χάθηκε στα βάσανά του με ένα μυαλό που το είχαν διαλύσει τα ναρκωτικά το 2006, 60 ετών μόλις έφυγε από τη ζωή, χαμένος, κρυμμένος κάπου κοντά στο Cambridge. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια φάση της ζωής του, όταν πια τα παράτησε τελείως, γύρισε από το Λονδίνο στο Cambridge, περίπου 80 μίλια διαδρομή, με τα πόδια. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Τα νέα έχουν τίτλο «Δυο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο». Αναφέρεται σε αυτό που έδωσε ήδη ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας, ο οποίος συνάντησε τον πρόεδρο Ερντογάν χτες και του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει τους περίφημους γαλλικούς πυράβλους Μάμπα, που επιπλέον είναι οι πυράβλοι που θεωρούσαμε ότι μας δίνουν και μας ένα κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Και περιμένουμε σήμερα το δεύτερο δώρο που θα το ανοίξει ο Τραμπ. Θα δούμε τι θα περιέχει. Σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης, θα περιέχει κάποια μορφή υπόσχεσης του Τραμπ ότι η Τουρκία θα επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, από τα οποία αποβλήθηκε το 2019. Επί Τραμπ δηλαδή, στην πρώτη θητεία Τραμπ, επειδή είχε στο μεταξύ αγοράσει τους S-400, τους ρωσικούς. Θα το πει, πώς θα το πει, κανείς δεν είναι σίγουρος, γιατί ο Τραμπ, λένε οι Times Νέας Υόρκης, συνηθίζει να ξαφνιάζει και τους πιο στενούς τους συνεργάτες, γιατί άλλα τους έχει πει και άλλα τελικά ακούνε να λέει δημόσια. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική. Επιπλέον θυμίζουν ότι τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή πριν ένα χρόνο περίπου, ο φίλος του Τραμπ και πρεσβευτής στην Τουρκία, ο Τόμας Μπάρακ, είχε δηλώσει επισήμως ότι μέχρι το τέλος του 2025 η Τουρκία θα έχει λύσει το πρόβλημα και θα έχει επανενταχθεί στους F-35. Πέρασαν άλλοι 7 μήνες και δεν έχει συμβεί. Η καθημερινή στο κύριο άρθρο της συνδέει τα δύο. Ο πρόεδρος Τραμπ γράφει: «Χειρίζεται όλα τα ζητήματα με βάση τις προσωπικές του φιλίες και τις έντονες απόψεις του. Αυτό ισχύει για τα πάντα, από μια κόκκινη κάρτα στο Μοντιάλ έως τη σχέση του με τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν δεδομένα αξιακά συστήματα, δεν υπάρχουν παραδοσιακές σχέσεις και συμμαχίες πλέον. Είναι ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο και επικίνδυνο σκηνικό που αφορά άμεσα και τη χώρα μας. Δεν θα αλλάξει στο ορατό μέλλον, άρα από τη δική μας πλευρά, λέει, οι καθημερινοί απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί, γιατί το απρόπτο έχει γίνει ρουτίνα στις σχέσεις οποιασδήποτε χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Και την εικόνα τη Συνόδου του ΝΑΤΟ την περιγράφει, νομίζω, πολύ ωραία ο καθηγητής ο Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ένα άρθρο του σήμερα στα νέα. Το παιχνίδι στο ΝΑΤΟ σήμερα είναι διπλό. Δηλαδή, αφενός το θέμα είναι η σχέση των ΗΠΑ με τους συμμάχους της. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται, και νομίζω ποτέ δεν θα ήταν πιο καθαρό από ότι τώρα, βρίσκεται ανάμεσα μπροστά σε μια πρωτοφανή πρόκληση. Ο ισχυρότερος σύμμαχος, η δύναμη χάρη στην οποία υπάρχει το ΝΑΤΟ και χωρίς την οποία δεν θα υπάρχει, κάνει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται για τους συμμάχους του, ενδιαφέρεται μόνο για τα πιο στενά προσωπικά ιδιωτικά του συμφέροντα. Και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, πρέπει να κάνουν ένα πράγμα που μοιάζει αντιφατικό. Από τη μια μεριά πρέπει να αντισταθούν σε αυτόν τον ισχυρό εταίρο που τους κάνει bullying, και αφετέρου πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να τον κρατήσουν μαζί τους, γιατί χωρίς αυτόν απλώς η συμμαχία τους δεν υπάρχει. Αυτό στην μεγάλη εικόνα. Στη μικρή εικόνα είναι αυτό που διεκδικεί η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα πράγμα εξασφαλισμένο χάρη σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την ορατότητα. Ένα δεύτερο πράγμα εξασφαλισμένο είναι η έπαινη. Η έπαινη και από τον πρόεδρο Τραμπ, θα τους ακούσουμε το μεσημέρι και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι Times της Νέας Υόρκης, δηλαδή αν θα τους υποσχεθεί να τους δώσει τα F-35, αλλά και από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι φανερό ότι παρελάβουν από την Άγκυρα. Ήταν η κυρία Κάλλας προηγουμένως, ο κύριος Μακρόν τώρα. Όλοι οι οποίοι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν στον Ερντογάν ότι τον θεωρούν πολύ σημαντικό μέρος της αμυντικής τους προσπάθειας, της αμυντικής τους συμμαχίας.

0: λοιπόν οι μεγάλες συζητήσεις. Και εγώ έχω κρατήσει ένα άρθρο που έγραψε στην χθεσινή εφημερίδα Μοντ, τη γαλλική, ο Μαρκ Πιερινί. Ο Μαρκ Πιερινί ήταν ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας αξιοσέβαστος ειδικός για τα τουρκικά θέματα στην Ευρώπη. Και συνήθως είναι ένας πολύ ρεαλιστής στις αναλύσεις του άνθρωπος, ο οποίος πάντα προσέχει. Δηλαδή ξεκινάει από την αφετηρία πως η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία και οι δεσμοί με την Τουρκία δεν πρέπει να κοπούν ποτέ. Αλλά αυτή τη φορά γράφει μια ανάλυση σε κάπως διαφορετικό κλίμα. Λέει ότι ναι, η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία γιατί έχει πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία και χωρίς αυτήν η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί αμυντικά στα πόδια της. Αλλά από την άλλη μεριά, ο τρόπος που έχει φερθεί η Τουρκία, η βοήθεια που δίνει κρυφά στο Ιράν, η επιμονή στους ρωσικούς S-400, η αποχή από τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, οι φραστικές επιθέσεις στο Ισραήλ χωρίς να συνοδεύονται από επιθέσεις ή επικρίσεις για τη Χαμάς, ακόμη και η συμπεριφορά του απέναντι στην Ελλάδα και τα ελληνικά σύνορα στη θάλασσα, όλα αυτά κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ έναν επικίνδυνο εταίρο για τους Ευρωπαίους και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον του σημειώματος αυτού, που ξαναλέω το υπογράφει ο πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, ένας από τους πιο σημαντικούς αναλυτές των τουρκικών πραγμάτων στην Ευρώπη. Λέει λοιπόν ότι εάν η Ευρώπη αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την Τουρκία, αν δώσει στον Ερντογάν αυτό που θέλει, όχι απλώς να τον αξιοποιεί, να αξιοποιεί την τουρκική αμυντική βιομηχανία και τα τουρκικά όπλα για την άμυνά της, αλλά να του δώσει αυτήν την εταιρική ιδιότητα στην αμυντική της θωράκιση, αυτό θα ήταν στα μάτια του Τραμπ και του Πούτιν η επιβεβαίωση ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη, είναι ψοφοδεής, όπως ακριβώς πιστεύουν εκείνοι. Στα μάτια των δημοκρατών της Τουρκίας αυτό θα επιβεβαίωνε την άποψή τους ότι η Ευρώπη είναι κοινική, αλλά λέει και άλλα κάνει. Και στα μάτια των ψηφοφόρων της Γαλλίας αυτό θα ήταν σαν μια ενθάρρυνση να ψηφίσουν και Μπαρντελά και Λεπέν, αν σήμερα το δικαστήριο επιτρέψει στη Λεπέν να κατέβει, διότι οι δημοκρατικές αξίες δεν έχουν καμία σημασία. Συνεπώς, το να μην το παρακάνει η Ευρώπη με την Τουρκία, να μην δώσει στον Ερντογάν το είδος της εταιρικής σχέσης που ο Ερντογάν ζητάει από αυτήν, δεν είναι απλώς θέμα να μην υπιστεί στις αρχές της, στις αξίες της, είναι κάτι παραπάνω, να υπερασπιστεί τη δημοκρατία της. Αυτά τα λέει ο Μαρκ Πιερίνι σήμερα, χτες μάλλον τα έγραφε στην εφημερίδα Μοντ. Είναι ώρα για διάλειμμα. Προηγουμένως έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει μια ευκαιρία να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα του Ταμείου Εγκυοδοσίας τα ΠΙΧ3, το οποίο προσφέρει ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είτε για κεφάλαιο κίνησης, είτε για επενδυτικά σχέδια, σε έναν επαγγελματικό σύμβουλο business banking σε ένα κατάστημα της Εθνικής ή στο nbg.gr. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε.
8: Κόσμος 96,5.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και την 5η 16 Ιουλίου. Φωτιά εκδηλώθηκε στη μηχανή αυτοκινήτου στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως αποδείχθηκε, είχε στην κατοχή του δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη, ενώ δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή Ζούμπερη στη Νέα Μάκρη. Η σωρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα και πάλι, Sky και το κομματρία. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης. 7 Ιουλίου σήμερα της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Το είπα ήδη, γιορτάζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Θα γιόρταζε και ο Νίκος Ξυλούρης στα γενέθλιά του αν ζούσε. Θα γινόταν σήμερα 90 ετών. Έχει φύγει εδώ και 26 χρόνια από τη ζωή του. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκινάω το δεύτερο μέρος του ημερολογίου σήμερα με αυτήν την μαγική και αθάνατη φωνή. Και πάμε λίγο δυτικότερα από τα ανόγια του Ρεθύμνου που γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης. Πάμε στα Χανιά να συναντήσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αν είναι ακόμη εκεί. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη.
1: Καλημέρα, και είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Στο τσάκ με προλάβατε να μην τραγουδάω.
0: Ναι, τι να κάνουμε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο
1: τραγούδι. Δεν αυτή... υπάρχει αυτό το τραγούδι και αυτή η φωνή είναι μοναδική.
0: Είναι
1: μοναδική.
0: Μία και μοναδική. Λοιπόν, ας αρχίσω από το μεγάλο της ημέρας. Περιμένουμε σε λίγη ώρα, στις 2 περίπου το μεσημέρι, προσγειώνει το Τραμπ στην Άγκυρα. Αμέσως θα συναντήσει τον Ερντογάν. Οι Times της Νέας Υόρκης λένε ότι θα του υποσχεθεί τα F-35 και γενικώς όλο αυτό το σκηνικό του διημέρου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μοιάζει να είναι σκηνοθετημένο ως μια απόπειρα να κολακεύσει στον Τραμπ, τον Ερντογάν, και μέσω αυτού τον Τραμπ. Γιατί ο Ερντογάν, εκτός από την αμυντική του βιομηχανία, δίνει στους Ευρωπαίους, οι Ευρωπαίοι τον βλέπουν έτσι, ότι τους διευκολύνει στο να κρατήσουν και τον Τραμπ κάπως εντός του ΝΑΤΟ, να μην κόψει τελείως αλυσίδα και χαθεί. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη σύνοδος για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι αφενός πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα στον Τραμπ ότι ναι, αυξάνουν τις δαπάνες τις αμυντικές, ναι, πάνε για μια τέλος πάντων δυνατή αμυντικά Ευρώπη, ότι δεν θα είναι μόνο οι Αμερικάνοι οι οποίοι θα πληρώνουν κτλ. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να είναι και πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και δεν θέλει να δει τους ηγέτες της ως μαριονέτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία η οποία αναμφισβήτητα δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Τώρα, ότι ο Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ να έχει τη δυνατότητα να δώσει τα F-35 στον Ερντογάν, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Τι λέτε, ότι δεν μπορεί?
1: Δεν είμαι καθόλου βεβαία ότι έχει τον τρόπο.
0: Πάντως ότι κάτι φοβάται, για παράδειγμα ο Νετανιάχου έκανε χθες μια δήλωση ακριβώς για τα F-35, την οποία φαντάζομαι ότι δεν θα την έκανε στα καλά καθούμενα αν δεν ήξερε ή δεν αισθανόταν ότι ο Τραμπ πράγματι θα προσπαθήσει να το κάνει.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και από την άλλη μεριά πρέπει να προσθέσουμε τώρα σε αυτή την εξίσωση ότι ο Νετανιάχου είναι σε μια φάση εξαιρετικά αποδυναμωμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μαζί με τον Νετανιάχου που είναι το πρόσωπο, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ σε αυτό το θέμα είναι ομόφωνο. Δηλαδή είτε στην πολίτευση είτε αντιπολίτευση του Νετανιάχου, η άποψη για την Τουρκία την οποία έχει το Ισραήλ είναι μία, είναι ενιαία, δεν είναι θέμα δηλαδή κυβέρνησης ή προσώπου, είναι θέμα κράτους του Ισραήλ. Και γιατί το κράτος του Ισραήλ? Πρώτον, διότι οι δηλώσεις Ερντογάν είναι πάρα πολύ γνωστές και πάρα πολύ συγκεκριμένες, ότι πρέπει να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Και από την άλλη μεριά, το Ισραήλ πλέον, το οποίο έχει μια καινούργια πραγματικότητα στην περιοχή, ενδεχομένως ανησυχεί λιγότερο για το Ιράν και περισσότερο για την Τουρκία. Άρα είναι μια, έτσι, ένα σκηνικό μεγάλης αν θέλετε ανησυχίας ή δημιουργίας μιας νέας κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Το ερώτημα πάνω από αυτή τη σύνοδο, ένα από τα ερωτήματα πάνω από αυτή, που έχει τεθεί και στην προηγούμενη και πέρσι, αλλά φέτος με μεγαλύτερη αγωνία ίσως, είναι αν στα αλήθεια οι Αμερικανοί εξακολουθούν να είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Δηλαδή αν στα αλήθεια είναι στο ΝΑΤΟ, είναι ήδη με ένα πόδι έξω.
1: Κοιτάξτε, να είναι οι Αμερικανοί να φύγουν από το ΝΑΤΟ, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί θα προσκρούσει το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών στην αμυντική τους βιομηχανία. Είναι, κατά τη γνώμη μου, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι αδύνατα να συμβούν. Καταρχήν νομικά, αλλά τώρα το αφήσετε το νομικό, το ουσιαστικό, το πολιτικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να πάρει μια τέτοια απόφαση, γιατί προσκρούει πραγματικά στα συμφέροντα, τα κέρια συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεν θα το κάνει αυτό. Νομίζω ότι θα κάνει τη γνωστή έτσι, τοποθέτηση, ας πούμε, μαθήματα προς Ευρωπαίους κτλ. Από ό,τι μαθαίνω για το draft, δηλαδή το σχέδιο το οποίο υπάρχει, υπήρξε μια παρέμβαση που είναι, δημιουργεί ερωτηματικά, ότι εκεί που το ΝΑΤΟ καθαρά χαρακτηρίζει επιθετικό ρωσικό πόλεμο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, το επιθετικό βγήκε.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι καλό νέο, έτσι, διότι κατά ψέματα η Ρωσία απαιτέθη στην Ουκρανία. Τώρα, θα πρέπει και σε πρακτικό επίπεδο να βεβαιωθούμε ότι να βεβαιωθεί το ΝΑΤΟ, δηλαδή, ότι το πληροφοριακό κομμάτι, δηλαδή οι πληροφορίες προς την Ουκρανία, οι οποίες μόνο από τις ΗΠΑ μπορεί να δοθούν, θα συνεχίσουν να δίνονται. Δηλαδή αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όπλα και άλλα οικονομικά ανταλλάγματα τα βλέπω δύσκολα στη φάση αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα, όλοι, βλέποντας το πράγμα από την σκοπιά της Αθήνας, όλη αυτή η προβολή της Τουρκίας, η ορατότητα που αποκτά, η έπαινη στην αμυντική της βιομηχανία, η συνύπαρξη της Ευρώπης με αυτή την αμυντική βιομηχανία, τα νέα συμβόλαια που οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν, να αγοράσουν και να πουλάνε όπλα στην Τουρκία, το συγχωροχάρτη που έχουν δώσει τον Ερντογάν και για ό,τι κάνει στο εσωτερικό σε επίπεδο δημοκρατίας, τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και όλα τα υπόλοιπα. Από τη σκοπιά της Αθήνας δεν πρέπει να ανησυχούμε λίγο?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε μια πραγματικότητα. Έτσι, νομίζω ότι το πιο σοβαρό από όλα το οποίο προσφέρει η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Όπλα ενδεχομένως, ναι, μπορεί να πουληθούν και τα λοιπά και να υπάρχουν στο safe δεν μπαίνει, αυτό τουλάχιστον το έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Δεν έχω εγώ αμφιβολία ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και αν μπορούν να αγοράσουν όπλα ή να πουλήσουν όπλα ανάλογα, τέλος πάντων, σε αυτό την ανταλλαγή, θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και θα το κάνουν. Αλλά το βασικό επιχείρημα των Ευρωπαίων είναι ότι αν χρειαστεί, παραδείγματος χάρη, να πάει στρατός στα σύνορα Ουκρανίας, Πολωνίας ή στρατός, ξέρω εγώ, κάπου αλλού, ο τουρκικός στρατός αριθμητικά και είναι ένα στρατός τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, και ταυτόχρονα η τουρκική κοινή γνώμη δεν αντιδρά σε περίπτωση που γυρίσουν θέρετρα.
0: Και να αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά ναι.
1: Και αν αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι η ίδια κατάσταση με την οποία είναι στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή αν γυρίσει ένας Ευρωπαίος σε φέρετρο, η κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε ένα τέτοιο θέμα. Άρα βλέπουν δηλαδή την Τουρκία ως ένα σύμμαχο ο οποίος μπορεί να παρέμβει σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτή τώρα είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει να την καταλάβουμε και να την ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς από την άλλη μεριά έχουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα. Ποια είναι τα δικά μας πλεονεκτήματα? Τα δικά μας πλεονεκτήματα είναι ότι καταρχήν έχουμε μια σταθερή στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Δεν είμαστε εμείς στη λίστα των χωρών που έχουν πρόβλημα με τις ΗΠΑ. Από την άλλη μεριά, οι ΗΠΑ χωρίς την Ελλάδα, δηλαδή χωρίς τις βάσεις ελληνικές, δεν μπορούν να το διανοηθούν. Δηλαδή δεν ανήκουμε στην κατηγορία θα πάρω, ξέρω εγώ, τη βάση από τη Γερμανία και θα φύγω. Εδώ τέτοιο θέμα δεν μπορεί να τεθεί για λόγους
0: Ναι, και εντελώς
1: γεωστρατηγικούς. Ναι, δεν μπορούν χωρίς τη Σούδα, δηλαδή, για να το πω απλά. Ούτε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Άρα τέτοιο θέμα δεν έχει. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μία δικιά της αυτόνομη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή έχει μία...
0: Αυτό που απαριθμείτε, αυτά που λέτε τώρα είναι το παραδοσιακό επιχείρημα της Ελλάδας, είναι και ο λόγος που είναι τόσο συντριπτικά υπέρ της συμμετοχής στην Ευρώπη η ελληνική κοινή γνώμη, είναι τα γνωστά μας ιστορικά επιχείρηματα. Ισχύουν πια, αυτό είναι το ερώτημα, ή έστω αν αρκούν, δηλαδή μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε κάτι?
1: Ισχύουν, κύριε Τσίμα, και μέσα σε αυτά η Ελλάδα έχει κρατήσει μια ισορροπία η οποία πρέπει να σας πω δεν είναι και καθόλου εύκολη, έτσι. Είναι μια ισορροπία όμως η οποία επετεύχθηκε και είναι εξαιρετικά πετυχημένη. Δηλαδή και από τη μία μεριά η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και από την άλλη μεριά μια εξαιρετική σχέση με τις αραβικές χώρες και δει τις χώρες του Περσικού κόλπου. Δηλαδή εκεί που δεν μπόρεσε η Τουρκία να βοηθήσει το Κατάρ, το βοήθησε η Ελλάδα. Που μιλάω για το Κατάρ παράδειγμα, γιατί το Κατάρ είναι κατεξοχήν ένας παλαιός και σταθερός σύμμαχος της Τουρκίας και με εξαιρετικά στενές φιλικές σχέσεις. Άρα εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο κάθε φορά να πανικοβαλόμαστε ή να ακούμε τα διάφορα σενάρια αναβαθμίστηκε. Ναι, είναι πραγματικότητα ότι η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή μια σημαντική αμυντική βιομηχανία, στρατιωτική βιομηχανία η οποία της οποίας θα κάνει χρήση. Από την άλλη μεριά η ίδια η Τουρκία έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία δημιουργούν πολύ μεγάλη ανασφάλεια στη Δύση, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Άρα η Ελλάδα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση θα χειριστεί το όλο θέμα και νομίζω ότι δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να έχει κανένα μεγαλύτερο άγχος από το μόνιμο άγχος της εξωτερικής πολιτικής.
0: Αυτό το μόνιμο άγχος έχει αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους, κάποτε με μεγάλη αντιπαράθεση, μετά με μεγάλους εξοπλισμούς, μετά με μια στρατηγική πιο ρεαλιστική που έλεγε ότι εμείς δεν εμπαίνουμε εμπόδιο στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση ότι τις αξιοποιούμε για να δεσμεύσουμε την Τουρκία στο σεβασμό της νομιμότητας. Αυτή τη στιγμή που είμαστε όμως, ποια στρατηγική μπορούμε να εφαρμόσουμε?
1: Αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι μια Τουρκία ευρωπαϊκή.
0: Ναι.
1: Όρο απέχουμε. Αλλά τι επιθυμεί η Ελλάδα από αυτό? Η Ελλάδα επιθυμεί μια ευρωπαϊκή Τουρκία η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Είμαστε εκεί? Όχι, βεβαίως δεν είμαστε.
0: Δεν είμαστε, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μέσα σε όλο αυτή την τράπουλα που κατά τη γνώμη μου ξαναμοιράζεται, οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας θα τις δούμε ακριβώς μέσα σε αυτό το όλο πρίσμα, όπως και σταθερά τις βλέπουμε, με σταθερή προσπάθεια να επιλύσουμε το ένα και μόνο θέμα το οποίο έχουμε και να πιστεί η Τουρκία ότι τέλος πάντων είναι ένα θέμα το οποίο το διεθνές δίκαιο λέει πώς πρέπει να λυθεί, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα δικά μας, τη δική μας ας πούμε σιγουριά, και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως έχει εκλογές και θα περάσουμε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας μέσα στην Ευρώπη, τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε ευτυχώς που στην Ελλάδα έχουμε μια σταθερότητα, τουλάχιστον μέχρι την Άνοιξη, και έχουμε μια κυβέρνηση...
0: Αισιόδοξη σας ακούω, βλέπετε τις εκλογές στην Άνοιξη?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ το ξέρω το Κυριακό.
0: Προφανώς.
1: Ναι, λιγάκι τέλος πάντων. Και πιστεύω αυτό που λέει. Δηλαδή το πρόβλημα με την ελληνική δημοσιογραφία είναι ότι παρά το ότι έχει διαψευστεί εκατοντάδες φορές, εξακολουθεί και κάνει σενάρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο. Τα σενάρια τα κάνουν οι δημοσιογράφοι, όπως ξέρετε, τα κάνουν και οι πολιτικοί. Διότι αν μιλήσεις με 10 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι 8 θα σου πούνε εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Μα δεν αρνούμε ότι έχει εισηγήσει να κάνει. Δεν το αρνούμε αυτό. Ότι έχει εισηγήσει να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ξέρω εγώ. Το φθινόπωρο. Απλώς πιστεύω πως δεν έτσι κάνει. Αυτό λέω.
0: Να σας ρωτήσω και για τον φίλο σας, τον Αντώνη Σαμαρά. Είχατε μια έντονη αντιδικία τις προηγούμενες 48 ώρες, δηλαδή αντιδικία. Τέλος πάντων, εκείνος είπε αυτά που είπε την Κυριακή.
1: Καλά, μην υπερβάλλουμε τώρα. Εγώ δεν αντιδικώ με τον Σαμαρά.
0: Ναι. Εσείς.
1: Κάνω ιστορικές αναφορές.
0: Ναι. Εκείνος σας κατηγόρησε ότι ό,τι λέτε εναντίον του το λέτε από πικρία για το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του 2009. Εσείς απαντήσατε θυμίζοντας ότι είχε ανατρέψει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία τον συγχώρεσε. Το ερώτημα είναι, όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει, ε?
1: Πιστεύω πως θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα. Πιστεύω ότι δεν έχει λόγο να το κάνει. Δηλαδή αυτό το ότι ανησυχεί για την προοπτική της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, ο ίδιος πήρε 18% μετά από τα ζάπια, τα μνημόνια, τα αντιμνημονιακό αγώνα κτλ. Χρειάστηκε να πέσουμε όλοι απάνω για να πάρει η Νέα Δημοκρατία το 28%. Τώρα να κάνει κριτική σε μια Νέα Δημοκρατία που δύο φορές εξελέγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και έχει πιθανότητες, θα πω εγώ, να εκλεγεί και μια τρίτη φορά αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και είπα και χθες ότι το να τα βάζεις με την πραγματικότητα δεν είναι καλή συνταγή.
0: Αυτό που ζήτησε πάντως το τελευταίο, ενώ το συγκεκριμένο αίτημα, όχι το γενικότερο πολιτικό, δηλαδή αυτό που ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου να κάνει κάτι για να βρει ποιος και γιατί παρήγγειλε την επιμόλυνση με παράνομο λογισμικό του κινητού του. Δεν είναι λογικό αίτημα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι πρέπει η ΕΕΠ να ενημερώσει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης γιατί το έκανε και δεν τον ενημερώνει.
1: Θα συμφωνώ, αλλά δεν θα ήταν λογικό αίτημα και πριν από 4 χρόνια όταν έγινε.
0: Μπορεί να πει κανείς ότι.
1: Το
0: ακούω αυτό το επιχείρημα, αλλά στο μεταξύ έχουν προκύψει και καινούργια πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του. Υπήρξαν ανακοινώσεις της ΑΔΑΕ, της Αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Υπήρξε μια απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνάς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη το εξετάζει. Και αποφάσεις έχουν βγει και καταδίκες έχουν υπάρξει και θετία θα υπάρξουν και η δικαιοσύνη το ψάχνει το θέμα. Τι να κάνουμε, δεν είμαι εγώ, ούτε εγώ ούτε εσείς αρμόδια να το κάνουμε. Αρμόδια είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι παράνομο που υπάρχει όταν σε κάποιος σου μολύνει το τηλέφωνο, πού θα πας, στον εισαγγελέα. Και το λογικό είναι ότι ο κ. Σαμαράς απλώς με μία καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε. Οκ. Θεμητό.
0: Κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να καλημέρα. Καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: πάμε στις τελευταίες σελίδες του ημερολογίου. Μερικές σημειώσεις από δικά σας μηνύματα. Πρώτον, ξεχωρίζω ένα μήνυμα. Το στείλε ο φίλος ο Τζόνι Βαβούρας, που είπε ότι το «I don't come easy», το τραγούδι που έβαλα για τα γενέθλια του Ρίγκο Σταρ, δεν το έχει γράψει ο Ρίγκο. Το έχει γράψει ο Τζόρτζ, ο Τζόρτζ Χάρισον, και του το χάρισε για να το πει εκείνος. Ο Τζόνι ξέρει καλύτερα. Δεύτερον, έχω μια καταιγίδα από μηνύματα, γιατί όπως ξέρετε, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση δεν το έχουμε. Όντως, ο Νίκος Ξυλούρης πέθανε το 1980 και από το 1980 μέχρι σήμερα είναι 46 χρόνια, όχι 26. Και τέλος, ξεκίνησα την εκπομπή απαριθμώντας αυτό το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, ο Τραμπ να κάνει μια πανηγυρική δήλωση, να δείχνει τα μπράτσα του, να σφίγγει τους μύς του και να χτυπά το στήθις του σαν τον Ταρζάν, ανακοινώνοντας ότι θα ξολοθρεύσει κάποιον, θα καταπιεί κάποιον άλλον και θα κάνει κομμάτια έναν τρίτον. Και το αποτέλεσμα της δράσης είναι συνήθως το ακριβώς αντίθετο, από τον Καναδά μέχρι το Ιράν. Γιατί τα από όλα αυτά? Προφανώς γιατί είχα στο μυαλό μου αυτό που έπαθε η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μετά τα τηλεφωνήματα Τραμπ και τον εξευτελισμό του Ιφαντίνο, ο οποίος κάνει τα χατήρια όλων των ισχυρών της γης, άλλη περίπτωση και αυτός, κατά κάποιο τρόπο όταν τα ξημερώματα έπαιζε η Αμερική με το Βέλγιο, παρότι η Αμερική ως ποδοσφαιρική ομάδα είναι πολύ συμπαθής και καλή ομάδα, νομίζω ότι όλοι οι φίλοι ήταν με το Βέλγιο και το Βέλγιο σάρωσε 4-1. Λες και εκείνη η χαρισμένη κόκκινη κάρτα έδωσε στους παίκτες του Βελγίου έξτρα κίνητρο και φτερά. Είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι ο κόσμος... καμιά φορά, πώς να πω, καμιά φορά όχι μόνο στο σινεμά αλλά και στην πραγματική ζωή, οι καλοί κερδίζουν. Τι ακούμε, τελευταίο τραγούδι του ημερολογίου σήμερα, είναι η Μαντόνα. Ένα τραγούδι που έγραψε και τραγούδισε το 2007 live, Hey You, έχει το ίδιο τίτλο με το τραγούδι των Pink Floyd. Το έγραψε το 2007 για τις συναυλίες Live Earth. Ήταν μια σειρά από κονσέρτα που έγιναν σε 12 διαφορετικές πόλεις του κόσμου, για τη σωτηρία του πλανήτη, για την αντιμετώπιση της κλιματικής καταστροφής. Μια σειρά από σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες είχαν οργανώσει την υποστήριξη σε αυτές τις συναυλίες. Έγιναν σαν σήμερα αυτές οι συναυλίες, το 2007, 7 Ιουλίου. Το θυμήθηκα και λέω πώς έχει αλλάξει ο κόσμος. Όχι πολύ παλιά. Από πριν 19-20 χρόνια, από το 2007. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος να πάρετε για την επιχείρησή σας, ακόμη και αν είναι μια πολύ μικρή, ακόμη και μια ατομική επιχείρηση ή μια μεσαία επιχείρηση, μια χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, πολύ απλά, πολύ γρήγορα, χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, με ευνοϊκή χρηματοδότηση και με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Πώς? Αν απευθυνθείτε στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να αξιοποιήσετε την χρηματοδότηση που προσφέρει το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Το Πανεπιστήμιο. Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά.
0: Να πούμε και μια καλημέρα στους διαδικτυακούς μας φίλους,
1: που επιτέλους θα μπορέσουν να μας ακούσουν ξανά.
0: Καλή σας μέρα. Και βέβαια
1: σε όλους.
0: Σε όλους.
2: Κόσμος Μάγκαζιν, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Πάμε λοιπόν στην ταυτότητα της ημέρας, να πούμε χρόνια πολλά βεβαίως στην Κυριακή και τον Κυριάκο σήμερα, έτσι.
0: Χρόνια πολλά βεβαίως.
1: Σε Αγίες Κυριακή ίσα γίνονται και σε διάφορα μέρη, έτσι, λειτουργίες. Έχει εκκλησία βεβαίως, γιατί άκουγα και τις καμπάνες το πρωί να χτυπάνε και έλεγα γιατί σήμερα και το κατάλαβα. Λοιπόν, να πάμε στα της ημέρας και να σας πάω στο 1550, πολλά χρόνια πίσω, όπου οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Οι ευγενείς έπιναν μόνο σοκολάτα. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. Λοιπόν, το 1928 επίσης το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Το ψωμί σε φέτες, για το τοστ. Πηγαίνουμε στο 1974, όπου σαν σήμερα η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το 1989, 144 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Στα πολύ πιο πρόσφατα, το 2019, οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007, τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και τη μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα: η Νέα Δημοκρατία με 39,8 με 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,5 με 86 έδρες, ΚΙΝΑΛ 8,1, ΚΚΕ 5,3, Ελληνική Λύση 3,7, ΜΕΡΑ 25 3,4 και όλα τα λοιπά κόμματα 8,08. Σαν σήμερα το 1936 γεννιέται ο Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης, βεβαίως, Νίκος Ξυλούρης, και το 1940 ο Ρίγκο Στάρ είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκη, Άγγλος μουσικός και ντράμερ των Beatles. Τώρα, το 1890 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ελβετός επιχειρηματίας ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής Ανρί Νεστλέ. Και το 1908 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Δημήτριος Βικέλλας. Λοιπόν, ο καιρός στα ίδια χάλια, και μιλάω για χάλια γιατί εννοούμε τώρα πια τη ζέστη, αυτό θα εννοούμε όταν θα λέμε ότι είναι χάλια ο καιρός, γιατί οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές και θα παραμείνουν αρκετά υψηλές μέχρι και το υπόλοιπο της εβδομάδας, για τουλάχιστον στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Για σήμερα η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Πάλι λέει ότι μπορεί το απόγευμα μεσημεράκι να βρέξει, αλλά και χθες το έλεγε και δεν το είδαμε. 3 μποφοροί άνεμοι από δυτικές κυρίως διευθύνσεις, κάποια στιγμή ίσως και λίγο βόρειο-δυτική. Το βραδάκι γύρω στους 27 βαθμούς θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο του Ιν Κεφαλονιά εδώ στο Αργοστόλι δείχνει 29,4, η αίσθηση είναι στους 32. Παυλάτου, Καλλιόπη, Λάζαρη, Σοφία Λάζαρη, Νικόλαος για το Αργοστόλι, Γεράσιμος Φλαμπουράτης για το Λιξούρτα, εφημερεύονται φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Λοιπόν, θα πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις βεβαίως.
0: και θα πάμε όπως συνήθως πηγαίνουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με τη φυλάκιση πρώτα απ' όλα.
0: Να ξεκινήσεις με τη φυλάκιση.
1: Να πάμε καλύτερα εκεί, γιατί είναι και το θέμα των τελευταίων ημερών. Καλά, αυτό θα μας απασχολεί για αιώνες, μου φαίνεται ακόμα.
0: Ό,τι πεις, ό,τι πεις.
1: Λοιπόν, έχουμε όμως αυτό το θέμα, το οποίο πλέον έχει αρχίσει να έχει και άλλες πληροφορίες, και έχω να σας πω ότι η διάσταση πλέον ήταν και πολύ μεγαλύτερη, έτσι. Δηλαδή, μιλάω για τον, όπως λένε, προπονητή, ο οποίος φέρεται να είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά κορίτσια. Έχω να σας πω ότι στα τέλη του Δεκεμβρίου που μας πέρασε, μία μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή SOS 1056, καταγγέλλοντας σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της, αλλά και άλλων κοριτσιών από τον προπονητή. Να πούμε λοιπόν ότι οδηγήθηκε στη φυλακή έπειτα από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών, με το χαμόγελο του παιδιού να τονίζει μέσα από ανακοίνωσή του τη σημασία της έγκαιρης καταγγελίας και της Εθνικής Γραμμής SOS, μέσω της οποίας είχε αρχικά αποκαλυφθεί η υπόθεση. Να πούμε ότι την Παρασκευή συνέβησαν όλα, όταν αργά το βράδυ βεβαίως εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, μετά το πέρας της απολογίας του και τη σύμφωνη γνώμη των δύο δικαστικών λειτουργών, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του. Πέραν εντωμεταξύ των καταγγελιών για την παρενόχληση, ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ασκήσει και σωματική βία στα παιδιά με τη μορφή κάποιου χαστουκιού, σφαλιάρας που λέμε, όταν δεν εκτελούσαν σωστά κάποια άσκηση. Ενώ τους απίφθινε συχνά υποτιμητικά σχόλια και χαρακτηρισμούς. Η δικαστική έρευνα βεβαίως για την υπόθεση συνεχίζεται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού δηλαδή, η υπόθεση ήρθε στο φως στα τέλη Δεκεμβρίου, όταν μητέρα ανήλικης αθλήτρας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, καταγγέλλοντας αυτή τη σοβαρή παρενόχληση της κόρης της, αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από το συγκεκριμένο προπονητή. Μέσω της γραμμής η μητέρα διασυνδέθηκε άμεσα με την αστυνομική διεύθυνση, όπου κατήγγειλε ανώνυμα όσα γνώριζε τόσο για το δικό της παιδί όσο και για τις συναθλήτριές της. Η γυναίκα είχε αρχικά απευθυνθεί στην αρμόδια εισαγγελία, όμως δεν είχε προχωρήσει τότε σε επίσημη καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει ενόρκως και όλας με το όνομά της. Κάτι που η ίδια δεν επιθυμούσε, προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητα τόσο του παιδιού της όσο και των υπόλοιπων ανήλικων αθλητριών. Μήνες αργότερα, γονείς άλλου παιδιού που εμπλέκεται στην υπόθεση απευθύνθηκαν επίσης στο 1056, αναζητώντας καθοδήγηση και στήριξη. Το χαμόγελο του παιδιού επισημαίνει τέλος ότι το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση των κλήσεων και των αναφορών προς την Εθνική Γραμμή αυτή SOS 1056 που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών.
0: Τραγικό. Τραγικό να συμβαίνει. Συνέβαινε σε άλλα μέρη, τώρα συνέβη και σε εμάς.
1: Η Κεφαλονιά δεν αποτελεί εξαίρεση.
0: Τώρα πια.
1: Και ούτε θα αποτελέσει ποτέ εξαίρεση. Ό,τι γίνεται στις μεγάλες πόλεις γίνεται και στις μικρές.
0: Κοίτα να δεις, και χτες το μεσημέρι πρόσεξα τουρίστες οι οποίοι νομίζουν, και ιδιαίτερα τουρίστριες οι οποίες νομίζουν ότι βρίσκονται στη Μύκονο. Ναι, χτες είδα

0: αυτά τα άλλα. Τώρα εγώ θα γκρινιάξω πάλι για το χωρίς κράνος στους δρόμους της Κεφαλονιάς.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε καλύτερα βεβαίως από τους άλλους και είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί μου απαγορεύεις να γκρινιάξω, ρε παιδάκι μου?
1: Γιατί εντάξει, θα μας δοθούν ευκαιρίες σίγουρα να γκρινιάξουμε, αλλά σε αυτή την περίπτωση πάμε καλά.
0: Καλά, δηλαδή επειδή στα άλλα νησιά είναι περισσότεροι αυτοί που δεν φοράνε κράνος, εσύ πισώνει και καλά.
1: Όχι, πρέπει. Δεν το είπα γι' αυτό.
0: Αλλά γιατί το είπες?
1: Γιατί βλέπω ότι είναι λίγες παραβάσεις. Δεν έχω δει καν πόσες είναι στα υπόλοιπα νησιά. Αλλά όταν βλέπεις ότι μέσα σε όλα τα νησιά είσαι ακριβώς στο 10% του συνόλου, είναι πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει. Να τους πούμε λοιπόν να μην φοράνε κράνος.
1: Μα αφού αυτό σημαίνει αυτό που λέω
0: πολύ,
1: εγώ.
0: Πάει πολύ καλά.
1: Να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά και να συνεχίσουν να φοράνε το κράνος τους.
0: Ο σκοπός είναι να μην κυκλοφορεί κανείς χωρίς κράνος.
1: Μα συγγνώμη, εγώ δεν είπα να κυκλοφορεί κανείς.
0: Ο σκοπός μας αυτός είναι. Διότι αν αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι το κράνος σώζει ζωές.
1: Φαίνεται ότι ήδη έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο.
0: Μακάρι, αλλά καθημερινά βλέπω και πατίνια και ποδήλατα και μοτοσακό που να μην φοράνε κράνος και να κάνουν και μαγκές τσιριμονιές με ζιγζάκ ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Λοιπόν, από 29 Ιουνίου μέχρι και 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν γενικά στα Ιόνια νησιά 750 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 270 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.
1: Μάλιστα.
0: 126 στην Κέρκυρα, 75 στη Ζάκυνθο, 41 στη Λευκάδα και 27 στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, οι παραπάνω παραβάσεις αφορούσαν 233 οδηγούς, εκ των οποίων 141 σε δικύκλα, 65 σε πατίνια και 27 σε γουρούνες και 36 επιβάτες. Λοιπόν, τώρα η πολιτεία το έχει βάλει αμέτιμο χαμέτιμο να μην κυκλοφορεί κανείς χωρίς κράνος. Είδαμε και διάφορα βίντεο τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να φοράει κράνος με τη μηχανή του που οδηγεί, να περνάει μηνύματα στον κόσμο. Είδαμε το Ρόκο, το Στέλιο το Ρόκο, να τα βάζει με το Γεωργιάδη για το κράνος. Έχουν γίνει πάρα πολλά αυτή τη στιγμή. Το κυριότερο όμως είναι, για μένα ναι, δεν είναι το πρόστιμο. Αυτός που δεν το φοράει ξέρει ότι θα πληρώσει 350 ευρώ, ξέρει ότι θα του πάρουν για την άδεια. Το θέμα είναι η ζωή του.
1: Να πω κάτι. Να βάλει το Υπουργείο, αν γίνεται και σαν προτεραιότητα, κάτι να γίνει με τις γουρούνες. Γιατί καλά είναι να θέλει να προστατέψει τα κεφάλια μας, αλλά πέρα από το κράνος, οι γουρούνες είναι αρκετά επικίνδυνες ακόμα και για τους πεζούς. Γιατί το λέω αυτό? Διότι βλέπω τους τουρίστες οι οποίοι παίρνουν γουρούνες, γιατί βεβαίως είναι και πιο οικονομικές και τα πάντα. Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι υπάρχει μία δυσκολία στο να τις οδηγήσουν. Τους βλέπουμε. Δεν μπορούν να τις οδηγήσουν καλά και έτσι όπως πρέπει.
0: Μα καταρχήν δεν είναι για τους δρόμους.
1: Πέρα αυτού, ας πούμε ότι το ξεπερνάμε αυτό, το προσπερνάμε. Να γίνει κάτι, να πω κάτι, κάθε με το που μπαίνει η σεζόν έχουμε το πρώτο περιστατικό και αμέσως λένε θα καταργηθούν οι γουρούνες, δεν θα τις ξαναέχουμε στους δρόμους, θα γίνεται το ένα, θα γίνεται το άλλο. Λοιπόν, δεν γίνεται τίποτα. Το Σεπτέμβρη φτάνουμε και βεβαίως το έχουμε ξεχάσει. Και μετά ξανά το θέμα επανέρχεται το επόμενο καλοκαίρι, όταν δηλαδή θα έχουμε το πρώτο περιστατικό. Εντάξει.
0: Κρίμας.
1: Έτσι να πηγαίνουμε. Ας πηγαίνουμε έτσι.
0: Ναι, γιατί.

0: Μέσα σε όλα τα άλλα έχει σταματήσει το αυτοκίνητο να πηγαίνει σε αντίθετο, σε αντίθετη ροή εν σχέση με το κόκκινο, δηλαδή δεν βλέπω τώρα αυτοκίνητα να την πατάνε εδώ στο Αργοστόλι, αλλά την πατάνε οι γουρούνες. Και ήθελα να ξέρω, αυτοί που τους δίνουν το δίπλωμα δεν τους έχουν δει, μάθει το κόκκινο ότι δεν μπορείς να περπατήσεις και να προχωρήσεις. Και όταν βλέπει και το υποχρεωτικό σήμα ότι υποχρεωτικά πρέπει να στρίψεις εδώ και stop, τι πρέπει να κάνει η πολιτεία για να τους τυφλοί είναι.
1: Τώρα δεν θα τους φορέσει και γυαλιά πάντως.
0: Και είναι άκρος επικίνδυνη, ιδιαίτερα αυτή με τις γουρούνες. Να πούμε ότι αύριο ο αγροτικός γιατρός θα βρίσκεται στο αγροτικό ιατρείο στα Ομαλά, από τις 10 το πρωί.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Στα Ομαλά. Και ανοίγουν οι αιτήσεις για το μεταφορικό ισοδύναμο. Οι ημερομηνίες για Κεφαλονιά και Ιθάκη. Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις δικαιούχους του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου επιχειρήσεων για το έτος 23 θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ανά κατηγορία νησιών. Η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων κατανέμεται σε 4 κατηγορίες νησιών με βάση τον πληθυσμό τους. Για κάθε κατηγορία προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης. Οι αιτήσεις για την πρώτη κατηγορία νησιών, στην οποία ανήκει η Ιθάκη, θα ξεκινήσει σήμερα από τις 11 η ώρα, ήδη ξεκίνησε. Οι αιτήσεις για την τρίτη κατηγορία νησιών, στην οποία ανήκει η Κεφαλονιά, θα ξεκινήσει μεθαύριο 5η, 9 Ιουλίου, στις 11 η ώρα.
1: Άξι.
0: Λοιπόν, αυτά πάντως είναι.
1: Η λήξη των αιτήσεων για αυτούς που ξεκινάνε σήμερα είναι 31 Ιουλίου, μέσα στις 3 η ώρα το μεσημέρι, ενώ για την τρίτη κατηγορία, που ξεκινάνε δηλαδή την 5η, η λήξη των υποβολών είναι την Δευτέρα, 3 Αυγούστου, πάλι στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, επίσης, μιας και το... Εντάξει, ξεφύγαμε, αλλά θα επιστρέψουμε. Υπάρχει ο απολογισμός της οδικής ασφάλειας για τα νησιά του Ιωνίου. Γενικά, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, όπου για τον Ιούνιο, έτσι, τον Ιούνιο του 26, σημειώθηκαν 27 τροχαία ατυχήματα, κατά 2 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Κανένα θανατηφόρο τροχαίο έναντι 2 το 25, 2 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό έναντι 5 το 2025 και 25 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό έναντι 22 το 2025. Εκεί ήμασταν λίγο παραπάνω. Λοιπόν, από τα τροχαία ατυχήματα, και εδώ είναι τα θετικά, καταγράφηκαν συνολικά 34 παθόντες έναντι 32 που είχαμε το 25. Κανένας νεκρός έναντι 2 νεκρών το 25. 2 σοβαρά τραυματίες έναντι 5 το 25 και 32 ελαφρά τραυματίες έναντι 25 το 2025. Λοιπόν, η κυριότερη αιτία τροχαίων ατυχημάτων, έτσι για να το ξέρετε, ήταν η απόσπαση της προσοχής του οδηγού, η παραβίαση προτεραιότητας, η μητήρηση απόστασης ασφαλείας, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση της σήμανσης και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Συνολικά τον Ιούνιο, σε όλα τα Ιόνια, βεβαιώθηκαν 5.184 παραβάσεις, βεβαίως, οι 764 ήταν για το κράνος, οι 512 για υπερβολική ταχύτητα, οι 402 για μη χρήση ζώνης, υπήρχαν εντωμεταξύ 158 που δεν είχαν περάσει κταίο, 151 που δεν είχαν δίπλωμα, Και από εκεί και μετά άλλοι οδηγούσαν μεθυσμένοι, άλλοι είχαν πολύ δυνατά τη μουσική, άλλοι οδηγούσαν και μιλούσαν στο κινητό. Τα γνωστά.
0: Από αυτούς που λες που μιλούσαν στα κινητά,
1: ναι,
0: αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχω δει τόσους οδηγούς γιοταχή να μιλάνε.
1: Όσο μηχανάκια.
0: Κινητό. Μηχανάκια και τα βαν που εξυπηρετούν διάφορα καταστήματα με τις παραγγελίες και τις παραδόσεις. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Επαγγελματίες οδηγοί να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Πρέπει να δώσουν ραπόρτο στις... Παρέδωσα εκεί, πάω να παραδώσω στον άλλο, ναι. Τι κάνουνε.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Έβλεπα έναν εχθές, μα ξέρεις με τι άνεση μιλούσε και για πόση ώρα. Μιλούσε στο τηλέφωνο και σαν να έκανε ερωτική εξομολόγηση, ρε παιδί μου. Και δεν μπορούν να καταλάβουν το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα. Πάλι καλά που δεν είχε τσιγάρο.
1: Α, πάλι καλά. Γιατί δεν θα είχε χέρια ένα, μετά.
0: Γι' αυτό λέω, πάλι καλά.
2: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε επιστρέψει και να πάω σε αυτό.
1: Είναι μια ερώτηση του Κουκουέ. Προς υπουργούς, έτσι.
0: Ναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει κάνει μια επερώτηση στη Βουλή για τα έργα εκεί που γίνονται στην Παλιοσταφίδα,
1: που κατασκευάζεται μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Ακριβώς. Φέρνει λοιπόν στη Βουλή τις καταγγελίες και τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στην Κεφαλονιά σχετικά με τις εκτεταμένες εργασίες στην περιοχή της Παλιοσταφίδας στη Λάση, στο πλαίσιο κατασκευής μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδος. Η επερώτηση είναι προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και ενέργειας, τουρισμού και εσωτερικών. Το θέμα τους που ρωτάνε είναι για τις καταγγελίες σχετικά με τις εκτεταμένες παρεμβάσεις στην περιοχή Παλιοσταφίδα Λάσης Αργοστολίου Κεφαλονιάς στο πλαίσιο κατασκευής μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς δημοσιεύματα και καταγγελίες κατοίκων σχετικά με τις εκτεταμένες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή Παλιοσταφίδα της Λάσης Αργοστολίου στο πλαίσιο κατασκευής μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι εργασίες που εκτελούνται έχουν επιφέρει μεγάλης κλίμακας αλίωση του φυσικού τοπίου, εκτεταμένες εξκαφές και αποψηλώσεις, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση της περιβαλλοντικής, δασικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και για την επάρκεια των ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνεται στην αναφορά αυτή των βουλευτών του ΚΚΕ. Αναδεικνύει τις συνέπειες της πολιτικής που αντιμετωπίζει τη γη, τις ακτές, τα δάση και συνολικά το φυσικό περιβάλλον ως εμπόρευμα και πεδίο επενδυτικής δράσης για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Πρόκειται για πολιτική που υλοποιείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Η νόμη των στρατηγικών επενδύσεων, οι fast track διαδικασίες αδειοδότησης, οι ειδικές χωροταξικές ρυθμίσεις, οι φοροαπαλλαγές και οι επιδοτήσεις μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργούν ένα ολοένα και πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό, ενώ οι ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και οι ανάγκες των κατοίκων μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, ερωτάρε τώρα τους υπουργούς ποιες ακριβώς άδειες, εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις, περιβαλλοντικοί όροι και λοιποί και λοιπές διοικητικές πράξεις έχουν εκδοθεί για τη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή επένδυση και ποιες υπηρεσίες συμμετείχαν στην αδειοδοτική διαδικασία. Έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες και έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δασική υπηρεσία, επιθεωρητές περιβάλλοντος, πολεοδομία, περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και άλλα για τις καταγγελόμενες παρεμβάσεις. Ποια είναι τα πορίσματα αυτών των ελέγχων? Έχει διαπιστωθεί αν οι εκτελούμενες εργασίες βρίσκονται εντός των ορίων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και των σχετικών αδειών? Έχουν καταγραφεί παραβάσεις της περιβαλλοντικής, δασικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας και ποια μέτρα έχουν ληφθεί? Ακόμα ρωτούν, προτίθεται η κυβέρνηση να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα το σύνολο των σχετικών αδειών, μελετών, εγκρίσεων, ονομαδοτήσεων και περιβαλλοντικών όρων που αφορούν το έργο. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει για την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών στην απόδοση όλων των ευθυνών όπου διαπιστωθούν παραβάσεις και τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση τυχών περιβαλλοντικής βλάβης. Ποια μέτρα θα λάβει για την ουσιαστική προστασία των δασικών εκτάσεων, των ακτών και συνολικά του φυσικού περιβάλλοντος της Κεφαλονιάς από τις συνέπειες της ανεξέλεκτης επιχειρηματικής εκμετάλλευσης και της πολιτικής που θυσιάζει το περιβάλλον και τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό της κερδοφορίας των μεγάλων τουριστικών ομίλων. Οι βουλευτές που ρωτάνε είναι Καραθανασόπουλος Νίκος, Έξαρχος Νίκος, Μανουλάκου Διαμάντο και Παπαναστάσης Νίκος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί κάνουν την επερώτηση. Θα δούμε τι θα απαντηθεί. Δεν νομίζω μια επιχείρηση αυτού του Βεληνικούς
1: να μην έχει πάρει άδειες.
0: Να μην έχει πάρει τις άδειες.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Να μην έχει κάνει
0: τις απαραίτητες. Αλλά για να το λέει, να ρωτάνε, κάτι θα τους έχουν πει. Ας έχουμε τις απαντήσεις για να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, να πάμε σε έναν συμπατριώτη μας, ο οποίος μεγαλουργεί στα Γιάννενα.
0: Ναι, υπάρχει και τέτοιος.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Γεώργιος Βαρθολομάτος. Λοιπόν, την ομόφωνη αναγόρευση του Κεφαλονίτη βιοχημικού και βιοεπιστήμονα του Εθνικού Συστήματος Υγείας Γεώργιου Βαρθολομάτου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστήμων Υγείας ενέκρινε η σύγκλιδος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έπειτα από την εισήγηση του χειρουργικού τομέα, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική του προσφορά στον χώρο της βιοιατρικής έρευνας και της μεταφραστικής ιατρικής.
0: Μπράβο του.
1: Σύμφωνα με την εισήγηση, ο κ. Βαρθολομάτος, βιοχημικός με διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διατηρεί διαχρονική επιστημονική και θεσμική σχέση με το Ίδρυμα και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί ως βιοεπιστήμονας του ΕΣΥ. Επί σειρά ετών συνέβαλε στην ανάπτυξη ερευνητικών και εργαστηριακών υποδομών που στηρίζουν το κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της σχολής, γεφυρώνοντας τη βασική έρευνα με την καθημερινή πράξη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καθοριστική συμβολή του στη θεμελίωση και διεθνή καθιέρωση της διεγχειρητικής κυτερομετρίας ροής, ενός δηλαδή εφαρμοσμένου επιστημονικού πεδίου με άμεση κλινική αξιοποίηση στη χειρουργική ογκολογία και την εξεδομικευμένη ιατρική. Η μέθοδος εφαρμόστηκε αρχικά στη διεγχειρητική αξιολόγηση κακοηθειών του εγκεφάλου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ευρύτερο φάσμα νεοπλασματικών νοσημάτων, παρέχοντας πολύτιμη πληροφορία κατά τη διάρκεια ογκολογικών χειρουργικών παρεμβάσεων.
0: Σπουδαίος επιστήμονας.
1: Ναι, έχουμε πει και στο παρελθόν. Το ερευνητικό έργο του κυρίου Βαρθολομάτου περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συγγραφή του πρώτου διεθνούς επιστημονικού συγγράμματος αποκλειστικά αφιερωμένου στη διεγχειρητική κυταρομετρία ροής, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Για τη συνολική του προσφορά έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων και από την Ακαδημία Αθηνών. Η αναγόρευση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς αφορά έναν επιστήμονα που δεν ακολούθησε πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, αλλά υπηρέτησε επί δεκαετίες στο δημόσιο σύστημα υγείας. Από την Κεφαλονιά, με τις αξίες της προσφοράς και της εργατικότητας που χαρακτηρίζουν την επτανησιακή παράδοση, έως τα εργαστήρια και τις κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, συνέδεσε την επιστημονική έρευνα με την άμεση φροντίδα του ασθενούς. Η μεταφραστική του έρευνα δεν έμεινε στο επίπεδο της θεωρίας, αλλά μετατράπηκε σε διαγνωστικά και κλινικά εργαλεία που υποστηρίζουν τη λήψη κρίσιμων θεραπευτικών αποφάσεων, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι βιοεπιστήμονες του ΕΣΥ στην παραγωγή γνώσης διεθνούς εμβέλειας. Η απόφαση της συγκλήτου αναδεικνύει παράλληλα ότι η διεθνής επιστημονική αναγνώριση και η ακαδημαϊκή καταξίωση αποτελούν πρωτίστως αποτέλεσμα του παραγόμενου έργου και όχι αποκλειστικά της κατοχής πανεπιστημιακής θέσης. Αποτελεί ταυτόχρονα μια έμπρακτη αναγνώριση του υψηλού επιστημονικού επίπεδου των βιοεπιστημόνων και των λειτουργών του ΕΣΥ, οι οποίοι πέρα από τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας συμβάλλουν ουσιαστικά στην έρευνα, την καινοτομία και την διεθνή προβολή της ελληνικής επιστήμης. Η τελετή αναγόρευσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, δηλαδή εκεί γύρω στον Οκτώβρη. Κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστεί αναλυτικά το επιστημονικό έργο του τιμόμενου από τους εισηγητές του τμήματος ιατρικής, αναδεικνύοντας την πορεία και τη συμβολή του σε ένα πεδίο με σημαντικό αποτύπωμα στην σύγχρονη ιατρική.
0: Σπουδαίος επιστήμονας και μένει στο ΕΣΥ, ενώ θα μπορούσε να αντιλαμβάνεσαι τι θα μπορούσε. Τι να πούμε, συγχαρητήρια, είμαστε περήφανοι. Βεβαίως. Είμαστε περήφανοι για εκείνον. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χθες 6 του μηνός ολοκληρώθηκε και η διαδικασία δωρεάς συνέχεια σχετικής πρότασης δωρητή και αποδοχής εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, προσέξτε, και για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μιας νέας μαγνητικής πηξίδας για την κάλυψη και ενίσχυση των εκπαιδευτικών αναγκών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού από τον κύριο Νικόλαο Σκλαβουνάκη.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Στο πλαίσιο αυτό και παρουσία εκπροσώπων του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και σπουδαστών έγινε παρουσίαση των δυνατοτήτων της νέας σύγχρονης πηξίδας στους δωρητές, τον κύριο Σκλαβουνάκη Νικόλαο και Παρασκευή, γυναίκα του προφανώς, από τον διευθυντή της σχολής Πλοίαρχο πρώτης τάξεως Διονύση Ορασιά, καθώς επίσης και τους επιδόθηκε τιμής ένεκεν ο θηρεός της Ακαδημίας από τον διοικητή πλοίαρχο τον κύριο Θανάσιο Σιούτη και σε συνέχεια σχετικής έγγραφης έκφρασης ευχαριστηρίων για την ευγενική χορηγία η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια ακούω τον κύριο Ρασιάρα, είναι διευθυντής.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα γίνονται καλά.
0: Έχει όσα χρόνια είμαι στην Κεφαλονιά, ο κύριος Δρασιός ήταν διευθυντής. Και είναι.
1: Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε να παραμείνουμε όμως σε ό,τι έχει να κάνει με τη γνώση. Γιατί Δευτέρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες του πρώτου θερινού σχολείου μαθηματικών. Και να σας πω και κάτι, αν λένε ότι οι γυναίκες δεν είναι καλές στα μαθηματικά, να ρίξετε μία ματιά στην φωτογραφία, είναι το 95% κοπέλες.
0: Μπράβο,
1: να, πω, να μην είμαι υπερβολική, να πω το 90% κοπέλες και μόλις το 10% άντρες.
0: Και πολλά λες για τους άντρες.
1: Λοιπόν, ήταν περισσότεροι από 100 μαθητές και μαθήτριες. Η πρωτοβουλία ανήκει στο νεοσύστατο παράρτημα Κεφαλονιάς και Ιθάκης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του δεύτερου Γενικού Λυκείου με τη στήριξη και τη συνδρομή του Δήμου Αργοστολίου, ο οποίος συμβάλλει έμπρακτα στην υλοποίηση της δράσης. Το πρώτο θερινό σχολείο, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου, μέχρι και την Παρασκευή δηλαδή, στοχεύει στην ενίσχυση της μαθηματικής παιδείας, την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και τη δημιουργία ενός γόνιμου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλία σε θέματα μαθηματικών, καθώς και δραστηριότητες που συνδέουν τα μαθηματικά με άλλες επιστήμες και μορφές δημιουργικής έκφρασης. Τους μαθητές καλωσόρισε η πρόεδρος του παραρτήματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, η κυρία Αγγελική Καπάτου, ενώ κατά την πρώτη μέρα των μαθημάτων του θερινού σχολείου το παρόν έδωσαν η κυρία Αθηνά Καλαμπόκα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Ηλίας, καθώς και η κυρία Λεόνη Ευαγγελάτου Δάλα, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχαν δηλαδή και ένα πανεπιστημιακό ανάμεσά τους. Ο Δήμος Αργοστολίου εύχεται καλή επιτυχία στις εργασίες του πρώτου θερινού σχολείου μαθηματικών και εκφράζει την χαρά του που συμβάλλει σε μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία η οποία αναδεικνύει το Αργοστόλιο στο τόπο φιλοξενίας, δράσεων, γνώσης, επιστήμης και δημιουργίας.
0: Παιδί μου, μου κάνει εντύπωση τόσες γυναίκες με τα μαθηματικά.
1: Τα κορίτσια, ναι, είναι πάρα πολλά. Εντάξει, βλέπω και αγόρια που κάθονται όμως λίγο πιο πίσω.
0: Τέτοια μυαλά, τόσα πολλά μυαλά. Στα μαθηματικά, μπράβο.
1: Μπορεί και να μην είναι στο 100%, αλλά και μόνο που παρακολουθούν και από εκεί μπορεί να προκύψουν έτσι αστέρια.
0: Δεν το συζητούμε. Μπράβο τους.
1: Είναι κάτι το οποίο είχε ανακοινωθεί έτσι το προηγούμενο διάστημα ότι θα γινόταν. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπεις ότι τα παιδιά προτιμούν, παρά το γεγονός ότι τελείωσαν πριν από λιγότερο από ένα μήνα το σχολείο, γιατί δεν είναι της τρίτης λυκείου, νομίζω δεν είναι καθόλου παιδιά λυκείου, είναι μέχρι το γυμνάσιο. Δεν είμαι σίγουρη, το αφήνω. Μπορεί να είναι και από το λύκειο. Θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι έχουν τόσο λίγο καιρό που τελείωσαν το σχολείο, σου λένε όχι, θα πάω σε αυτό το θερινό σχολείο μαθηματικών.
0: Και σε ένα δύσκολο μάθημα. Μπράβο στα κορίτσια.
1: Και τα αγόρια.
0: Ναι, και σε όλα τα παιδιά, μπράβο. Αλλά μου κινείται έτσι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό να βλέπεις τόσα πολλά κορίτσια. Τόσα πολλά κορίτσια. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Ε.
0: Πάμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671-0252-251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα που θα μας διαβάσει η Σπυριδούλα, θέλω αφενός με να ευχαριστήσω την φίλη ακροάτρια που μας πήρε τηλέφωνο και έθιξε ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα. Το θέμα της ανανέωσης των διπλωμάτων, οδήγησης. Αναφέρεται η κυρία και λέει το εξής: κάνουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να ανανεώσουμε το δίπλωμά μας, πάμε στους γιατρούς, περνάμε από τους γιατρούς, είμαστε εντάξει, πληρώνουμε τα παράβολά μας, πληρώνουμε ό,τι είναι να πληρώσουμε και αντί και καταθέτουμε τα χαρτιά για να γίνει η ανανέωση του διπλωματός μας. Δεν είμαστε κατοχυρωμένοι ως οδηγοί με το χαρτί που μας δίνει η αρμόδια υπηρεσία ότι έχουμε καταθέσει μεν τα χαρτιά για την ανανέωση του διπλώματος μας, δεν είμαστε κατοχυρωμένοι ότι έχουμε δίπλωμα και θα πρέπει να περιμένουμε ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι στην Κεφαλονιά η εσωτερική συγκοινωνία δεν έχει εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλά χωριά στα οποία ο καθένας, αν δεν έχει αυτοκίνητο ή αν δεν παρακαλέσει το γείτονά του, δεν θα μπορέσει να κατέβει στο κέντρο του εργοστολίου είτε για τις δουλειές του είτε για οτιδήποτε, είτε να ψωνίσει είτε για τις υποχρεώσεις του με το δημόσιο. Λοιπόν, εάν το πιάσει ο τροχονόμος, είναι στην κρίση του τροχονόμου. Εάν τον συλλάβει και τον γράψει ως μη έχοντα άδεια οδήγησης, γιατί ο νόμος δεν το προστατεύει, πρέπει να έχει το δίπλωμα το κανονικό. Είναι ένα θέμα τεράστιο κοινωνικό.
1: Ναι, αυτό βέβαια δεν καταλαβαίνω, δηλαδή εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να εκδοθεί άμεσα, ναι, κανονικά θα πρέπει να έχει την ισχύ διπλώματος το οποίο να λέει ότι αυτό το χαρτί χορηγείται στη θέση του διπλώματος μέχρι την ανανέωση του νέου.
0: Το κανονικό αυτό είναι.
1: Ή την έκδοση του νέου.
0: Ναι, δηλαδή η λογική αυτό λέει, αφού έχω περάσει από τους γιατρούς και έχω κριθεί ικανός, γιατί το κυριότερο είναι να περάσει από τους γιατρούς, να είσαι ικανός, το κυριότερο είναι αυτό, έχω πληρώσει τα παραβολά μου, έχω κάνει ό,τι πρέπει να κάνω, είμαι νομοταγής πολίτης και το κράτος με υποχρεώνει με αυτόν τον τρόπο να είμαι παράνομος. Είναι τραγελαφικό. Είναι κάποια πράγματα, θα μου πεις, το μόνο με το ελληνικό δημόσιο και με το κράτος συμβαίνει αυτό? Εγώ θυμάμαι στο στρατό όταν είχαμε πάει που μου είχαν πει ότι εκεί που σταματάει η λογική του ανθρώπου αρχίζει η λογική του στρατού. Τώρα εγώ με αυτά που βλέπω εδώ πέρα και με τα παράπονα πάρα πολλών ακροατών που κατά καιρούς δεχόμαστε, τολμώ να πω ότι εκεί που σταματάει η λογική του στρατού ξεκινάει η λογική του δημοσίου, του κράτους. Είναι δυνατόν? Τότε για ποιο λόγο μας τα στέλνετε να τα κάνουμε όλα αυτά τις ενέργειες? Αντί να μας πείτε πάρτε το κατευθείαν και τελείωσε η ιστορία, ή επέχει θέση διπλώματος. Δεν μπορεί, εάν έχει μαλώσει δηλαδή ο αστυνομικός με τη γυναίκα του και είναι νευριασμένος και με πιάσει εμένα με το χαρτί αυτό και μου πει σε συλλαμβάνω γιατί οδηγείς χωρίς δίπλωμα, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να δείξουν ανοχή, οι περισσότεροι δεν τη δείχνουν. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και αύριο που θα έχουμε, ας πούμε, εδώ παράγοντα, κρατικό παράγοντα και έχει σχέση και με αυτό, θα τον ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ακροάτρια η οποία μας άνοιξε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, μα πάρα πολύ σοβαρό. Και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, εντός των ημερών.
1: Ναι.
0: Μην το ξεχνάς.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και αν την έρθω εγώ από τα σπήλια με τα πόδια εδώ.
1: Και τα σπήλια είναι κοντά, μπορεί να είναι πολύ πιο μακριά.
0: Άλλοι που είναι σε πολλά χωριά απόμακρα. Τέλος πάντων, θα το κανονίσουμε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη ακροάτρια. Μας έδωσε ένα ερέθισμα πολύ μεγάλο. Ευχαριστούμε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα σου.
1: Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα Κόντρα. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Όπου Ελλάς εννοούμε ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι. Λοιπόν, το κρίσιμο τέτ-α-τέτ Τραμπ-Ερντογάν, η επιδιώξη και οι ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ και δημοσκόπηση. Μονοψήφια η ψαλίδα Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Η εφημερίδα Τα Νέα, δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, γιατί η Γαλλία άναψε το φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα, τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator, συνεδριάζει αύριο η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών της Βουλής και οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, 72 δόσεις, πώς θα κάνετε χρήση. Η εφημερίδα Απογευματινή, σκούπα, πλεύρη στους παράνομους μετανάστες, ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή, αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις στο πρώτο εξάμηνο του 26, στο συν 41% εκτοξεύθηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις, από 915 έφτασαν τις 1292. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα, μια πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες και νέες θέσεις στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί? Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. Έτσι, η κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί ένας παίκτης αμυντικός κιόλας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μανεστάλη, μετά την συνομιλία του Ιφαντίνο με τον Τραμπ.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο εχθές η Βελγική Ομοσπονδία είχε πει ότι θα το πάει πολύ μακριά. Έχω να σας πω επίσης ότι η UEFA έτσι, έβγαλε ανακοίνωση που έλεγε αρκετά πια με τα όσα κάνει η FIFA. Φανταστείτε δηλαδή πως γιατί η UEFA είναι κατώτερη, ας το πούμε,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά πως το βλέπει όλο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως θα αποτελέσει παρελθόν, μπορεί κάτι να γίνει, αλλά θα αποτελέσει παρελθόν από τη στιγμή που το Βέλγιο πέρασε, και όχι απλά πέρασε, εξαφάνισε την Αμερική.
0: Εάν αυτό το θέμα είναι πρωτοφανές, η κόκκινη κάρτα ή είναι κόκκινη κάρτα ή δεν είναι. Δεν μπορεί.
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία...
0: Δεν μπορεί, επειδή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και επειδή οι αγώνες γίνανε και περισσότεροι στην Αμερική, να απαιτεί από τη FIFA να αφήσει τον ποδοσφαιριστή. Για πες μου, γιατί εμένα με πήρε ο ύπνος. Τι έγινε, με πόσα έχασε η Αμερική?
1: Θα τα πούμε μετά αυτά.
0: Α, ωραία,
1: πρέπει
0: καλά.
1: Να περιμένει ο κόσμος.
0: Έχασε τελικά, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Καθημερινή στα άκρα, Σαμαράς Μαξίμου στον Άριο Πάγο για το Predator, ο πρώην πρωθυπουργός. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Άλυτος ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων, τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις σε όλα τα αεροδρόμια εδώ στην Ελλάδα. Και η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ. Και βεβαίως έχει τον Ιφαντίνο και τον Τραμπ. Και ο Τραμπ μάλιστα κρατάει μια κόκκινη κάρτα. Η Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα χαμένα στρέμματα της περίοδου 17-19. Απίθμενο πολιτικό θράσος για τον τέος πρωθυπουργό. Τα στελέχη του νέου ΣΥΡΙΖΑ αποθέωσαν τη διακυβέρνηση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Μοίρασαν στοιχεία με τίτλο «Οι αριθμοί τους, η ζωή μας», αλλά ξέχασαν τα 104 θύματα της εθνικής τραγωδίας για το μάτι. Και ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι». Επίσης, χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες και διάταξη φρένο στις παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται η τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμυστες θέσεις σε δήμους και περιφέρειες.
0: Και έχεις τον... Ο μόνος που έχει αντιδράσει μέχρι τώρα, ξέρεις ποιος είναι? Ο Θεοφυλάτος. Μέχρι στιγμής.
1: Πιθανότατα ο κύριος Θεοφυλάτος το έχει πάρει χαμπάρι. Γιατί οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι το έχουν πάρει χαμπάρι. Εκτός και αν δεν ενδιαφέρονται, έτσι.
0: Είχαμε για την έπαρχο, για τους επάρχους δηλαδή. Τώρα βλέπεις είναι αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχοι, και βάλε μέσα. Δηλαδή τότε, εδώ έχω κάποια ερωτήματα προς την κεντρική κυβέρνηση δηλαδή. Δηλαδή, για ποιο λόγο τότε κάνει εκλογές, που αν πεις, όταν με αυτόν τον τρόπο, εκτός των άλλων, αλλοιώνεται και η σκέψη των εκλογέων.
1: Μιλάμε για τις παραιτήσεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, μα τους αναγκάζουν να παραιτήσουν. Δεν υπάρχουν πια. Δεν θα υπάρχουν. Αντιπεριφερειάρχες, το ξέρεις?
1: Όχι, αντιπεριφερειάρχες θα υπάρχουν. Έπαρχοι δεν θα υπάρχουν.
0: Εγώ νομίζω ότι και αντιπεριφερειάρχες.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι...
0: Έτσι είχα διαβάσει. Θα το διευκρινίσουμε αύριο.
1: Η εφημερίδα των συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, πρώην πρωθυπουργός ζητά θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση, παιχνίδια της κυβέρνησης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία, μηχανία στο Βερολίνο για τον καυγά Ισραήλ-Τουρκίας και παράνομα κέντρα διαβίου μάθησης. Το Υπουργείο Παιδείας ξύπνησε και ελέγχει. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα, πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο πρώην πρωθυπουργός με αίτησή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά διελεύκανση της παρακολούθησής του από το Predator. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκε καμία ανταπόκριση, αναφέρει ο ίδιος. Εκτεθειμένα τα κυβερνητικά στελέχη που ήταν θύματα των παράνομων ακροάσεων, και δεν είναι τυχαίο ότι η πρωτοβουλία του χρονικά συμπίπτει με την αυριανή κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Επίσης, Σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ αλλά και με τον Τούρκο πρόεδρο, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη αγκαλιάζουν τον Σουλτάνο. Η εφημερίδα Εστία, θέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι η ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλλωθι για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγεία. η εφημερίδα ριζοσπάστη στα μεγάλα γεγονότα, με πρωταγωνιστή το λαό, είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαίας στην 35η αντιπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Το έβλεπα το μεταξύ προχθές αυτό. Μεγάλες πυρκαγιές σε Θεσσαλονίκη και Ινώ. Η κοστολογημένη πολιτική πυροπροστασίας που καταστρέφει ανθρώπους και περιουσίες. Τρεις νεκροί, τέσσερις τραυματίες πυροσβέστες. Θάλαμος αερίων από το τοξικό νέφος η Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα One Voice, η Ελλάδα τρίτη σε καθυστερήσεις στην Ευρώπη για τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκη, στο Eurocontrol επικρίνει τις ελλείψεις προσωπικού και τα απαρχαιωμένα συστήματα. Υποκλοπές, στριμώχνει Άριο Πάγο και κυβέρνηση, ο Αντώνης Σαμαράς. Η εφημερίδα Πολίτικα, αλλά αυτοδυναμία θέλει ένας στους δύο. Πανελλαδική δημοσκόπηση της ίντερβιου για την Πολίτικα. Ηχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Το 50% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα. Κλειδώνει πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία. Μικρή άνοδος για την Ελλάς. Δεν πείθει ο Σαμαράς στους γαλάζιους ψηφοφόρους. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Στάχτη και αποκαΐδια τα δάση της Αττικής. Καμένα πάνω από 700.000 στρέμματα από 13 πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Προσωπικές απόψεις, λέει η Χαριλάου Τρικούπη, φουρτούνα στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις Σγουρού για το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας και εξασθενούν τα μελτέμια, καμπανάκι όμως για υψηλές θερμοκρασίες διαρκείας. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας μοιράζει καθρεφτάκια. Με τα Tsipraconomics η χώρα θα πάει ξανά στα βράχια, η κοινωνία στην απελπισία και η μεσαία τάξη σε απόγνωση. Πάρε κόσμε όλα τζάμπα, λέει Το Μανιφέστο. Επίσης, Eurocontrol, αύξηση 68% στις καθυστερήσεις πτήσεων, χωρίς τέλος η ταλαιπωρία. Μεγάλη αναστάτωση στα ελληνικά αεροδρόμια και διαμαρτυρίες χιλιάδων επιβατών, ενώ κορυφώνεται η τουριστική περίοδος.
0: Άκουσα χθες τον Τσίπρα να λέει ότι θα καταργήσει τις πανελλήνιες εξετάσεις στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Αν συμβεί αυτό, εάν γίνει πρωθυπουργός δηλαδή θα τις καταργήσει, αντιλαμβάνεσαι ότι η νεολαία θα τον έχει με καλό μάτι. Με τον Γαβρόγλου πάλι στο παιδείας. Θα κάνει θαύματα.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι τώρα ο Γαβρόγλου.
0: Το κεφάλι, τι μου λέτε ρε. Μεγάλο κεφάλι ο Γαβρόγλου.
1: Επέτυχε και είπε να τον ξαναβάλει. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πηγαίνουμε στην Εσπρέσο. Πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης, η κούκλα μακιγιές που έκλεψε την καρδιά του Απόλλωνα. Αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτεί ο γιος του Σφακιανάκη, φέροντας χαρά μετά τις οικογενειακές τραγωδίες. Μπράβο.
0: Καλό.
1: Μια χαρά. Επίσης, ψυχό στο Παγκράτη με δύο αδέλφια πρώην αστυνομικούς.
0: Α, ναι, τραγικό αυτό, μεγάλο, πολύ τραγικό.
1: Ναι, και βλέπω εδώ το πρωινό της ευτυχίας στην Κύπρο για τον πρώην της Αθηνάς Οικονομάκου.
0: Ξέρεις τι είναι ένας αστυνομικός, πρώην αστυνομικός. Δεν ξέρουμε πότε πέθανε ο αδελφός του. Και τον είχε στο σπίτι, είχε βρωμήσει όλη η πολυκατοικία, τον είχε τυλιγμένο στα σεντόνια και καθότανε μαζί του. Και οι δύο πρώην αστυνομικοί, δίδυμοι.
1: Τι να πω.
0: Τραγικό.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Star, Ρουμάνα Σαδίστρια στην Κρήτη. Φρικτά βασανιστήρια σε εμφυλακισμένη 55χρονη απορροστημένη δεσμοφύλακα στο Ηράκλειο, πώς τσίμπησαν την ανώμαλη αφέντρα που έκοβε την μαλλιά με μπαλτά, τα 11 βίντεο με ανατριχιαστικές εικόνες που εντόπισαν οι αστυνομικοί. Λοιπόν, επειδή το άκουγα αυτό το θέμα σήμερα το πρωί,
0: εγώ το είδα χθες.
1: Επρόκειτο για έναν οίκο ανοχής, όπου η Ρουμάνα ήταν εκεί, ας πούμε, μέσα, δεν ξέρω τι, μην κάνω και χαρακτηρισμούς. Και η άλλη γυναίκα, η Ρωσίδα, προφανώς θα έφερε κάποια αντίσταση, δεν ξέρω τι, και την κούρεψε με τον μπαλτά.
0: Και εκτός αυτού την πλάκωσε και στο ξύλο.
1: Αυτό
0: με
1: δεν το ξέρω.
0: Με το ρόπαλο.
1: Τέλος πάντων, πάντως τα βίντεο αυτά έφτασαν και οι δύο, δηλαδή και η Ρουμάνα και ένας άλλος άντρας που βρισκόταν. Βεβαίως συνελήφθησαν. Βέβαια είχαν και άλλες κατηγορίες, δηλαδή και η άδεια παραμονής, νομίζω είχε λήξει κάτι τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, συνελήφθησαν. Επίσης, βλέπω εδώ, λύγησε ο Δέλλας στην αποφύτιση της κόρης του το σπαρακτικό μήνυμα στην νεκρή μητέρα της. Επίσης, ζούσε με τον νεκρό δίδυμο αδελφό του, θρίλερ με αδέλφια αστυνομικούς στο Παγκράτη. Η έντονη δυσοσμία αποκάλυψε το μακάβριο μυστικό και ερωτεύτηκε ο νεαρός Κούγιας. Ξανθιά Καλονή ξεμιάλισε τον Χρήστο. Ποια είναι η μυστηριώδης Ξανθιά?
0: Κατά μάνα, κατά κύριε, κατά γιο και θηγατέρα.
1: Λοιπόν, πάμε, γιατί θέλω να το πω αυτό, στη δημοσκόπηση. Ακούσαμε για τη διαφορά, ακούσαμε στα πρωτοσέλιδα δηλαδή τι γίνεται κτλ. Λοιπόν, είναι μια δημοσκόπηση που είναι της Interview, που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, να την πάμε καλύτερα.

0: 0,7. Είναι απίστευτο. Η Νίκη με 0,6. Η Νέα Αριστερά επίσης με 0,6 και άλλο 5,1.
1: Α, δεις την Κυριακή που θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, θα σας πω μετά και κάτι που είπε ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Φάμελος στον κύριο Πολάκη. Λοιπόν, αυτοδύναμη κυβέρνηση φαίνεται να θέλει ένα στους δύο ερωτώμενους, καθώς στην ερώτηση τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές, το 49% απαντά αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% όμως λέει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ το 7% δεν γνωριζόταν απαντό. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σχεδόν ίσα, έτσι, δηλαδή και η κυβέρνηση συνεργασίας και η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν απέχουν πολύ. Τώρα, στην ερώτηση ποιον αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, στην κορυφή παραμένει σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5% και ακολουθούν ο Κανένας με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9% και η Μαρία Καριστιανού με 6,1%. Από εκεί και πέρα έχουμε τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Κασελάκη, την κυρία Λατινοπούλου, Βαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου, Χαρίτσης, Σακελαρίδης, Φάμελος, Νατσιός. Το 90% λέει ότι είναι απίθανο να ψηφίσει τον Σαμαρά. Δηλαδή, όταν οι πολίτες ερωτώνται ποιο κατά τη γνώμη τους είναι το κίνητρο του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία κόμματος, το συνολικό πρόσημο είναι αρνητικό. Το 32% απαντά να αμφισβητήσει την ηγεσία Μητσοτάκη, το 24% να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, το 21% να επαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία στις ιδιωτικές της αξίες και το 17% να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Στην ερώτηση πόσο πιθανό θα είναι να ψηφίζετε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, το 6% απαντά πολύ πιθανό. Ένα άλλο 6% αρκετά πιθανό. Το 8% λέει λίγο πιθανό, ενώ το 79% λέει καθόλου πιθανό. Με λίγα λόγια, απίθανο. Λοιπόν, αυτά είναι, εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι και κάτι ακόμα, ότι για να δείτε λίγο τη διαφορά. Προσέξτε, σας είπα ότι σε αυτή την ερώτηση το 79% λέει δεν, είναι σχεδόν απίθανο να τον ψηφίσω. Όταν η παραπάνω ερώτηση απευθύνεται αποκλειστικά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το 79% είναι το γενικό, όταν απευθύνεται στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι απαντήσεις δείχνουν την πολύ ισχνή δυτικότητα ενός νέου φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Το 1% λέει πολύ πιθανό. Άλλο 1% λέει αρκετά πιθανό. Ένα 3% λέει λίγο πιθανό. Τι μας μένει? Ένα 94% που λέει καθόλου πιθανό. Με λίγα λόγια, η Νέα Δημοκρατία, μάλλον οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν σκοπό να ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά καθόλου. Το 94% λέει είναι απίθανο να τον ψηφίσω.
1: Μάλιστα.
0: Και πριν περάσω στο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να πω το εξής, επειδή το έβλεπα λίγο νωρίτερα, ότι θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ανοιχτά ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή κατάσταση στο κόμμα. Και ο κ. Πολάκης ανέφερε για τον πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο, τον χαρακτηρίζει κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας, προσθέτοντας για τις εσωκομματικές εκλογές πως την εκλογή του του τη χάρισα γιατί δεν πήγα στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, αυτό είναι το τέτοιο, το θέμα, ας πούμε. Τώρα, ο κύριος Πολάκης λέει στο Φάμελο, κύριος Πολάκης στο Φάμελο, άμα στηρίζεις την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, παρετήσου και πήγαινε εκεί και να δούμε αν θα σε πάρει.
1: Nice.
0: Λοιπόν, αυτό, περισσότερη τριγμή, ακόμα μεγαλύτερη δηλαδή.
1: Πάμε για διαφημίσεις.
2: Κόσμος 96,5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο.

0: Κτίριο και τερματισμό στο κτέλ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και να επανέλθουμε με τα δικά μας.
1: Ναι, πρέπει.
0: Βαγγέλης Θεοφυλάτος, Λιξούρη. Απέχουμε από την ψηφοφορία. Σπουδαιή επίθεση στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης.
1: Να πούμε βέβαια ότι χθες ο πρόεδρος, δηλαδή είχαμε επίσης και στον Δήμο Λιξουρίου την εκλογή
0: προέδρου.
1: Ναι, και της Δημοτικής Επιτροπής. Λοιπόν, να πούμε ότι πράγματι εκεί επανεξελέγει ο
0: κύριος Παρίσης.
1: Αντώνης Παρίσης. Επανεξελέγει πρόεδρος. Η παράταξη του κυρίου Μεσάρη τον καταψήφισε.
0: Τον κύριο Παρίση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Θεοφυλάτος λέει στην ανακοίνωσή του: η ΔΣΥΠΑ απήχε από την εκλογή προεδρίου και καταγγέλει το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Τη θέση της για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης και τη στάση που τήρησε κατά τη διαδικασία εκλογής του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου γνωστοποίησε η Δημοτική Παράταξη ΔΣΥΠΑ με δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου Βαγγέλη Θεοφυλάτου. Σε σύντομο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξη εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να απέχει από την ψηφοφορία, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή της αποτελεί πολιτική στάση απέναντι στο νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει πλέον την τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με τη ΔΣΥΠΑ, την παράταξη του κ. Θεοφυλάτου, ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή εξυπηρετεί, όπως υποστηρίζει, πολιτικές σκοπιμότητες και ενισχύει τη θέση δημάρχου που στηρίζονται από την κυβέρνηση. Η παράταξη εκφράζει την άποψη ότι οι αλλαγές συνδέονται και με τις πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, κάνοντας αναφορά στην ήττα του Κώστα Μπακογιάννη στο Δήμο Αθηναίων από το Χάρη Δούκα. Παράλληλα ασκεί κριτική και στη διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε για την εφαρμογή του νέου νόμου, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να ερμηνεύσει διατάξεις οι οποίες κατά την άποψή της δεν προβλέπουν ρητά στο νομοθετικό κείμενο. Η ΔΣΥΠΑ ξεκαθαρίζει ότι η αποχή της από τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου δεν στρέφεται κατά των προσώπων που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες, αλλά αποτελεί πολιτική διαμαρτυρία απέναντι στις αλλαγές που εισάγει ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, η στάση της αποτελεί καταγγελία των κυβερνητικών επιλογών και όχι προσωπική αντιπαράθεση με τους υποψηφίους ή τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη δημόσια τοποθέτησή της, η παράταξη επιδιώκει να αναδείξει τις ενστάσεις της για το νέο θεσμικό πλαίσιο και τον τρόπο εφαρμογής του στις διαδικασίες λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από τον κύριο Θεοφυλάτου.
1: Να πούμε βέβαια για το Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε χθες στο Λιξούρι ότι ο κύριος Μεσάρης αιτιολόγησε δημόσια την αρνητική ψήφο της παράταξής του, έτσι.
0: Τι λέει, γιατί.
1: Ο ίδιος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του σε κάποιες συνεδριάσεις, ο πρόεδρος δηλαδή, δεν άσκησε τα καθήκοντα του πρόεδρου με τον τρόπο που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος, αφού επέτρεψε στο δήμαρχο να ειρωνευτεί Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης, αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικά με τον Βαγγέλη Βαλιάνο και τον Δημήτρη Ατσάρο. Θεώρησε ότι με τον τρόπο αυτό λειτουργήσε υπέρ της Δημοτικής Αρχής και όχι ισότιμα απέναντι σε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, σημείωσε την περίεργη στάση του Προέδρου κατά την ανάγνωση της επιστολής της παραίτησης του Έκτορα Αντωνάτου, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε για ένα πρώην μέλος της παράταξης της Δημοτικής του Αρχής και πρώην αντιδήμαρχο. Υπογράμμισε ότι ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που σύμφωνα με τα λεγόμενά του δεν το έπραξε ο Αντώνης Παρίσης. Όπως για παράδειγμα με την ίδρυση της Σχολής των Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού στο Λιξούρι. Να πούμε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση, για να πούμε για όλες τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, πρότεινε για τη θέση του Αντιπροέδρου τον Βαγγέλη Φαρακλό, ο οποίος ψηφίστηκε θετικά από όλους. Η παράταξη του Δημήτρη Μεσάρη πρότεινε για τη θέση του γραμματέα του Προέδρου, τον Δημήτρη Ατσάρο, τον οποίο καταψήφισαν όλα τα μέλη της Δημοτικής Αρχής Λιξουρίου, καθώς είχε προηγηθεί η καταψήφιση της πρότασης του Δημάρχου για την επανεκλογή του Προέδρου. Με τον τρόπο αυτό ακολούθησε την ίδια πρακτική με την Δημοτική Αρχή Εργοστολίου. Έτσι, ό,τι έγινε και εδώ δηλαδή. Η διαδικασία για την εκλογή του γραμματέα επαναλήφθηκε συνολικά 3 φορές, καθώς τις 2 πρώτες ψηφοφορίες το αποτέλεσμα παρέμεινε μετάβλητο και δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία. Τελικά, ο Δημήτρης Ατσάρος εξελέγει γραμματέας του Προεδρείου, αφού κατά την τρίτη ψηφοφορία αρκούσε η συγκέντρωση του 1/3 των ψήφων. Ο Δημήτρης Ατσάρος, παίρνοντας το λόγο, επισήμανε ότι η παράταξή του είχε αιτιολογήσει την καταψήφιση της υποψηφιότητας του Προέδρου, τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε το ίδιο για την καταψήφιση της υποψηφιότητάς του ως γραμματέας. Λοιπόν, αυτά είναι. Τώρα.
0: Οδόντα αντί οδόντας.
1: Οφθαλμών αντί οφθαλμού πρώτα. Ναι, ναι.
0: Και εδώ δεν είχαμε με το σπαθί το ίδιο, δεν έγινε.
1: Μα αυτό λένε. Ακριβώς ό,τι έγινε και εδώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έγιναν. Τα πούμε.
0: Σημασία έχει ότι ο κύριος Αντώνης Παρίσης επανεξελέγει.
1: Είναι πρόεδρος, βεβαίως. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην Αγροτική Ένωση, όπου υπάρχει μια ενημέρωση ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άνοιξε νέα ιστοσελίδα, προσέξτε, για την ευλογία των εγωπροβάτων. Καθώς, όπως τονίζεται, στόχος είναι η στήριξη των κτηνοτρόφων με οδηγίες, ανακοινώσεις και συμβουλές. Οι συμπατριώτες κτηνοτρόφοι μπορούν στο σύνδεσμο ευλογιά.minagreek.gr να διαβάσουν ό,τι τους ενδιαφέρει σε σχέση με την ευλογιά, την υιογενή ασθένεια που προσβάλλει τα πρόβατα και τις κατσίκες και μεταδίδεται με άμεση επαφή με την είσοδο μολυσμένου ζώου στην εκτροφή ή μηχανικά, όπως από μολυσμένα οχήματα μεταφορά ζώντων ζώων, καθώς και από επισκέπτες που είχαν προηγουμένως επισκεφτεί μολυσμένες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Λοιπόν, να διαβάσουν ό,τι τους ενδιαφέρει. Υπάρχει αυτό, μπορείτε να μπείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα, την καινούρια ευλογιά.minagreek.gr και να δείτε ό,τι σας ενδιαφέρει. Α, βλέπω και εδώ πώς φαίνεται η Κεφαλονιά από το διάστημα, ε.
0: Γιατί, πώς το βλέπεις από το διάστημα?
1: Στο inkefalonia.gr είναι μια φωτογραφία του ελληνικού νανοδορυφόρου Ερμής 3 και μάλιστα η Κεφαλονιά είναι στην πρώτη του φωτογραφία.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή εμάς έβγαλε πρώτα.
0: Ο δορυφόρος.
1: Ναι. Σήμερα το απόγευμα θα παρουσιαστεί η παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του κ. Παπαστεργίου, στο Greek Space Tech Forum που πραγματοποιείται στο Οδείο Αθηνών, η ιστορική πρώτη ελληνική δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης από τον πρώτο καθ' ολοκληρίαν ελληνικό οπτικό δορυφόρο. Στην εικόνα που έλαβε ο νανοδορυφόρος Ερμής 3 του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από ύψος 500 χιλιομέτρων, απεικονίζεται με εντυπωσιακή ευκρίνεια η Κεφαλονιά. Λοιπόν, έχει την ικανότητα εντωμεταξύ ο νανοδορυφόρος την ικανότητα παρατήρησης της γης με ακρίβεια 5 μέτρων μέσω ενός φακού 10 εκατοστών, ενώ ο εγκέφαλός του επεξεργάζεται τα δεδομένα πριν από την αποστολή τους. Είναι ένας από τους 3 νανοδορυφόρους της διαστημικής αποστολής Ερμής που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων με 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, βλέπω εδώ τι ωραία, ρε παιδί μου, έτσι, δηλαδή να βλέπεις την Κεφαλονιά από ψηλά
0: από
1: και να τραγουδάς το τραγούδι του
0: όταν κοιτάς,
1: ναι, αυτό.
0: Ψηλά
1: αυτό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μια ζυγή σαν
1: ζωγραφιά.
0: Μάλιστα.
2: Κόσμος 96,5. Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω να σας πάω σε μερικές δράσεις.
1: Δράσεις.
0: Ναι, ναι, δράσεις.
1: Να μας πας.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε μία δράση εθελοντικού καθαρισμού στις Άμες.
1: Στις Άμι.
0: Άμες.
1: Α, στις Άμες. Ωραία.
0: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Δήμος Αργοστολίου σε συνεργασία με την κοινότητα Σβορονάτων διοργανώνει δράση εθελοντικού καθαρισμού στην παραλία Άμες, στη Δημοτική Ενότητα Λίβαθους, την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Σας προσκαλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην προστασία και την ανάδειξη του φυσικού μας περιβάλλοντος. Φορέστε άνετα ρούχα και μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας καπέλο γυαλιά ηλίου, αντιλιακό, παγούρι με νερό. Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας λέει η κυρία Μαρκάτου, η πρόεδρος της κοινότητας Βορονάτων. Να σας πω κάτι. Πηγαίνετε, κάντε το μπάνιο σας, περιμένετε μέχρι τις 7 και μαζέψτε ό,τι μπορείτε.
1: Ωραία κίνηση είναι αυτή.
0: Γιατί όχι.
1: Και βέβαια είναι ωραία κίνηση για τους συνειδητοποιημένους πολίτες, γιατί οι ασυνείδητοι βρωμάνε τις παραλίες.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι. Καλά, στις Άμες δεν είναι, δεν έχει εκεί πιτς μπαρ, ομπρέλες.
0: Και λοιπόν.
1: Είναι, υπάρχει και μεγάλο κομμάτι που είναι ελεύθερο.
0: Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει το ένα και το άλλο. Δεν.
1: Και το πιτς μπαρ εκεί, δεν, όταν έχει και τις ομπρέλες δεν είναι υποχρεωμένο να, έχει, να το διατηρεί καθαρό. Θα πάω εγώ να δώσω τα ωραία μου λεφτά. Να πάρω τις ομπρέλες και θα έχω δίπλα μου τα μπουκάλια από το νερό και τα κυπελάκια από τον καφέ.
0: Μάλλον φαίνεται υπάρχει και ελεύθερο κομμάτι.
1: Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποιος θέλει να είναι βρώμα. Δεν το πιστεύω ότι όσοι είναι οργανωμένοι δεν καθαρίζουν τις παραλίες τους, για όνομα του Θεού.
0: Λοιπόν, είχαμε μία πάρα πολύ ωραία, βασικά διαγωνισμός ήταν, διαγωνισμός International Choreographic Dance Competition το Σάββατο 4 Ιουλίου στο θέατρο, το οποίο μάλιστα αποτέλεσε ένα ιστορικό γεγονός για την Κεφαλονιά και για τον ελληνικό χορό. Για πρώτη φορά στην ιστορία της AIDO, της International δηλαδή Dance Organization, της μεγαλύτερης παγκόσμιας ομοσπονδίας χορού, διοργανώθηκε επίσημος διαγωνισμός της εκτός του κέντρου της Αθήνας σε επαρχιακή πόλη της Ελλάδας.
1: Έλα καλέ.
0: Ναι, ναι. Η Κεφαλονιά είχε την τιμή να αποτελέσει την πρώτη περιοχή της ελληνικής περιφέρειας που φιλοξένησε μια διοργάνωση αυτού του επίπεδου. Το Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου ήταν κατάμεστο, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικό θέαμα με συμμετοχές από καταξιωμένες σχολές χορού της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Οι χορευτές παρουσίασαν εξαιρετικές χορογραφίες σε όλα τα είδη χορού και σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα υψηλό τεχνικό και καλλιτεχνικό επίπεδο της διοργάνωσης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από διεθνώς πιστοποιημένους κριτές σύμφωνα με το επίσημο σύστημα skating της AIDO. Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα σχολεία που εξέφρασαν χορευτές, προπονητές και γονείς τόσο από την Κεφαλονιά όσο και από τις φιλοξενούμενες σχολές, οι οποίοι αναφέρθηκαν με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην άρτια διοργάνωση, τη φιλοξενία και το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης. Πάνω απ' όλα, οι ίδιοι χορευτές ολοκλήρωσαν τη βραδιά με χαμόγελα και νέες εμπειρίες. Η επιτυχία του Κεφαλόνια Open απέδειξε ότι η Κεφαλονιά διαθέτει τις δυνατότητες, τις υποδόμες και τους ανθρώπους για να φιλοξενεί διοργανώσεις διεθνών προδιαγραφών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πολιτιστική και τουριστική προβολή του νησιού. Οι πρωτεργάτες αυτού του εγχειρήματος, Όλγα Γαλιατσάτου και Πάνος Βούλγαρης, έχοντας πολυετή εμπειρία σε διεθνείς διοργανώσεις χορού, υλοποίησαν μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών, η οποία άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στους συμμετέχοντες, στους συνοδούς και στους επίσημους προσκεκλημένους. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια στην Όλγα και στον Πέτρο.
0: Πάνω.
1: Πάνω.
0: Ναι. Συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους όσους συνέβαλαν, γιατί
1: βέβαια
0: το να έρχεται μια τέτοια
1: εκδήλωση
0: Ναι, πραγματικά μία τέτοια διοργάνωση στην Κεφαλονιά είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω να επαναληφθεί και άλλες χρόνια.
1: Αφού είχε
0: χρόνιες.
1: Την πρώτη είχε επιτυχία, θα έχει και συνέχεια, πιστεύουμε.
0: Λοιπόν, να πάμε σε, πριν περάσω τα υπόλοιπα, σε μια διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε αύριο από τις 8 έως τις 12 στην περιοχή Μούντα Σκάλας, στα παλιά θερμοκήπια λέει. Δεν την ξέρω την περιοχή. Λοιπόν, περιοχή Μούντα Σκάλας αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Να το ξέρετε, μη θελήσετε δηλαδή να κάνετε κάτι εκεί και δεν έχετε ρεύμα. Αυτό. Προχωράμε και πηγαίνουμε στο Λιξούρι σήμερα στις 7 η ώρα, στις 9 στον πεζόδρομο John Kennedy. Το βιβλιοπωλείο Happy House φιλοξενεί τον συγγραφέα Κώστα Κρομίδα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Το λιμάνι μου είσαι εσύ». Ο Κώστας Κρομίδας ηθοποιός δεν είναι. Είναι και συγγραφέας, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν,
1: μα δεν είναι η πρώτη του συγγραφική
0: παρουσία. Το ξέρω, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε αυτό να... Α, εντωμεταξύ να ξέρετε ότι στο βιβλιοπωλείο Happy House, στο ίδιο δηλαδή, θα φιλοξενηθεί στις 9 μεθαύριο η Λένα Μαντά για παρουσίαση βιβλίου. Όσοι ξέρετε και έχετε διαβάσει βιβλία της Λένας Μαντά, μπορώ να σας πω...
1: Ήσουν την είχαμε φιλοξενήσει, δεν ήσουν.
0: Όχι. Έχω διαβάσει όμως βιβλία της.
1: Ναι. Την είχαμε φιλοξενήσει επάνω. Είχε έρθει πολύ σπουδαία κυρία είναι.
0: Λοιπόν, να πούμε αύριο 8 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Ξενία στις 8.30 Παιδικό Θέατρο «Η Μάσα και ο Αρκούδος», μια μεγάλη γιορτή με την σκηνοθεσία της Ταμίλας Κουλίεβα.
1: Μπράβο.
0: Βεβαίως. Οι αγαπημένοι ήρωες ζωντανεύουν σε μια θεατρική παράσταση. Η Μάσα, ο Αρκούδος, η Ρόζη Σκιουρίνα, ο Λαγός, το Πάντα, η Σίλη και ο Σλάι. Και φυσικά η Ντάσα μας υποδέχονται και μας υπόσχονται μία περιπέτεια γεμάτη μουσικές, γέλιο, τραγούδια, ακροβατικά και παιχνίδι. Φορέστε τα γιορτινά σας και ετοιμαστείτε για πάρτι. Η Μάσα και ο Αρκούδος μας καλωσορίζουν στη μεγάλη τους γιορτή. Τι ωραία για τα παιδάκια. Δεν είναι μόνο τα παιδιά όμως. Η γιορτή Ριγανάδας διοργανώνει το Καπύλι Βαθού στην Κυριακή 12 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Εκεί θα συμμετέχουν η χοροδιακή παρέα του Καπί Αργοστολίου και ο καλλιτεχνικο-χορευτικός παραδοσιακός σύλλογος Φραγκάτων, ο Μέρμιγκας. Λοιπόν, αυτό θα γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 7 η ώρα στο Καπύλι Βαθού. Είναι η γιορτή Ριγανάδας, έτσι λέγεται. Γιορτή Ριγανάδας.
1: Να πούμε ότι είναι και η εποχή τώρα που στον ένα απάνω μαζεύουν
0: τη ρίγανη. Βεβαίως πέρασε η Πανσέλινος του Ιουνίου, που λέει μετά πάντα την Πανσέλινα του Ιουνίου πρέπει να πας να τη μαζέψεις. Λοιπόν, επίσης ετοιμαστείτε εσείς οι του αθλητισμού, γιατί έχουμε τον Λασκαράτιο Αγώνα Δρόμου, 11ος παρακαλώ νυχτερινός αγώνας δρόμου.
1: Από ό,τι έχει να γίνει.
0: Είναι ωραία. Δεν θα τρέχεις, βρε παιδί μου, και μέσα στη ζέστη. Δεν γιατί, είναι. Προσέξτε να δείτε.
1: Αλλά πρέπει να έχεις και φακό και φαναράκι.
0: Θα έχεις τώρα, κεφάλι. Εντάξει. Βέβαια, να πούμε το εξής. Η κίνηση δίνεται σε 9 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ο ήλιος δεν έχει πέσει τελείως. Δηλαδή, εχθές μέχρι 9.30 η ώρα είχε φως. Η διαδρομή είναι μόνο 7.5 χιλιόμετρα.
1: Και είναι από πού μέχρι πού.
0: Λοιπόν. Η αφετηρία είναι το άγαλμα του Ανδρέα Λασκαράτου. Πηγαίνουν προς τον Άγιο Σπυρίδο να κάνουν αναστροφή και παραλιακή ζώνη Λιξουρίου Λέπεδα. Αναστροφή, τερματισμός άγαλμα Ανδρέα Λασκαράτου. Αφετηρία και τερματισμός είναι το ίδιο σημείο. Και βεβαίως σε κάθε χιλιόμετρο της αγωνιστικής διαδρομής θα υπάρχει ένδειξη χιλιομετρικής απόστασης. Μπορείτε να υπάρχει και χρονικό όριο. Όποιος δεν έχει τελειώσει σε μια μισή ώρα, Αν δεν έχετε τερματίσει δηλαδή στη μία μισή ώρα, θα συνεχίσετε τη διαδρομή και θα τερματίσει με δική του ευθύνη.
1: Α, μάλιστα.
0: Έχετε, εντάξει, και ένα περιθώριο. Τώρα, τι στο καλό, μία μισή ώρα για 7,5
1: χιλιόμετρα. Όχι, εντάξει. Εγώ έκανα στον Μπόρο.
0: Ναι.
1: Τα παραλία στα Ράγια που είναι 5 χιλιόμετρα. Mm. Την έκανα σε μισή ώρα.
0: Οπότε φυσιολογικά 45 λεπτά, 50, ας πούμε, το αργότερο τώρα, και μία ώρα σας λέγω.
1: Και το έκανα στο περπάτημα, όχι στο τρέξιμο.
0: Λοιπόν, θα υπάρχουν και τρεις σταθμοί τροφοδοσίας, ανά 2,5 χιλιόμετρα επί της διαδρομής, έτσι στα 2,5, στα 5 και στον τερματισμό. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες. Σε όλους όσοι τερματίσουν θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια. Υπάρχουν και παιδικοί αγώνες. Λοιπόν, Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 η ώρα πρέπει να είστε εκεί. Έτσι, να γίνουν. Και υπάρχει και ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Βεβαίως πρέπει να έχετε πολύ νωρίτερα να έχετε κάνει την αίτησή σας. Προσέξτε. Τώρα, η διοργάνωση διαθέτει οργανωμένη υγειονομική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα με παρουσία ιατρού. Πάμε σε αυτό. Επίσης, το τμήμα τροχέας σε συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση Λειξουρίου συμβάλλει στη ρύθμιση της κυκλοφορίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Συνιστάται σε όλους τους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί σε ένα πρόσφατο ιατρικό και καρδιολογικό έλεγχο πριν από τη συμμετοχή τους και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Για ανήλικους απαιτείται συγκατάθεση γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν μέχρι μεθαύριο το μεσημέρι.
1: Μου δώσεις τη διευκρίνηση γιατί ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Για το πώς αν χρειάζεται άδεια.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ιατρική εξέταση.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Απλά εδώ σου λένε, εάν μάλλον καλό είναι, εφόσον θα τρέξεις, να έχεις κάνει έναν πρόσφατο έλεγχο. Είσαι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υγεία σου. Ναι, μεν θα υπάρχει γιατρός, αλλά αν ομιγέννητο γίνει κάτι, είσαι αποκλειστικά υπεύθυνος.
1: Μάλιστα.
2: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
4: Ford,
5: Opel
4: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τώρα θα επανέλθει και ο Δημήτρης Αλοΐζος, καθώς έχει ένα σοβαρό τηλεφώνημα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη στα χθεσινά παιχνίδια και βεβαίως να δούμε και τι θα έχουμε σήμερα, γιατί σήμερα ουσιαστικά κλείνει η φάση των 16, ο γύρος των 16. Πάμε στους 8 και βλέπω ότι θα έχουμε και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, η φάση των 8 είναι τα προημιτελικά. Πάμε μετά στα ημιτελικά και τι μένει τελικός. Άρα είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά έχουν μείνει 12 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτό το Μουντιάλ και να αποτελέσει ιστορία. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο χρονικά αγώνα που είχαμε, που είναι Πορτογαλία-Ισπανία, όπου δεν πήγανε καλά τα πράγματα για την Πορτογαλία. Αντιθέτως, η Ισπανία ήταν αυτή που κατάφερε να βρει τα δίχτυα και να βάλει το γκολ. Να πούμε βέβαια ότι και οι τελικές της Ισπανίας ήταν πολύ περισσότερες, έτσι, και η κατοχή της μπάλας και η ακρίβεια στις πάσες, τα πάντα δηλαδή ήταν πολύ περισσότερα από την Πορτογαλία. Λοιπόν, και έτσι με 1-0 η Ισπανία πέρασε στην επόμενη φάση. Λοιπόν, επιστρέψατε, καλώς ήρθατε.
1: Έχω ευχάριστα νέα να πω όταν ολοκληρώσεις.
0: Να τα πούμε τώρα.
1: Λοιπόν, το ευχάριστο νέο είναι σχετικά με την καταγγελία που μας έκανε η φίλη ακροάτρια,
0: ναι.
1: Με τις άδειες ανανέωσης του διπλώματος των διπλωμάτων.
0: Και
1: οδήγησης.
0: Τι θα ισχύει σε περίπτωση που σας πιάσουν, λοιπόν, θα σας γράψουν ή όχι.
1: Μίλησα με τον διοικητή της Τροχέας,
0: τον κύριο Ισαουή.
1: Με τον κύριο Ισαουή. Μου είπε ότι κακώς λένε οι υπάλληλοι στο ΚΕΠ αυτό το πράγμα, ότι δεν ισχύει. Εφόσον είναι νόμιμα κατατιθεμένα τα χαρτιά,
0: ναι,
1: και έχουν το χαρτί αυτό, η αστυνομία δεν θα τους κάνει καμία, δεν θα διαπιστώσει καμία παράβαση, ακόμα και σε ατύχημα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Άρα μπορούν να οδηγούν.
0: Δεν νομίζω ότι οι υπάλληλοι του ΚΕΠ είπαν ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Έτσι μου είχε πει η κυρία, ότι ο υπάλληλος της ΚΕΠ που της έδωσε το χαρτί της είπε ότι αυτό το χαρτί είναι απλά τυπικό, μην νομίζεις, δεν μπορείς να οδηγείς, δεν έχεις δίπλωμα τώρα. Έτσι της είχε πει.
0: Μήπως επρόκειτο για κάποιο άλλο χαρτί?
1: Όχι, ένα χαρτί δίνουνε. Ξέρω, γιατί έχω καταδείξει τόσες φορές. Τόσες φορές ένα χαρτί σου δίνουνε. Ναι, αμέ, έχεις καταθέσει τα χαρτιά για την ανανέωση του διπλώματος. Αυτά λέει το χαρτί. Ότι είσαι νόμιμος, ότι τα έχεις καταθέσει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν επέχει θέση διπλώματος. Αλλά τώρα μας λέει ο κύριος διοικητής ότι να μην φοβούνται, δεν πρόκειται να τους κάνουν παράβαση. Ξέρουν, αρκεί να είναι νόμιμα κατατιθεμένα. Να έχουν το χαρτί, δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
1: Που είναι το νόμιμο κατατιθεμένο. Αυτό. Ελήθη η παρεξήγηση. Μακάρι, γιατί είναι ευχάριστη είδηση.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πολύ ευχάριστη είδηση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο διοικητή, τον κύριο Ισαουή, για την διευκρίνηση που μου έκανε. Λοιπόν, αυτά εγώ είχα να πω, τα ευχάριστα.

0: Λοιπόν, τότε να συνεχίσουμε, εφόσον λύθηκε και αυτό. Είπαμε Ισπανία-Πορτογαλία 0-1. Πέρασε στον τελικό η Ισπανία. Με ποια παίζει? Με την νικήτρια βεβαίως του αγώνα που είχαμε χθες, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, 1-4.
1: Τέσσερα έφαγε.
0: 4-4.
1: Και τώρα πρόσεξε, ούτε Μεξικό, ούτε Καναδάς, ούτε Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Καμία από τις διοργανώτριες.
1: Από τις έδρες.
0: Από τις διοργανώτριες.
1: Ναι, και τις έδρες.
0: Εντάξει.
1: Στην Αμερική δεν έπαιζαν.
0: Διοργανώτριες.
1: Ναι. Κανείς δεν πέρασε. Μάλιστα. 4 έριξε το Βέλγιο.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η FIFA εντωμεταξύ υπογράμμισε για κάτι ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της είναι ανεξάρτητο όργανο και πως η συγκεκριμένη απόφαση όσον αφορά την κόκκινη κάρτα δεν άλλαξε όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ανέτρεψε την απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Μπάλογκαν. Αντιθέτως, επικύρωσε την ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής που απορρέει από την κόκκινη κάρτα.
1: Αλλά για του χρόνου.
0: Μπράβο. Αυτό όμως που θα γίνει είναι ότι ο Μπάλογκαν θα πληρώσει και 40.000 ευρώ. Διότι του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής, η οποία όμως ανεστάλλει για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 40.000 ευρώ. Δολαρίων μάλλον.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Το μισό ποσό αφορά την παράβαση για την ανάρμοστη συμπεριφορά και το άλλο μισό την υπόθεση της κόκκινης κάρτας. Όμως η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μάλλον η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κρίθηκε αλληλεγγύος υπεύθυνη για την καταβολή του. Θα τα πληρώσει δηλαδή το κράτος και η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ξέρω εγώ.
1: Ο άλλος πήγε να σπάσει τα πόδια του αλουνού.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Το κράτος θα πληρώσει.
0: Σήμερα το τέλος της φάσης των 16 με δύο αγώνες. Ένας νωρίς στις 7 η ώρα και ένας στις 11.
1: Για να ακούσουμε.
0: Αργεντινή-Αίγυπτος.
1: 7-7.
0: Ελβετία-Κολομβία στις 11.
1: Ωραίοι αγώνες ήταν. Το Αργεντινή. Καλά.
0: Το Αργεντινή-Αίγυπτος.
1: Θα είμαστε σε συνεχή, μου φαίνεται.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Συνομιλία.
0: Ναι. Το Αργεντινή-Αίγυπτος είναι ένας αγώνας που σίγουρα θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, αν κρίνουμε από την πορεία και των δύο ομάδων, έτσι. Από την εμφάνιση της Αιγύπτου, η οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή, και την εμφάνιση της Αργεντινής, που μέχρι ένα σημείο ήταν καλή, αλλά και με το πράσινο ακροτήρι έδειξε κάποια σημάδια κόπωσης. Λοιπόν, τώρα το Ελβετία-Κολομβία, δεν ξέρω, αλλά εδώ βλέπω νικητή. Ξεκάθαρο νικητή.
1: Την Κολομβία.
0: Ναι.
1: Και εγώ έτσι βλέπω.
0: Τώρα, η Ελβετία δεν είναι αμεληταία ποσότητα, αλλά μάλλον. Μάλλον το όχι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Και θα πρέπει να πούμε ότι οι Κολομβιανοί δεν βαράνε όπως βαράγαν οι Παραγουάνοι.
0: Όχι. Βέβαια, στην Παραγουάη υπάρχει και ένα άλλο σύριαλ σχετικά με κάποια ρατσιστικά σχόλια που είχαν γίνει προς τους Γάλλους, και αυτά συνεχίζονται. Δηλαδή, έχουμε ακόμα και λένε γι' αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν και τα προημιτελικά, τα οποία έχουμε ήδη ένα πλάνο για το πώς είναι. Λοιπόν, την Πέμπτη η Γαλλία παίζει με το Μαρόκο, δηλαδή μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μία μέρα ανάπαυλα έχουμε. Μία ημέρα ολόκληρη, αύριο δεν θα έχουμε αγώνες.
1: Α, και τι θα κάνουμε?
0: Τίποτα, θα δούμε παλιές ελληνικές σειρές, γιατί αυτές έχει τώρα στην τηλεόραση.
1: Και τώρα έχουμε εθιστεί.
0: Ναι, καλά, τι θα κάνουμε μετά τις 19 να λέμε. Λοιπόν.
1: Αύριο δεν έχει,
0: Όχι. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Πότε παίζουνε?
0: Την Πέμπτη. Λοιπόν,
1: δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, δύσκολα τα πράγματα, και θα σας πω και κάτι ακόμα δυσκολότερο που είναι και εκνευριστικό, δηλαδή όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, επίσης, Ισπανία-Βέλγιο την Παρασκευή.
1: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ναι, έτσι ήρθε αφού κέρδισε.
1: Εάν είναι σαν την Ισπανία τη χθεσινή, βλέπω το Βέλγιο να περνάει.
0: Λοιπόν, επίσης, Νορβηγία Αγγλία την Κυριακή 12 η ώρα, δηλαδή Σάββατο, φανταστείτε την ώρα που θα ξημερώνει.
1: Ναι,
0: ναι, Κυριακή. Και 4 η ώρα τα χαράματα οι δύο που θα προκύψουν από τις σημερινές αναμετρήσεις. 4 η ώρα τα χρώματα της Κυριακής εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επισημαίνω ακόμα κάτι, ότι εάν επρόκειτο κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους και τον παλιό και τον προηγούμενο τελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Αργεντινή, να ξέρετε ότι βεβαίως, εφόσον όλα πάνε έτσι όπως τα θέλουν και οι δύο ομάδες, πράγματι μπορούν να βρεθούν στο τελικό αυτές οι δύο ομάδες.
1: Μακάρι.
0: Ξανά.
1: Θα είναι και καλός αγώνας.
0: Λοιπόν, για σήμερα Αργεντινή Αίγυπτος στις 7, Ελβετία Κολομβία στις 11.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, αύριο θα είμαστε εδώ να σας πούμε και τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Αύριο
1: τα λέμε
0: στις
1: πάλι
0: 11.
1: Αύριο. Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 1. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδικοί booking γκαλερίες που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
10: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
11: Φέρεται να έχει σχέση με την ΑΕΠ. Οι αγωγές τους θα συζητηθούν στο Πολυελλές Πλημελιωδικείο στις 7 Απριλίου του 2027. Σε νέα εποχή περνάει τροχέα, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετ. Στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, παρουσιάστηκε η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών. Με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην τροχέα. Νεκρή στο Κίεβο, υπό συνθήκες που ερευνώνται, βρέθηκε η 39χρονη Ουκρανή, η οποία καταζητούνταν διεθνώς ως βασική ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματία στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε χθες βράδυ, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τις συνθήκες θανάτου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχουν ήδη συλλάβει δύο υπόπτους. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία αξιωματικό της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας και έναν πρώην αξιωματικό των Σωμάτων Ασφαλείας.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η Μονώτης Παπαδόπουλος. Η ώρα είναι 1:10 και με πιάσει λίγο τα γέλια μπαίνοντας στο στούντιο, γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ εδώ που το είχε ο Άρης και η Μαρία, ότι τρεις γυναίκες μείνανε μισή ώρα κλεισμένες στο ασανσέρ της Πανόρμου. Μισή ώρα κλεισμένες στο ασανσέρ. Όπου και βέβαια τι να σου κάνει. Η καλύτερη κυβέρνηση να υπάρχει, υπάρχει πάντα και το ασανσέρ.

0: 2002, αν θυμάμαι καλά, αλλά μετά αποφάσισε να πάρει τα S400 και βγήκε από το πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα προσπαθεί να πείσει τον, δεν χρειάζεται μεγάλη πειθό, ο κύριος Τραμπ, να δώσει τα F-35 στους Τούρκους, αλλά και τις κινητήρες της General Electric για το τουρκικό μαχητικό καν. Οι New York Times γράφουν ότι επικαλούμενες 4 αξιωματούχους Αμερικανούς, ότι τα δωράκια αυτά θα τα φέρει μαζί του ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημασία όμως έχει και το ότι ο κύριος Νετανιάχου, βλέποντας τις προθέσεις Τραμπ, βγήκε χθες και είπε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτή η ενίσχυση τουρκικής αεροπορίας, γιατί η Τουρκία θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ, και μια τέτοια ενίσχυση θα άλλαζε τις ισορροπίες στην περιοχή. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Μανώλη Κωστίδη, που βρίσκεται εκεί κοντά, φαντάζομαι, στο πώς το λέμε, Λευκό Παλάτι.
1: Λευκό Παλάτι, Αξαράι.
0: Αξαράι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι, πώς αν θυμάμαι, 300.000 τετραγωνικά, το θυμάμαι καλά.
1: Κάπως έτσι είναι, τόσο είναι μεγάλο.
0: 110 δωμάτια, κάτι τέτοιο θυμόμαι, ναι.
1: Καλά, το συγκρότημα το ένα, γιατί εδώ έχει πολλά συγκροτήματα. Εγώ έτσι όπως τη βλέπω την έκταση από το μπαλκόνι που βρίσκομαι, είναι σκέψου, ας πούμε, από το Ζάπιο μέχρι την Ομόνοια,
0: από το
1: Χίλτον μέχρι κάτω από το Σύνταγμα και παραπάνω, όλη αυτή η έκταση.
0: Σαν όλο το κέντρο, σαν το ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Τεράστιο. Κυκλοφορείς με λεωφορείο εδώ μέσα, με λεωφορεία, και δεν γίνεται να πας από το ένα κτίριο στο άλλο τόσο εύκολα. Αλλά σε αυτό το κτίριο, λοιπόν, σε αυτό το συγκρότημα, σε λίγη ώρα ο Τούρκος πρόεδρος θα υποδεχθεί τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Στις 2:15 προσγειώνεται ο Ντόναλντ
0: Τραμπ.
1: Πάει να πάρει τον Ντόναλντ Τραμπ, να έρθουν εδώ, θα γίνει επίσημη τελετή. 3 η ώρα οι συνομιλίες, 5 η ώρα ολοκληρώνεται και 7 η ώρα είναι το δείπνο.
0: Έχει μόνο τη διμερή συνάντηση με τον Τραμπ.
1: Ακριβώς. Νωρίτερα είχε τον Καναδό και τώρα βεβαίως τον Τραμπ.
0: Και στο δείπνο θα είναι δείπνο εργασία. Θα συζητήσουν για τα θέματα του ΝΑΤΟ, φαντάζομαι.
1: Όλοι. Δηλαδή θα είναι και όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και θα συζητήσουν ακριβώς το μέλλον του ΝΑΤΟ. Βέβαια, όλοι εστιάζουν την προσοχή στην Τουρκία, όχι για το μέλλον του ΝΑΤΟ, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Γιατί η προσδοκία είναι ότι θα κλείσει το ζήτημα των κινητήρων, δηλαδή θα τους πάρει. Τώρα όμως έχει ανοίξει και ένα κεφάλαιο, το F-35. Ότι περιμένουν μια τουλάχιστον πρόθεση, ίσως και κάτι για τα F-35. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό στοιχείο, γιατί θεωρούν ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Και με τον Τραμπ μπορεί να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Εάν ο Ερντογάν πάρει και F-35 και F-16 και κινητήρες για το ΚΑΝ, θα είναι τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, και οι ισορροπίες στο Αιγαίο θα αρχίσουν να αλλάζουν, έτσι δεν είναι, αν πάρει όλα αυτά τα αεροπλάνα ξαφνικά.
1: Θα επανέλθει η ισορροπία στο Αιγαίο.
0: Θα πάρουν το ΚΑΝ μόνο για να φτιαχτεί, θέλει καμιά δεκαριά χρόνια. Έτσι δεν είναι, ακόμα και αν πάρει τους κινητήρες.
1: Ναι. Τα F-35 θα θέλουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα επανέλθει. Γιατί αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με τους Τούρκους αναλυτές, η ισορροπία του Αιγαίου είναι υπέρ της Ελλάδος και του Ισραήλ. Και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Οι New York Times λένε ότι επικαλούμενοι 4 αξιωματούχους, ότι ύστερα από διαπραγματεύσεις πολλών ημερών θα τα δώσει τα F-35, αλλά ακόμα δεν ξέρουν πώς θα ξεπεράσει τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο.
1: Τα νομικά εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν, νομίζω, μόνο αν λυθεί το ζήτημα των S-400.
0: Ναι.
1: Εκεί το ρεπορτάζ του New York Times δεν λέει τι θα κάνει το Τουρκία στο S-400. Ενδεχομένως. Αυτά τη μάθαμε μάλλον εδώ.
0: Έχει ακουστεί ότι οι S-400 μπορεί να αποθηκευτούν κάπου, ή να αποσυρθούν σε κάποια άλλη χώρα. Δεν έχει γραφτεί κάτι.
1: Να αποσυναρμολογηθούν και να πάνε σε αμερικανική βάση. Υπάρχουν πολλά σενάρια, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι ένα ζήτημα και την Τουρκία. Δηλαδή, να έχεις κάνει αυτή την επιλογή, να μην έχεις πάρει F-35 και τώρα να υποχωρείς, αλλά εντάξει, όταν τα ξεπερνά αυτά γρήγορα. Δηλαδή, άμα του δώσω και F-35, θα πει: εγώ απόκτησα αεροπορική υπεροχή. Θα έχει αεροπορικούς πυράβλους, μάλλον από τη Γαλλία, έτσι όπως διαρρέουν πληροφορίες. Όλα γίνονται.
0: Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έχει πολύ καλές σχέσεις με όλη την Ευρώπη, παρά τα όσα, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει, τουλάχιστον στο εσωτερικό μέτωπο που έχει.

0: φυλακή των επικεφαλής της αντιπολίτευσης, δεν είναι?
1: Έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης. Δηλαδή, αν άνοιγε κουβέντα τώρα μεταξύ των δύο ηγετών για το ποδόσφαιρο, θα έλεγε ο Ερντογάν, πολύ καλά έκανες και πήρες τηλέφωνο τη FIFA και ακύρωσες την κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, ναι, έχουν την ίδια λογική. Δηλαδή, κάτι που δεν θα το διανοηθεί ο Μακρόν ή ο Μητσοτάκης. Αυτοί οι δύο ηγέτες ταιριάζουν. Αυτό.
0: Έλεγα ότι πάντως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει ένα κομμάτι από την Τουρκία. Οι Ισπανοί φτιάξαν εκείνο το ελικοπτεροφόρο, αν θυμάμαι καλά. Οι Γερμανοί του δίνουν τα υποβρύχια.
1: Οι Γάλλοι, μάλλον τους αεροπορικούς
0: πυράβλους
1: και ηλεκτρονικά συστήματα για τα μη επανδρομένα. Οι Ιταλοί εξαγοράστηκαν κάποιες εταιρείες για την κατασκευή μη επανδρομένων αεροσκαφών. Οι Ρουμάνοι αγοράζουν κορβέτες από την Τουρκία.
0: Οι Βρετανοί Eurofighters. Πουλάει η Τουρκία εντωμεταξύ τα ντρόουν σε όλο τον κόσμο και μαζεύει κάποια δισεκατομμύρια, από ό,τι έχω καταλάβει, δολάρια κάθε χρόνο.
1: Περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι. Και γι' αυτό και όλοι την έχουν. Είδα το Ρούτε να προχωράει χέρι-χέρι με τον Ερντογάν.
1: Ναι. Ήταν ένα αισθαντανέ που, άμα το αναλύσουμε, είναι σαν να παίρνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ την Τουρκία να την οδηγεί πάλι στη Δύση, στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη, στην πράξη, επειδή ο Τούρκος κάποιες φορές την κούρασή του δυσκολεύεται και μπορεί να τον κράτησε το χέρι κάποια στιγμή και να υπάρχει αυτό το instantane. Όπως και να έχει, πάντως είναι μια εικόνα που λέει πολλά.
0: Και βέβαια ο κύριο Ερντογάν είναι πόσο. Όταν θα τελειώσει τη θητεία του, θα είναι το 1/4 αιώνα, θα είναι επικεφαλής της Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Νομίζω 2002 Νοέμβριο. Πάμε για το 2026 και θα έχουμε και μέλλον ακόμα. Δηλαδή,
0: αυτό νομίζω έχει επιβεβαιωθεί, ότι θέλει να μείνει άλλα.
1: Θέλει. Ναι. Θέλει. Και βεβαίως ο Μέρτς Ελίκ το έχει πει, ότι υποψήφιος μας είναι ο Ερντογάν. Τέλος. Τώρα. Και ο ίδιος θέλει. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς τη χώρα αυτή χωρίς τον Ερντογάν. Σαν προσωπικότητα, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή την καθημερινή πολιτική δεν τρέχει ο Ερντογάν. Δηλαδή, ο Χακάν Φιντάν αυτή τη στιγμή τρέχει όχι μόνο την εξωτερική πολιτική, ένα πολύ μεγάλο μέρος του κράτους. Έχει πολλούς συνεργάτες, όπως ο Σιμσέκ ασχολείται με την οικονομία, ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά οι περιπουργοί είναι αυτοί, δεν είναι απλοί υπουργοί. Όπως ο Ιμπραήμ Καλίν, ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος που συλλέγει πληροφορίες για υπηρεσία του. Είναι παντού. Στη Συρία πήγε, στο Βόρειο Ιράκ. Έχουν διάφορα. Ο Ερντογάν είναι όμως το σύμβολο και ο άνθρωπος που δίνει την τελική απόφαση και βεβαίως τις προσωπικές επαφές. Ναι. Αυτό που γίνεται με τον Τραμπ είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Τόμ Μπάρακ.
0: Ναι.
1: Στο αποτέλεσμα είναι ένας πολύ πετυχημένος. Αν πάρει η Τουρκία F-35 και επανέρχεται η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, το αποτέλεσμα δείχνει κάτι.
0: Ασφαλώς. Και βέβαια φαντάζομαι και τα μέτρα ασφαλείας είναι τρελά.
1: 59.000 αστυνομικοί.
0: Γιατί άκουσα τώρα εκεί που ήταν ο Μακρόν στη Δαμασκό, τις κάσανε βόμβες και υπάρχουν τραυματίες.
1: Δεν μπορώ να αγγίξω. Εγώ δεν θέλω να αγγίξω κάτι, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι 59.000 σε κάθε 100-150 μέτρα υπάρχει ένας αστυνομικός στον δρόμο, ελικόπτερα.
0: Τι λένε οι τουρκικές εφημερίδες, τι λένε?
1: Η Χουρίετ σήμερα λέει ότι τα 9 αιτήματα του Ερντογάν από τον Τραμπ, μεταξύ των οποίων είναι τα F-35, η αρσική Ρώσων Κάτσα, η Συρία, οι σχέσεις με το Ισραήλ, οι σχέσεις με τη Ρωσία και τα λοιπά, πολλά, όλοι παρουσιάζουν τον Τούρκο Πρόεδρο. Οι εφημερίδες που στηρίζουν τον Ερντογάν, οι προκυβερνητικές, τον στηρίζουν και λένε, ενώ οι μεγάλους ηγέτες, ο παγκόσμιος ηγέτης κτλ. Από την άλλη, η αντιπολίτευση κατηγορεί για τα μέτρα ασφαλείας, ότι υπάρχουν συλλήψεις, ότι ο Ρούτε δεν είπε τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά. Είναι μια. Αλλά αυτή τη στιγμή σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, δηλαδή στα τηλεοπτικά δίκτυα, δείχνουν μόνο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή το Αχαμπέρ δείχνει το στίγμα του αεροσκάφους του Τραμπ. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή βορείως Κωνσταντόπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, και το δείχνουν live. Έρχεται το Air Force One.
0: Ναι, ο αδελφός, ο φίλος. Ναι.
1: Τώρα. Ναι.
0: Και βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι στο ΝΑΤΟ η Τουρκία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έβλεπε ότι έχει 450.000 ανθρώπους μαζί με την εθνοφυλακή, ξέρω, φτάνει στους 650.000 ενεργούς στρατιωτικό προσωπικό.
1: Ενεργούς και μάχημο στρατό, διότι στο βόρειο Ιράκ δίνει μάχες. Στη Συρία έχει δώσει μάχες. Ένα στρατό σύντημο πόλεμο σε πολλά σημεία. Και, και μεγάλο μέρος του είναι επαγγελματικό στρατό πια.
0: Και επειδή έχει η Ευρώπη θέλει να φτιάξει ένα αμυντικό πυλώνα, στον οποίο.
1: Δεν έχει στρατό.
0: Δεν έχει ούτε στρατό, ούτε εν πάση περιπτώσει όλες οι χώρες έχουν αμυντικές βιομηχανίες σοβαρές, ποντάρουν ξαφνικά στην Τουρκία.
1: Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ξαφνικά έγινε ο. Είναι εντυπωσιακό. Επιλέγουν τον άνθρωπο που είχε αγοράσει S-400 από τη Ρωσία. Κατηγορεί το Ισραήλ. Ήταν υπέρ της, έχει δηλώσει ότι η Χαμάς είναι η εμπροστοφυλακή της Τουρκίας, αλλά επιλέγουν αυτόν. Και τον εμπιστεύονται. Αυτό έχει σημασία.
0: Συνάντηση του Μητσοτάκη, με τον Ερντογάν.
1: Ρώτησα σε πολύ αξιόπιστη πηγή μου, πριν από λίγη ώρα, πηγή μας, και έλεγε ότι δεν έχει κανονιστεί κάτι. Αν όμως κανονιστεί, αυτό θα γίνει τελευταία στιγμή. Αυτό μου είπαν.
0: Και βέβαια δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα να ειδωθεί, ξέρω εγώ, ο κ. Μητσοτάκης με τον Τραμπ στο παρασκήνιο ή κάτι.
1: Αυτό όχι, δεν το ξέρω. Στο παρασκήνιο, δεν το γνωρίζω. Επειδή είναι και ο Σταύρος Ιωαννίδης εδώ, του έχω αφήσει λίγο το Μητσοτάκη εκεί, να ασχοληθεί εκείνος. Εγώ εδώ ασχολούμαι με τον πρόεδρο και τους προέδρους λιγάκι. Προσπαθώ εγώ να ασχοληθώ με αυτό, αλλά αν μάθουμε κάτι εννοείται εδώ είμαστε.
0: Ενημέρωση έχετε από την πλευρά της
1: Προεδρίας. Έχουμε καλή ενημέρωση, ομολογουμένως καλή. Όσο δηλαδή μέσα στα πλαίσια, αλλά καλή είναι. Εντάξει, και ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, επειδή σας μιλάω, άρχισε η διανομή του μεσημεριανού. Είμαστε στο βιβλιοθήκη, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου έχει μετατραπεί σε κέντρο τύπου και σε 6 διαφορετικά εστιατόρια που έχουμε στον ίδιο όροφο, φαγητό. Τώρα βλέπω και έχουν και αυτό το παγωτό, από μακριά τα βλέπω αυτά. Έχουν το παγωτό του Μάρας, το οποίο είναι ένα πιχτό παγωτό. Βλέπω, έχει έρθει και ο παγωτατζής, έχει φαγητά εκεί, ντονέρ βλέπω, κεφτεδάκια, σαλάτες, γλυκά. Από αυτήν την άποψη μας έχουν πάρα πολύ καλά. Εδώ προσφέρουν και πρωινό, από τις 6 το πρωί.
0: Ναι. Ξέρεις, η Τουρκία και η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες οι οποίες δίνουν δωρεάν φαγητό στις αποστολές. Θυμάμαι από τα πολλά χρόνια που έκανα ρεπορτάζ διπλωματικό ότι μόνο η Πορτογαλία επίσης έδινε φαγητό.
1: Οι άλλοι δεν δίνουν.
0: Δωρεάν. Δεν δίνουν. Πας και αγοράζεις. Ναι.
1: Ευρώπη. Εμείς είμαστε αυτό. Εμείς είμαστε Μεσόγειος. Είναι δυνατόν τώρα να σου έρθει ο μουσαφίρης και να μην του προσφέρεις φαγητό? Σε ποιο σπίτι μας, σε ποιο χωρίο της Ελλάδος συμβαίνει αυτό? Δεν συμβαίνει.
0: Μανώλη, έχεις μεγάλη μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα νέα. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Εγώ πάντως γελάω τώρα. Βλέπω τους ξένους δημοσιογράφους. Όλοι έρχονται με τα χωνάκια και τα παγωτά. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Μανώλη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνές βρετανικό πτυχίο δίνει το ΚΙΛ από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα για τα πτυχία αυτά. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Ο Όπα! Τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω.
4: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
3: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
14: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
15: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, στο 1,5 λεπτό που έχουμε, να σας πω ότι η νέα δημοσκόπηση που βγήκε της Interview για την εφημερίδα Political δείχνει πάντα πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 26,8 στην πρόθεση ψήφου, χάνοντας ωστόσο 1,5 από την προηγούμενη μέτρηση όπου είχε πάρει 28,3. Η Ελλάς του Τσίπρα ενισχύεται ελαφρά από το 14,6 στο 15,3 και το Πασόκ πέφτει από το 12,2 στο 11,1. Έντονη πτωτική τροχιά εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ που καταγράφουν πολύ χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή, να καταλάβετε, Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και παίρνει 7,6, η Ελπίδα 6,6, το Κουκουέ 4,9, η Φωνή Λογικής 3, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8 και το Μέρα 25 2,23. Επίσης, καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει στην πρώτη θέση με 29,5%, ακολουθεί ο Κανένας με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%. Η δημοσκόπηση γράφει ότι 12% θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να ψηφίσουν υπέρ του κόμματος Σαμαρά.
16: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
17: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
16: Electroteam Marketos.
17: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
17: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης. αεριοκίνησης.
16: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
17: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
16: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
16: Κινηθείτε.
17: Προς το συμφέρον σας.
16: Προς το συμφέρον σας.
18: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
19: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
20: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
21: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
20: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Η ώρα είναι 1:34. Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος. Θα συνεχίσουμε με τα ελληνοτουρκικά και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νομίζω πως δεν είναι μόνο το θέμα της ημέρας, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό μετά. Ας ελπίσουμε να μην πετύχει όλα αυτά που θέλουν οι Τούρκοι με αυτά που διαβάζω στις τουρκικές εφημερίδες. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγγελο Συρίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίου, αν δεν κάνω λάθος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Τι προβλέπετε εσείς, τι περιμένετε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
1: Για τα ελληνοτουρκικά άμεσα δεν περιμένω πολλά πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Το κύριο ζήτημα είναι οι σχέσεις Αμερικής με την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Και το λέω αυτό διότι οι σχέσεις αυτές έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τον τελευταίους 7 μήνες. Αρχικά με την πρόθεση της Αμερικής να πάρει να καταλάβει το έδαφος της Ιρλανδίας. Και μετά με τη στάση των ευρωπαϊκών κρατών έναντι του πολέμου στον κόλπο, όπου ο Τραμπ λέει όχι μόνο δεν στείλατε δυνάμεις να με βοηθήσετε, μου επιτρέψετε ούτε να χρησιμοποιήσω τις βάσεις.
0: Εμείς επιτρέψαμε, οι Ιταλοί δεν το κάνανε.
1: Εμείς επιτρέψαμε, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Ναι. Κυρίως με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς τα έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή.
0: Και είπε μάλιστα σε δηλώσεις ο Τραμπ ότι εγώ πάω στο αυτό το ΝΑΤΟ επειδή είναι ο Τραμπ εκεί, αλλιώς δεν θα πήγαινα.
1: Ο Ερντογάν. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το είπε. Όλα αυτά δείχνουν ένα πολύ κακό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν το είδατε χθες τη φωτογραφία που έφτιαξε με τεχνητή νοημοσύνη ο Τραμπ κατά της Μελόνι.
0: Δεν το είδα, ναι.
1: Ναι, είχε μια υποτιμητική φωτογραφία για τη Μελόνι, υπενθυμίζοντας εμέσως πλην σαφώς ότι η Μελόνι ήταν η μόνη Ευρωπαία ηγέτης η οποία πήγε να τον επισκεφτεί, πήγε συγγνώμη στην ορκομοσία του. Και είχε μια πολύ υποτιμητική...
0: Ναι, επειδή η Μελόνι δεν άφησε τις βάσεις να πάνε τα αμερικάνικα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε αναμένεται ότι στο επίκεντρο είναι η Μελόνι και ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Αυτοί οι δύο. Και περιμένουμε όλοι να δούμε πώς θα αντιδράσει. Οπότε το κύριο θέμα είναι η σχέση της Ευρώπης-Αμερικής. Αυτό έχει και προεκτάσεις. Θα συνεχίσει η Αμερική με την ίδια ζέση να στηρίζει το θέμα της Ουκρανίας. Θα αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη? Εάν αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα, ποιος θα καλύψει το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί? Θα το καλύψουν οι Ευρωπαίοι? Αυτό σημαίνει θα πρέπει να αυξήσουν πιο πολύ τους προϋπολογισμούς τους άμεσα, διότι έχουν αναλάβει να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους, αλλά μέχρι το 2035 να το πάνε στο 5%. Το ανέλαβαν πέρσι.
0: Ναι.
1: Ως υποχρέωση.
0: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι περισσότερες χώρες, έτσι δεν είναι, είναι εκεί γύρω στο 2%, με εξαίρεση την Ελλάδα που είναι γύρω στο 3,5%.
1: Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, υπήρχαν χώρες που φτάσανε και στο 0,5% και στο 0,3%. Τώρα αρχίζουν να τα ανεβάζουν με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε βέβαια εδώ ότι ο Τραμπ έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Το ΝΑΤΟ είναι μια συνεργασία στην οποία όλοι μαζί πρέπει να χρηματοδοτούμε. Δεν μπορεί η Αμερική να έχει, να δίνει 500 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για όπλα ή το 5% και εμείς και η Γαλλία.
1: Σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Σχεδόν ένα τρις. Η δεύτερη χώρα μετά την Αμερική που είναι η Κίνα, ναι, δίνει το 1/3. Και οι 5 πρώτες χώρες μετά την Αμερική, όλες μαζί, δεν φτάνουν το ποσό που δίνει η Αμερική μόνη της.
0: Ναι. Και να δίνει η Γερμανία, 2%.
1: Τώρα η Γερμανία το πήγε στο 2%. Η Γερμανία δίνει 1%. Λιγότερο από 1%. Τώρα το ανέβασε και λέει ότι θα το φτάσει μέχρι το 2029, θα το φτάσει στο 4%.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Δεν ξέρω πόσο αυτό μας ενθουσιάζει, πρέπει να ομολογήσουμε.
0: Το στόχο, λέει, της Χάγης που ήταν 3,5% το πιάνουν μόνο η Πολωνία, η Εστονία, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Ελλάδα.
1: Ναι. Και είναι ενδεικτικό ότι όλες αυτές οι χώρες αισθάνονται άμεση απειλή, πλην Ελλάδος από τη Ρωσία και εμείς βεβαίως από την Τουρκία. Και εμείς δεν το έχουμε τώρα αυτό το ποσοστό. Το έχουμε από το 1975 και μετά. Μάλιστα, το 1975, εάν δεν κάνω λάθος, ο προϋπολογισμός μας για την άμυνα πρέπει να ήταν της τάξης του 8,5% ή 9% ΠΑΕΠ μας. Ναι. Γιατί έπρεπε να επανεξοπλιστούν άμεσα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή το 75, 76, 77 πρέπει, ήταν κολοσιαίος ο προϋπολογισμός. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούω σε τι διαφέρουμε εμείς από τις άλλες χώρες. Και οι άλλες χώρες τώρα καλούνται να βρουν από πού θα κόψουν για να, να βρεθεί αυτό το 3-4%. Το οποίο εμείς δίνουμε σταθερά από το 75 και μετά.
0: Καταρχήν διαφέρουμε στο ότι εμείς απειλούμαστε από ένα γείτονα, ενώ εκείνες δεν απειλούνται. Και γι' αυτό έχουμε τόσους εξοπλισμούς, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι δύσκολο να καταλάβεις από ποιον απειλείται το Βέλγιο ή η Πορτογαλία, παραδείγματι. Και για ποιο λόγο πρέπει το Βέλγιο ή η Πορτογαλία να δώσουν τόσο 100% του προϋπολογισμού τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν στις χώρες αυτές.
0: Βέβαια, πρέπει να πω ότι.
1: Κατοίκους, τι γίνεται.
0: Ενώ η Τουρκία επένδυσε σε αμυντικές βιομηχανίες όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Έχουμε δώσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια σε όπλα να αγοράζουμε από τους άλλους και φτιάχνουμε το πολύ πολύ να φτιάχνουμε κανένα φορτηγό.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι και εμείς προσπαθήσαμε να επενδύσουμε, αλλά όλα διαλύθηκαν εκεί στο τέλος του 1990, αρχές του 2000, όπου διαλύθηκε εντελώς. Υπήρχε το πρόβλημα από πριν με τον έντονο συνδικαλισμό, με δαπάνες που γίνονταν και πηγαίνανε στον κάδο των σκουπιδιών, αλλά μετά το 2000 τα παρατήσαμε όλα. Διαλύθηκε εντελώς η βιομηχανία μας. Είναι τότε που η Τουρκία έπεσε με τα μούτρα και έχει φτιάξει τώρα μια βιομηχανία που είναι η ενδέκατη σε εξαγωγές αμυντική βιομηχανία στον κόσμο.
0: Ναι. Ο κύριος Τραμπ τώρα παίζει και άλλο χαρτί, παίζει εσωτερικό χαρτί με τον ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω. Θέλω να πω, είδα χθες την κηδεία του Χαμενεϊ που είχε εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους να, εν πάση περιπτώσει, να θρηνούν για τον ηγέτη τους. Το μήνυμα είναι ότι όχι μόνο δεν χτύπησε το καθεστώς, αλλά το ενίσχυσε στο Ιράν.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Βεβαίως, ξέρετε, στο σιητισμό, στο σιητικό Ισλάμ, το θέμα του θρήνου για τον θάνατο έχει ιδιαίτερη σημασία πάντοτε. Υπάρχει και ολόκληρη τελετουργία γύρω από το θρήνο για το θάνατο του Αλή, του ηγέτη τους.
0: Ναι.
1: Και όταν είχε πεθάνει η προηγούμενη κηδεία ανώτατου σκεφτικού ηγέτη το 89, του Χομεϊνί, όχι του Χαμενεϊ, του Χομεϊνί, είχε καθυστερήσει 3 ώρες περίπου, διότι το πλήθος που υπολογιζόταν σε 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, είχε αρπάξει το φέρετρο, το οποίο κυκλοφορούσε από πλάτη σε πλάτη για πολλή ώρα μέσα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και χρειάστηκε παρέμβαση στρατιωτική για να μπορέσουν να το πάρουν και να το οδηγήσουν στον τάφο. Δηλαδή, είναι στο σιητικό Ισλάμ έντονο αυτό, πολλό δε μάλλον τώρα που το καθεστώς θέλει να δείξει ότι δεν είναι μόνο θρησκευτικό, είναι και συνεχιστικό καθεστώς.
0: Ήθελα...
1: Τα τελευταία βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει, ναι, οι Ιρανοί δείχνουν κοπέλες χωρίς μαντήλες, δείχνουν νεαρούς που θα τους λέγαμε hipsters να μιλάνε υπέρ του θρησκευτικού ηγέτη. Είναι ενδεικτικό αυτό πώς αλλάζει το καθεστώς. Δηλαδή, πρόσωπα που ποτέ δεν θα έβγαιναν προς τα έξω, τώρα εμφανίζονται να θρηνούν για τον μεγάλο θρησκευτικό ηγέτη που πέθανε.
0: Γιατί ακόμα και αν έχει αντίθετο στο καθεστώς, όταν κάποιος απ' έξω βομβαρδίζει τη χώρα σου, αναγκαστικά πηγαίνεις με την ηγεσία της χώρας σου, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αυτό που έλεγα την αρχή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Εάν επετίθεται η Τουρκία στην Ελλάδα το 1974, εμείς τι θα λέγαμε? Α, τι ωραία που μας βομβαρδίζουν οι Τούρκοι διότι εμείς έχουμε χούντα. Πώς? Προφανώς θα καθόσουν να πολεμήσεις. Αυτό έγινε και στην προηγουμένη περίπτωση στο Ιράν. Είδαν τη χώρα τους να καταστρέφεται. Και συντάχθηκαν με την εξουσία, έστω και αν δεν τους αρέσει.
0: Απ' την άλλη μεριά, βλέπω ότι η Ευρώπη αγκαλιάζει την Τουρκία με κάθε τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω. Δεν τήρησε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Απειλεί την Ελλάδα. Κατέχει τη μισή Κύπρο. Στήριξε το Ιράν. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία...
1: Στηρίζει τη Χαμάς.
0: Ναι,
1: είναι χώρα η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αστάθειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή με την επιθετική της συμπεριφορά.
0: Δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει βάλει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης στη φυλακή.
1: Δηλαδή... Έβγαλε απόφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάλεσε την Κάλλας να πάει να πει στον Ερντογάν αυτά ακριβώς τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που ξέχασε να πει η Κάλλας στον Ερντογάν.
0: Πρέπει να πω ότι, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, ότι την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κάλλας μαζί με άλλους επιτρόπους, νομίζω μετανάστευσης και δεν θυμάμαι ποιον άλλον, και διεύρυνσης, είχε πάει στην Τουρκία και έκανε συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν για να συζητήσουν τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
1: 5 μέρες πιο πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε βγάλει ψήφισμα στο οποίο καλούσε την Κάλλας να πάει να πει στον Ερντογάν τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, τι γίνεται με τον Ιμάμογλου, τον δήμαρχο που είναι μέσα στη φυλακή, τι γίνεται με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που το έχει κλείσει ο Ερντογάν κατ' ουσίαν, τι γίνεται με το Κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδος, τι γίνεται με την Κύπρο, τι γίνεται με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Τα είχε γράψει, ήταν 5 μέρες πιο πριν.
0: Άρα
1: Κάλλας δεν είπε τίποτα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω, επειδή η Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρή αμυντικά, η Ευρώπη ουσιαστικά της στείνει χέρι φιλίας και θέλει να προχωρήσει μαζί της.
1: Αυτή είναι η τάση η οποία υπάρχει αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και μετά από αυτές τις ημέρες, μετά από 3-4 εβδομάδες, αλλά η τάση που υπάρχει σήμερα είναι αυτή. Και άμα διαβάσετε για τα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού τύπου, όλοι λένε τι απαραίτητο σύμμαχος είναι η Τουρκία. Και μάλιστα έχει πάει και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα στην Τουρκία να συναντήσει τον Ερντογάν και να συνομιλήσουν για την αξία της Τουρκίας.
0: Κάτι
1: που πριν από 4 χρόνια θα ήταν αδιανόητο, διότι η Τουρκία ήταν το μαύρο πρόβατο που παραβίαζε, δεν εφάρμοζε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο Ερντογάν επισκέπτεται τον Πούτιν. Η Τουρκία χρησιμεύει ως ασφαλές καταφύγιο των Ρώσων που θέλαν να φύγουν από τη Ρωσία και να μην έχουν κυρώσεις και να έχουν τις εταιρείες τους στην Τουρκία. Ήταν το μαύρο πρόβατο.
0: Ναι. Άρα υπάρχει κίνδυνος από αυτή την σύνοδο σήμερα να βγει η Τουρκία ακόμα περισσότερο ενισχυμένη, να βγει ας πούμε σε ρόλο περιφερειακής υπερδύναμης.
1: Η Τουρκία επιδιώκει να υπάρξει ρητός χαρακτηρισμός μέσα στο ανακοινωθέν ότι είναι στρατηγική σύμμαχος. Στο σχέδιο ανακοινωθέντος που διέρευσε χθες τον τύπο δεν υπάρχει τέτοια αναφορά, αλλά μπορεί να προσπαθήσει να το βάλει την τελευταία στιγμή και μάλιστα να εξηγεί ότι στρατηγικό σύμμαχος είναι διότι συνορεύει, είναι κοντά στη Ρωσία και είναι και στην εύσραυστη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι.
1: Θα το προσπαθήσει να το κάνει. Δεν ξέρουμε αν θα το πετύχει, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Αλλά από πλευράς ρητορικής σίγουρα θα ακούσουμε πολλά.
0: Να τελειώσουμε γι' αυτό. Να πω ότι θυμίζω ότι παράλληλα η Τουρκία μαζί με το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Κατάρ, έτσι προσπαθεί να φτιάξει μια συνεργασία ασφαλείας στην περιοχή.
1: Ένα πόλο ασφαλείας.
0: Αντιτίθεται στο Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό οφείλεται βεβαίως και στο ότι τα κράτη αυτά βλέπουν με δυσαρέσκεια τα όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν με το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή βλέπουν ότι η κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να είναι άσχημη. Το Ισραήλ κατέχει εδάφη αυτή τη στιγμή στο Νότιο Λίβανο και αντιλαμβάνονται ότι και οι λαοί των χωρών τους θέλουν μια πιο σκληρή στάση.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, περιμένετε ο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα να περάσει αμέσως μετά τη σύνοδο και να έχουμε προκλήσεις και ένταση το επόμενο διάστημα στο Αιγαίο?
1: Ο νόμος, οι Τούρκοι είπαν θα το πάνε το φθινόπωρο, εκτιμώ ότι θα πάει το φθινόπωρο. Δεν νομίζω ότι θα το πάνε πιο πριν. Αν το πάνε πιο πριν, ναι, όντως θα έχουν διάθεση για προκλήσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει πιο πριν. Αλλά και να ψηφιστεί ο νόμος επί του πεδίου δεν σημαίνει αυτομάτως ένταση. Για να υπάρξει ένταση, θα πρέπει να υπάρξει πρώτα να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή να βγουν τα προεδρικά διατάγματα. Και στη συνέχεια, αφού βγουν τα προεδρικά διατάγματα που θα βασίζονται στο νόμο, θα πρέπει να στείλει ο Ερντογάν τα πλοία, παραδείγματι. Θα χαρακτηρίζει μια περιοχή, πώς το λένε, καταφύγιο αλλιευτικό. Και θα απαγορεύει το ψάρεμα. Εκεί, όταν θα πάνε να μπουν τα ελληνικά αλλιευτικά, θα πρέπει να μπουν τα τουρκικά πλοία για να τα εμποδίσουν. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο.
0: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Συρίγο.
1: Εγώ, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Ήταν ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου. Πριν διαφημίσει, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι ένα ισχυρό διεθνές πανεπιστήμιο, δημόσιο πανεπιστήμιο της Βρετανίας, με ιστορία 77 ετών. Έχει πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα το πτυχίο του. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτες των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωση σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
0: Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο βλέποντας ότι το κόμμα της κυρίας Κριστιανού τώρα βρίσκεται στο 6,6%. Θυμάστε ότι όταν το εξήγηλε, όταν το ίδρυσε, όταν το ανακοίνωσε, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που δείχνανε 15%, 20%. Η κυρία Καρισιανού ήταν πολύ συμπαθή στο Πανελλήνιο για την προσωπική της τραγωδία στα Τέμπη και για την προσπάθειά της, εν πάση περιπτώσει, να λάμψει η αλήθεια μετά το τραγικό δυστύχημα. Δεν είναι εύκολο να ιδρύσει ένα κόμμα, έτσι, γιατί καταρχήν πρέπει να ξέρεις τα θέματα και μετά από την ώρα που το ιδρύεις, οτιδήποτε λες περνάει από το μικροσκόπιο της κοινής γνώμης. Και είναι απίθανο να πεις στον κόσμο ότι ξέρεις τα θέματα όταν δεν έχεις ασχοληθεί με αυτά. Λοιπόν, κάθε φορά που η κυρία Καρισιανού βγαίνει και κάνει κάποιες δηλώσεις, βλέπουμε όχι μόνο να πέφτει στις δημοσκοπήσεις, αλλά και ανθρώπους που έχει δίπλα της να φεύγουν. Απλώς να αναφέρω ότι δύο τελευταίες δηλώσεις που πέσανε στην αντίληψή μου, η μία αφορούσε την φωτιά στο Ωραιόκαστρο, την οποία την συνέδεσε με συμφέροντα που θέλουν να τοποθετήσουν στην περιοχή ανεμογεννήτριες, μόνο που η φωτιά αποδεδειγμένα ξεκίνησε από έναν ηλικιωμένο που τα είχε πιει και έκανε σπινιαρίζεμα, τα μπάντες που τα λέγαμε, και ξαφνικά πετάχτηκε ένας πινθήρας από τα λάστιχα και πήραν φωτιά τα χόρτα. Και από εκεί ξεκίνησε φωτιά. Καμία σχέση με συνωμοσιολογία και, εν πάση περιπτώσει, ανεμογεννήτριες. Χθες η κυρία Καρισιανού είπε ότι η Ελλάδα, για να απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις, θα πρέπει να πάει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, παντού. Δηλαδή, να κάνει πόλεμο ουσιαστικά με την Τουρκία. Θυμίζω ότι από το 1995 η Τουρκική Εθνοσυνέλευση έχει πέρασε ένα νόμο ο οποίος λέει ότι αν η Ελλάδα πάει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, τότε αυτό είναι αιτία πολέμου, κάζους μπέλι. Λοιπόν, εντάξει, τουλάχιστον για θέματα τα οποία είναι τόσο σοβαρά, θα πρέπει όταν μιλάει η κυρία Καρισιανού να είναι λίγο πιο προσεκτική. Εθνικά θέματα. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
19: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
20: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
22: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
21: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
23: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
24: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
23: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
24: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
23: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
24: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
23: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
25: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
23: Σιγά μη τα άφηνα.
25: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
26: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
6: Ford,
7: Opel
6: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
27: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
27: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
28: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
29: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
30: Οι βουλοί έχουν σημαντική καθυστέρηση, κυρίως η δεύτερη, η Βασιλής Σοφίας, και δευτερευόντως η Σταδίου, που έχει σημαντικές βραδιπορίες. Από εκεί και πέρα, τις δύο εθνικές προσέχουμε και συγκεκριμένα τα ρεύματα εξόδου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η άνοδος της Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της Κηφισού, από την περιοχή του Ρέντι μέχρι πάρει την λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχιού ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα θα σας καθυστερήσει, θα ανοίξει ο δρόμος μετά την Ιερά Οδό και θα ξανακλείσει στις Τρεις Γέφυρες μέχρι να φτάσετε στη Νέα Χαλκιδόνα. Δεν είναι ακόμα ισχυρά μποτιλιαρίσματα όμως, όπως και στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, μόνο στο ύψος του Σκαραμαγκά προς το παρόν έχετε σημαντικές βραδυπορίες και ισχυστού πλησιάζει σιγά σιγά το χιλιόμετρο αραιού μποτιλιαρίσματος, Σπύρο.
0: Ναι, επειδή μπήκε Ιούλιος πια, μήπως πήρε το αυτί σου αυτή η παλιά παραλιακή ανάνοιξε?
30: Όχι, δεν έχει ανοίξει. Το παρακολουθώ. Αλλά υποτίθεται πως αυτό το μήνα, τώρα τον Ιούλιο, θα ανοίξει. Βέβαια. Σύμφωνα με τη νέα παράταση.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Και θα ξεκινήσουμε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκεί όπου αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για τη Συμμαχία, σημαντικές αποφάσεις για τον προσανατολισμό της Συμμαχίας και ακόμη πιο σημαντικές αποφάσεις και συμφωνίες για τα εξοπλιστικά. Και κάπου εδώ μπαίνει ο παράγοντας Τουρκία, Ερντογάν και Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή τη στιγμή αναμένεται να κατέβει από τις σκάλες του αεροσκάφους, το οποίο έχει προσγειωθεί στην Άγκυρα. Σε απευθείας μετάδοση βλέπουμε το Air Force One, το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος, να έχει κατέβει σκάλα. Η φρουρά του προέδρου, οι σωματοφύλακές του, έχει στρωθεί το χαλί, οπότε από στιγμή στη στιγμή θα κατέβει. Έχει φτάσει δηλαδή ο Τραμπ και πηγαίνει, όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος, με δώρα στα χέρια για τους Τούρκους. Τα ρεπορτάζ πλέον λένε πως είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμη και ανακοινώσεις και για τους κινητήρες, αυτό μοιάζει σχεδόν δεδομένο, για τους κινητήρες των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών ή και τα F-35 που θέλει η Τουρκία, τονίζοντας ωστόσο οι αναλυτές πως υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου βγαίνει ανοιχτά πια με δημόσιες τοποθετήσεις και λέει πως η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα F-35, θα αλλάξουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνει. Θα έχουμε απαντήσεις τις επόμενες ώρες σε όλα αυτά τα θέματα. Σε λίγο θα πάμε στην Άγκυρα, στο Μανώλη Κωστίδη, βρίσκεται και εκεί και ο απεσταλμένος του Sky, ο Σταύρος Ιωαννίδης, να δούμε και την ατζέντα της ελληνικής πλευράς. Ο Πρωθυπουργός έχει φτάσει και ελληνική αποστολή στην Άγκυρα, αφού πρώτα μας δώσει το κλίμα από τις ΗΠΑ ο Μιχάλης Ιγνάτιου.
8: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας Your Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος. Και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από τέσσερις αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι τέσσερις αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει η Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου είναι να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο που βάδισε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερντογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερντογάν και να στείλει
9: τους 400
8: στείλει στη Μόσχα.
0: Εκτός από τα εξοπλιστικά, στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει σε λίγη ώρα, θα έχει διάρκεια 2 ώρων αυτή η συνάντηση. Εδώ πρέπει να αφαιρέσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί θα υπάρχουν στη μέση και μεταφράσεις. Στη συνάντηση αυτή, λοιπόν, εκτός από τα εξοπλιστικά, θα τεθούν τα ενεργειακά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα F-35, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους κινητήρες που θα μπουν στα πολεμικά της αεροσκάφη. Θέλει να αναδειχθεί σε βασικό παίχτη στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Θέλει να πουλήσει στους Ευρωπαίους αμυντικά συστήματα, θέλει να αγοράσει από την Ευρώπη αμυντικά συστήματα, όπως το γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP, ενώ εξετάζεται η συνεργασία με τους Γάλλους και σε ό,τι αφορά τα drone Bayraktar με ηλεκτρονικά συστήματα γαλλικής εταιρείας, γαλλικής τεχνολογίας. Εδώ μπαίνει η σφήνα από το Ισραήλ, που λένε οι αναλυτές ότι το εβραϊκό λόμπι προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποτρέψει την πώληση των F-35 και ελληνικού ενδιαφέροντος αυτές οι εξελίξεις. Το σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
9: Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29 και θα εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Εμείς δεν υποτιμούμε τίποτα, γι' αυτό και αντιδρούμε κάθε φορά που πρέπει να αντιδράσουμε, όταν μπορούμε να αντιδράσουμε και όπως πρέπει να αντιδράσουμε.
0: Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής μεν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εδώ με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Action 24.
10: Τώρα εδώ δεν θα μπορούσε ο πλανητάρχης να δώσει μια υπόσχεση για τα F-35 ή να δεσμευτεί για τα F-35 πολύ περισσότερο, αν δεν πάρει κάτι από την Τουρκία, που εν προκειμένου είναι η απόσυρση των S-400 από την τουρκική επικράτεια.
11: Πιθανόν ρητορικά να γίνουν κάποιες δηλώσεις, αλλά δεν έχουν αντίκρισμα στο βαθμό που η Τουρκία δεν απαλλάσσεται από τα S-400. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να πάρει η Τουρκία αντικειμενικά F-35. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτα άλλο πέραν των F-110 στο χέρι.
0: Και δύο στοιχεία ακόμα που νομίζω θα μας δώσουν το κλίμα που διαμορφώνεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έχουν προηγηθεί δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, του κ. Ρούτε, που λέει ότι το ΝΑΤΟ ήδη επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από όσα κάνει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού. Και επειδή θα μιλήσουν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι οι Ρώσοι αποκάλυψαν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, λίγες ώρες δηλαδή πριν τη μετάβαση Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνομίλησε με τον Πούτιν. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν πριν τη Σύνοδο.

0: Ιωαννίδη και Σταύρου Ιωαννίδη, οι οποίοι βρίσκονται στην Άγκυρα να μας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες και το κλίμα. Από στιγμή σε στιγμή θα κατέβει και ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Έχει ήδη φτάσει το Air Force One που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα και αναμένουμε να τον δούμε κιόλας να κατεβαίνει τις σκάλες του αεροπλάνου και θα έχει και τη συνάντηση σήμερα με τον Ερντογάν. Έχει πλούσιο παρασκήνιο ήδη για αυτή τη συνάντηση ο Μάνολης Κωστέτης, οπότε σε λιγάκι θα τον έχουμε μαζί μας. Μέχρι τότε. Καθημερινότητα. Κεφάλαιο καθημερινότητα και τι άλλο από το Γολγοθά, τον καθημερινό Γολγοθά στους δρόμους της Αθήνας με το μποτιλιάρισμα και την προσπάθεια για παρκάρισμα. Μία εφαρμογή, να μου πείτε, λύνει το θέμα? Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να διευκολύνει κάποιους. Είναι μία εφαρμογή των Δημοαθηναίων. Το τι ακριβώς κάνει αυτή η εφαρμογή, πώς λειτουργεί, Βάσια Γκανάρα. Γεια σου, Βάσια.
1: Ερισπύρο, βρισκόμαστε στο Παγκράτη, που όσοι οδηγούμε στους δρόμους της Αθήνας ξέρουμε ότι η περιοχή του Παγκρατίου είναι μια περιοχή αρκετά δύσκολη για να βρει κάποιος θέση στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και σε αυτήν εδώ την περιοχή δοκιμάζεται η νέα αυτή εφαρμογή, το Parkout, που φιλοδοξεί να κάνει ευκολότερη την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί τώρα αυτή η εφαρμογή? Η εφαρμογή λειτουργεί με τη συμμετοχή των ίδιων των χρηστών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Καθώς όταν κάποιος πρόκειται να αποχωρήσει από μια θέση πάρκινγκ, πρέπει να το δηλώσει μέσα από το κινητό του στην πλατφόρμα. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται σε άλλους χρήστες που εκείνη τη στιγμή αναζητούν θέσεις στην ίδια περιοχή και πολύ εύκολα και γρήγορα γίνεται η αλλαγή στην θέση στάθμευση. Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος που ξοδεύουν οι οδηγοί κάνοντας κύκλους στα στενά, αυτή η ταλαιπωρία που όλοι βιώνουμε καθημερινά. Και φυσικά φιλοδοξεί να συμβάλλει και στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης αλλά και των ερχομπών ρήπων. Η εφαρμογή, να πούμε ότι διατίθεται δωρεάν.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν έχει συνδρομή, έτσι?
1: Δεν έχει συνδρομή. Ναι. Είναι και για iOS συσκευές και για Android. Και προς το παρόν λειτουργεί σε γειτονιές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ειγχόμενης στάθμευσης όπως και εδώ στο Παγκράτη. Κλείνοντας, να σου πω ότι στη δεύτερη κιόλας μέρα λειτουργίας της έχουν κατεβάσει συγκεκριμένη εφαρμογή περισσότερα από 1.000 άτομα και έχουν γίνει 200 παρκαρίσματα με αυτόν τον τρόπο. Το σημαντικό όμως για να λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή είναι να αγκαλιαστεί από τους ίδιους οδηγούς. Δηλαδή να έχουν συνέπεια όταν αφήνουν, αλευθερώνουν μια θέση της στάθμευσης, να τον δηλώνουν για να μπορέσουν οι άλλοι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να βρουν πιο γρήγορα πάρκινγκ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γανάρα ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για το πώς θα λειτουργήσει, τι λένε οι πολίτες, τι είναι αυτή η εφαρμογή, το Parkout. Θα ακούσουμε τον κύριο Χαρλάφτη. Ο κύριος Χαρλάφτης είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία και την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
3: Έχουν κατεβάσει 1.000 συνδυμότες μας στην εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Βέβαια, θα μου πείτε, γιατί προσπαθώ να μπω στη σκέψη σας, ότι σε μια πόλη που γυρνάμε γύρω-γύρω τους δρόμους, περιμένοντας να ξεπαρκάρει κάποιο αυτοκίνητο, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια εφαρμογή που όταν εγώ ξεπαρκάρω το αυτοκίνητό μου, μπαίνω, δηλώνω ότι είναι ελεύθερη και σε χρόνο ντετέ, δηλαδή πριν καν ξεπαρκάρω, ήδη βρίσκονται με αλάρμ 3-4 αυτοκίνητα και περιμένουν αυτά που πάρουν αυτή τη θέση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει για κάποιον που μπορεί να είναι σε μια απόσταση εύλογη από εκείνο το σημείο, διότι εγώ ξεπάρκαρα και όταν φτάσει βεβαίως θα καταλάβει ότι η θέση έχει καταληφθεί. Δηλαδή σε μια πόλη, εν πάση περιπτώσει αυτό θέλω να πω, που πλέον δεν χωράμε, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι τέτοιες εφαρμογές, πλην όμως ίσως λειτουργήσει σε ένα βαθμό. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, που κατεβαίνει τις σκάλες του Air Force One. Έχει στρωθεί μπροστά του το χαλί και μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Sky στην Άγκυρα, μεταδίδουν.
4: Κόνα. Και εκεί στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται ο Ερντογάν.
0: Είναι ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Στέκονται απέναντι οι δύο ηγέτες. Ο Ερντογάν βάζει το αριστερό του χέρι στο νόμο του Ερντογάν. Φιλική φαίνεται η συζήτηση που έχουν αυτές τις πρώτες στιγμές, τα πρώτα δευτερόλεπτα που έχει κατέβει ο Τραμπ από το αεροσκάφος. Ο ίδιος ο Ερντογάν τον υποδέχθηκε βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, και έχουν μια

0: μικρή συζήτηση μπροστά στις κάμερες με χαμόγελα. Η γλώσσα του σώματος δείχνει πολύ φιλικό το κλίμα. Ο Ερντογάν μάλιστα άπλωσε τα χέρια και τον έβιασε από τους ώμους τον Τραμπ και έχουν γυρίσει προς τις κάμερες και δύο και χαμογελούν. Αρκετά φιλικό το κλίμα που εκπέμπει αυτή η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Θα περάσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας και θα επανέλθουμε στο θέμα. Επαναλαμβάνω, βρίσκονται εκεί και ο Μανώλης Κωστίδης και ο Σταύρος Ιωαννίδης προκειμένου να μας δώσουν πληροφορίες, ρεπορτάζ και παρασκήνιο από αυτό το θέμα. Εμείς θα κάνουμε αυτή τη στιγμή το άνοιγμα στα θέματα της πολιτικής. Έχουμε εξαιρετικά πυκνές εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, στα κόμματα της κεντροαριστεράς, με το κλίμα να είναι αρκετά ηλεκτρισμένο στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίας των οργάνων και των προειδοποιητικών βελών που έχουν εκτοξεύσει ήδη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Φάμελου, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Και από την άλλη βεβαίως έχουμε και κάποιες γκρίνιες εντός ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τόσο για δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σγουρός, όσο και για το θέμα με τον κύριο Φαραντούρη, δηλαδή την πρόσληψη της συζύγου του στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε σε όλα αυτά. Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο κυβέρνησης, συνεχίζουν να διατυπώνονται αιχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, μετά τα βίντεο του κύριου Σαμαρά, με τα οποία εκτόξευσε πειρά κατά της κυβέρνησης. Να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά σιγά σιγά. Θα μας βοηθήσει σε λίγο και ο Αντώνης Ατζολέτος για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Καταρχάς είχαμε τον κύριο Κατρίνη. Ας αρχίσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος άφησε εχμές κατά του κυρίου Φαραντούρη για το θέμα της πρόσληψης της συζύγου του. Ήταν στην ΕΡΤ ο κύριος Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα.
2: Ναι.
1: Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
0: Για να απαντήσει μέσα από το Open σήμερα ο κύριος Φαραντούρης.
3: Στη συγκεκριμένη περίπτωση βγήκε μία πρόσκληση προς στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Η κυρία Ιβάζογλου λοιπόν κατέθεσε τα χαρτιά της, επελέγησαν υπηρεσιακά και νόμιμα για να στελεχώσουν μια κρίσιμη υπηρεσία.
0: Αυτό είπε ο κύριος Φαραντούρης. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία, επαναλαμβάνω, σε ένα άλλο επίπεδο, για ένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους σε ό,τι αφορά τον κύριο Σγουρό. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε στο ΠΑΣΟΚ, πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να φύγει από αυτόν τον κύκλο της εσωστρέφειας. Ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok.
4: Θυμάστε τι απαντούσαν στις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης?
5: Όταν ήταν επαναδιαπραγμάτευση στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο Μανώλης λέει ότι δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει.
7: Από τον πρώην ΟΕΚ.
8: Σε αναπτυξιακή τράπεζα.
4: Τελικά όμως το αναθεώρησαν 4 φορές. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα είχε χαμένη.
0: Ήταν για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το θέμα δηλαδή που είχε καταθέσει και την επερώτηση στη Βουλή. Εκεί επικεντρώνει την κριτική του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι στο στούντιο μαζί μας, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Προσπάθησα να συνοψίσω λιγάκι τις εξελίξεις ό,τι αφορά την κεντροαριστερά. Δηλαδή, ναι, από τη μία έχουμε στο ΠΑΣΟΚ εχμές από στελέχη κατά Σγουρού, εχμές από στελέχη κατά Φαραντούρη για την υπόθεση της συζύγου του και απαντήσεις. Και από την άλλη έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ με πιο οξείς βεβαίως χαρακτηρισμούς και αναμένα κοιτά αίματα, πολλές βολές κατά Φάμελου.
2: Ναι,
0: θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
2: Είναι πολύ μεγάλη κινητικότητα. Στο ΠΑΣΟΚ δυστυχώς για εκείνο τα αυτογκόλ συνεχίζονται. Δηλαδή εκεί που πάνε λίγο να ηρεμήσουν από τον Χαριδούκα, ναι, και τις δικές του αναφορές που ενοχλούν πολλές φορές τη Χαριλάου Τρικούπη, ήρθε ο Γιάννης Γουρός χθες να βάλει πάλι το θέμα του συνεδρίου, πάλι τη Νέα Δημοκρατία, πάλι αλλαγή απόφασης. Και βγαίνουν σήμερα όλα τα στελέχη και λένε είναι προσωπική το άποψη. Εμείς δεν αλλάζουμε, έχουμε, ναι, συνεδριακή απόφαση. Τώρα, όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη, δεν αφισβητεί κανείς ότι αυτό που έγινε είναι καθόλου ανώμινο. Απλώς υπήρχε αυτή η αναφορά, για παράδειγμα, του κυρίου Κατρίνη, που λέει θα πρέπει να προσέξει, θα πρέπει, ναι, να το διαφυλάξει και ο ίδιος για την παράταξη, για τον ίδιο.
0: Το ότι δεν είναι παράνομη η απόφαση το λένε και κυβερνητικά στελέχη.
2: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, και τα προσόντα της συζύγου, ναι, άλλωστε είναι υπέρ αρκετά. Απλώς φαίνεται και εκεί υπάρχει μία γκρίνια, μία μουρμούρα αχρίαστη αυτή την περίοδο για το Πασόκ. Τη στιγμή που θέλει, είδαμε και το νέο σποτάκι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θέλει να πάει μπροστά, θέλει να δείξει ότι δεν έγινε καλή διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση και εμείς θα το κάναμε διαφορετικά, με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες όλες. Καλά, τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει.
0: Μισό. Πριν το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο ντέρμπι Γεωργιάδη Τσίπρα. Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Action και είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Για να το απαντήσει η κυρία Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα.
7: Αυτό το είδος οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους ακριβώς σε αυτή τη βάση. Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μια κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
0: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες για να δούμε και το πολιτικό περίβλημα. Κατά την εκτίμηση μου, αλλά εσύ βεβαίως. Είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν με αφορμή αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή την τρομοκρατική ενέργεια και το θάνατο της γυναίκας. Και τώρα έχουμε τον Γεωργιάδη πάλι που βγαίνει πολύ προωθημένα κατά του Τσίπρα. Φαίνεται πως βλέπουν ότι αυτός είναι ο αντίπαλος πια.
2: Ναι, ναι, και όταν και η τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε της προράτα έδειξε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό 28 τον Μητσοτάκη, 18 τον Τσίπρα, το δίπολο έχει σχηματιστεί πλέον. Οπότε,
0: με κάθε αφορμή θα βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τόνοι και θα να στοχοποιείται Τσίπρας.
2: Ναι, και αν βλέπουμε να ανεβαίνουν τόσο πολύ οι τόνοι τώρα, να τον κατηγορεί, να υπενθυμίζει, να μιλάει για χρηματισμό, για τους ποινικούς κώδικες που είχαν ψηφιστεί προεκλογικά, δεν είχε κλείσει η Βουλή. Βέβαια, απλώς να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι ο Σταύρος Κοντονής είχε πει τότε ότι αυτό που είχε γίνει ήταν ορισμός της διαπλοκής. Δεν είχε μιλήσει για χρηματισμό.
0: Ναι,
2: ο πρώην Υπουργός
0: Δικαιοσύνης. Ναι, σωστά, σωστά. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης δέχθηκε και εχμές από το κόμμα του, συγκεκριμένα από τον κύριο Μαρκόπουλο, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ήταν στο Μέγκα.
8: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές κρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα.
0: Ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρκόπουλου για το τένις που έπαιξε με τον Κασελάκη.
2: Και παρακάτω λέει, φανταστείτε να πάω εγώ να παίξω τάβλη με τον Πολάκη, με τον οποίο έχει διαφορές ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν σκληρή τοποθέτηση.
0: Με ενδιαφέρον καταγράφεται αυτή η διαφοροποίηση.
2: Μήπως έχουμε Άδωνη κάποια καινούργια γαλάζια κόντρα.
0: Αυτό είναι μπιφ. Αυτό δεν το συζητάμε. Να βγαίνει ο Μαρκόπουλος έτσι ξαφνικά και να το τη ρίχνει. Επειδή είπε Πολάκη. Παύλος Πολάκης στην Αυτεμπορική.
9: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας.
0: Τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το χώρο ρεπορταζιακά. Τι θα γίνει εκεί.
2: Τώρα, εδώ και η μειοψηφία είναι χωρισμένη, γιατί ο Παύλος Πολάκης βάζει υποψηφιότητα για αρχηγός. Με αυτό δεν συμφωνούν ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, που ήταν στην ίδια γραμμή το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι όντως, πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένα κόμμα προεκλογικά να θέτει θέμα αρχηγού και να μπαίνει σε διαδικασία εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, θα επιτείνει την εσωστρέφεια όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
0: Ναι, όχι, συμφωνώ με αυτό που λες. Πάω να κάνω ένα, όχι αντίλογο δηλαδή, να συμπληρώσω, αλλά είναι και πρωτοφανές κιόλας από την άλλη, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω καμιά πλευρά. Τώρα εγώ να υποστηρίζω πολλά και δεν, αλλά είναι πρωτοφανές.
2: Αλλά θα το κάνεις.
0: Ναι, γιατί από την άλλη φορά, από την άλλη πλευρά δεν είναι πρωτοφανές όμως μια ηγεσία κόμματος να λέει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα που αναμένεται να κατέβει σε εκλογές.
2: Εντάξει, βέβαια το άλλο κόμμα δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα, είναι το κόμμα του ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς εγώ δεν καταλαβαίνω, βλέποντας τις ισορροπίες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, εντάξει, θα ζητήσει ενδεχομένως τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ξέρω αν την έχει την πλειοψηφία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν την έχει.
0: Ο Πολάκης ή ο Φάμελος.
2: Ο Πολάκης. Θα πάρει την εντολή της Κεντρικής Επιτροπής που ενδεχομένως θα αλλάξει αυτό το Σάββατο σε σχέση με την απόφαση να την πάει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάπως μπλέκονται τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι κάνουν καλό στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δημοσκοπικά κινείται στο 1%.
0: Πάντως, όποια απόφαση και αν ληφθεί, Αντώνη, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αναμένεται και το γράφει στο ρεπορτάζ σου σήμερα, διαβάζω στην Καθημερινή, μία σειρά στελεχών, μην τα αναφέρω τώρα, τα γράφεις εσύ στην Καθημερινή, μία σειρά στελεχών να ακολουθήσουν τον δρόμο που πήρε Ζαχαριάδης και Καραμέρος, να παραιτηθούν. Είναι θεμητό αυτοί που ούτως ή άλλως έχει προαγγελθεί να φύγουν να συμμετέχουν σε εσωκομματικές διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή θα πάω εγώ να συμμετέχω σε μια απόφαση και την επόμενη μέρα πω εντάξει παιδιά, τώρα που ψήφισα για αυτή την απόφαση εγώ φεύγω?
2: Ναι, μα δεν θέλουν να συμμετέχουν αυτοί, δεν θέλουν κάποια εκλογική διαδικασία όλοι αυτοί. Ο Παύλος Πολάκης το θέλει αυτό. Τώρα όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή, η συγκεκριμένη που είναι υπέρ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τη συμπόρευση, θα πάνε να ψηφίσουν αυτό που πιστεύουν. Ότι εμείς, παιδιά, δεν πρέπει να κατέβουμε με ψηφοδέλτιο. Πρέπει να συμπορευτούμε με κάποιο τρόπο με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να είναι αποκρυσταλλωμένο. Γιατί η πλευρά του Παύλου Πολάκη είναι συγκεκριμένη. Θέλω αυτό. Οι άλλοι τι θέλουν?
0: Ναι, ναι.
2: Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, να το πούνε καθαρά. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα ακολουθούν κάποια βήματα? Θα φτάσουμε μέχρι τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, αν γίνουν τότε οι εκλογές? Ή αν γίνει το Σεπτέμβριο, θα πούνε τέλη Αυγούστου, παιδιά, εμείς κατεβάζουμε τα μολύβια, προσωρινά τουλάχιστον?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Ο Αντώνης νομίζω μας έδωσε σήμερα μια πολύ καλή εικόνα. Θα πάμε σε διαφήμισης και επιστρέφουμε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν
4: είναι. Κόσμος 96,5.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά.
8: Υδραυλικά.
7: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710 252 51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσει και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Επιστρέψαμε. Καταρχάς, για να μην νομίζετε ότι σας υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν τα υλοποιούμε, περιμέναμε και θα δούμε πώς θα πάει να συνδεθούμε και εμείς με τον Μανώλη Κωστίδη και τον Σταύρο Ιωαννίδη, αλλά οι τηλεοπτικές τους υποχρώσεις και η τηλεόραση δεν μας το επιτρέπει αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα πάμε. Στη συνέχεια, οι οποίοι συνάδελφοι Κωστίδης Ιωαννίδης βρίσκονται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάντως, νομίζω ότι τις βασικές δηλώσεις και ειδήσεις σας τις δώσαμε. Τραμπ έφτασε πριν από λίγο. Αυτή την ώρα προγραμματισμένη 2ωρη συνάντηση με Ερντογάν. Για αναλύσεις και δημοσιεύματα ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει F-35 και κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά. Να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί από όλα αυτά. Προς το παρόν, σε ένα θέμα το οποίο καίει όλα τα νοικοκυριά. Είναι το κόστος στέγασης. Είναι πια δυσβάσταχτη αυτή η ιστορία για το ελληνικό νοικοκυριό, εκεί όπου έχουν φτάσει τα ενοίκια. Το λέτε εσείς.
0: Έχεις ξεκινήσει να ψάχνεις σπίτι?
15: Όχι ακόμα, αλλά ξέρω ότι θα είναι δύσκολο.
16: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
15: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
17: Δεν δίνει το παιδί σαφώς, γιατί το παιδί σπουδάζει, οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το ενίκιο. Εντάξει, δύσκολα είναι, δεν είναι τίποτα εύκολο την εποχή μας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να σπουδάσει το παιδί.
18: Παιδιά, έψαχνα προχθές από περιέργεια, έτσι, και έδωρπα, εγώ μείνω για Παρασκευή και έψαχνα νίκια, τώρα ήταν 950 ευρώ, κάτι θεόμουρλα πράγματα.
19: Δεν είναι πολύ δυνατόν αν δεν δουλεύω κι εγώ μια δουλειά για να βοηθήσω.
20: Είμαι πολύ τυχερή που τελείωσαν σχολεία και πανεπιστήμια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα όμως.
14: Κάτι θεόμουρλα πράγματα, αυτά όλα είναι που ακούσαμε. Είναι φωνές παιδιών, κάποιοι από αυτούς φοιτητές. Το ρεπορτάζ το έκανε η Έλενα Χελβατζόγλου. Εκείνη είναι η υπεύθυνη και η πέτεια για όσους ακούσαμε. Γεια σου, Έλενα μου. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Λίγο λοιπόν πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε πραγματικό πονοκέφαλο για χιλιάδες οικογένειες, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ενδεικτικά, στην Αθήνα, 7 στα 10 σπίτια κοστίζουν πλέον πάνω από 500 ευρώ, όταν μόλις το 2022 το ποσοστό αυτό ήταν 3 στα 10. Με απλά λόγια, μέσα σε λίγα χρόνια η αγορά έχει αλλάξει δραματικά. Ένα παράδειγμα τώρα, στην περιοχή του Ζωγράφου, μια κατακτητήνη στη δυτική περιοχή, το 2016 ένα διαμέρισμα 35 τετραγωνικών κόστιζε περίπου 200 ευρώ. Σήμερα, για το ίδιο ακίνητο, το ενίκιο κυμαίνεται από 400 έως 450 ευρώ. Σε σχέση με το 2017, τα ενίκια για μικρά φοιτητικά σπίτια έως 50 τετραγωνικά έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 75%. Οι λόγοι είναι πολλοί, γιατί στο κέντρο της Αθήνας δεν αναζητούν σπίτι μόνο οι φοιτητές, αλλά και οι εργαζόμενοι που μένουν μόνοι, νέοι άνθρωποι, ακόμη και όσοι μετά από μια αλλαγή στη ζωή τους επιλέγουν να ζήσουν μόνοι, δηλαδή μετά από κάποιο διαζύγιο, κάποιο χωρισμό, όπως μας λένε και οι μεσίτες χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση έχει απορροφήσει σημαντικό αριθμό ακινήτων, ενώ πολλά από τα διαθέσιμα σπίτια είναι ανακαινισμένα και πιο ακριβά. Η εικόνα είναι δύσκολη σε όλες τις περιοχές, ακόμη και στα δυτικά προάστια. Τα μισά σπίτια ξεπερνούν τα 500 ευρώ, ενώ στα βόρεια προάστια 9 στα 10 κοστίζουν πάνω από αυτό το ποσό, πάνω από 500 ευρώ. Άρα δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που πλέον αναγκάζονται είτε να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους, είτε να αναζητούν κατοικία πολύ μακριά από το πανεπιστήμιο. Και σε πολλές περιπτώσεις το κόστος στέγασης επηρεάζει ακόμα και την επιλογή της σχολής.
14: Ναι, οπωσδήποτε, και είναι ένα επιπρόσθετο βάρος και για την οικογένεια που προσπαθεί ούτως ή άλλως να τα βγάλει πέρα. Και τώρα έρχεται ακόμη μια δαπάνη που είναι υπέρογγη. Δηλαδή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα Χελβατζόγλου, το ρεπορτάζ της για το κόστος στέγασης, με έμφαση στα αυτά τα μικρά διαμερίσματα τα οποία ψάχνουν αυτή την περίοδο φοιτητές, προκειμένου να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα, αλλά με τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά αυτό το πράγμα δεν παίζεται. Ο κύριος Θέμης Μπάκας, Μεσίτης.
22: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον στο κέντρο της Αθήνας δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό. Ο κράτος βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας κράτος ο οποίος και αυτός έχει ουσιαστικά πάρει ένα κομμάτι των ακινήτων.
14: Την ίδια στιγμή εντείνονται και οι έλεγχοι. Ακούσατε την Έλενα Χελβατζόγλου και τις εκτιμήσεις των μεσητών ότι το Airbnb έχει διαδραματίσει, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δηλαδή έχουν διαδραματίσει ένα ρόλο σε ό,τι αφορά την αύξηση του κόστου στέγασης, έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα διαμερίσματα, βεβαίως όχι σε τέτοιο βαθμό όσο θα φανταζόμασταν. Αυτό λένε τα στοιχεία, αλλά σε μικρότερο πάντως έχει επηρεάσει. Ξεκινούν λοιπόν οι αρχές ελέγχους σε αυτά τα ακίνητα τα οποία βγαίνουν στις πλατφόρμες προκειμένου να δουν εάν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι. Η κυρία Σάντρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός, ήταν στο Άξιον.
1: Μιλάμε για 1500 ακίνητα και κυρίως θα ελέγξουν αν πληρούνται οι προδιαγραφές των ακινήτων σύμφωνα με την νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα λάβουν λοιπόν οι ιδιοκτήτες email, θα προγραμματιστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει έτοιμο το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα στείλει το φάκελο και εφόσον οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη, τότε ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί διοικητικά.
14: Τέτοια ώρα ήταν χθες που μιλούσαμε με τον Πάνο Γαρουφαλιά. Μας έλεγε βεβαίως τα νεότερα, τις εξελίξεις για τη δίκη, για την τραγωδία των Τεμπών. Εκεί έχουμε μπει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, δικονομικές. Δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη, αλλά στη ροή της συζήτησης μας είπε ότι ξέρετε κάτι. Να σας πω και για τα προβλήματα εδώ που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην Ήπεθρο, ο κόσμος στον κάμπο. Χαρακτηριστική περίπτωση μας λέει ενός ροδακινοπαραγωγού, ο οποίος προτίμησε να δώσει την παραγωγή του παρά να την πουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές. Και μας λέει μάλιστα καλό είναι να τον πάρετε και τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο ίδιος. Βγήκε ο ροδακινοπαραγωγός, βγήκε στον αέρα του Sky χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Δράκου και μίλησε εκεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ένα μικρό απόσπασμα είναι ο κύριος Φάνης Τραγάκης.
2: Ήθελα να δώσω διαφορετική αξία στο συγκεκριμένο προϊόν. Δεν ήθελα να δώσω μια τιμή απλά. Όσοι παρέλασαν από το κτήμα μου, ζητούσαν τιμές οι οποίες η τιμή παραγωγού στην τιμή του ραφιού του σούπερ μάρκετ, η διαφορά ήταν στο 700%. Μόλις το αντίκρισα αυτό, ότι εκείνη την ημέρα ήταν τιμή ημέρα σας. Είπα αρκετά ως εδώ. Πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά. Ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει. Η ακρίβεια στους καταναλωτές αυτή την ώρα βαράει κόκκινο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν.
14: Και είπε και άλλα πολλά, αξίζει δηλαδή να μπείτε. Εμείς για λόγους τώρα χρόνου μόνο ένα απόσπασμα, την απόγνωσή του, το αδιέξοδό του, αλλά και το τι κατάσταση επικράτησε στην αγορά εξαιτίας του Πάνου Γαρουφαλιά όλα αυτά. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ο Πάνης ο Τραγάκης, ροδακινοπαραγωγός από τη Γιάννου, είναι κορυφή του παγόβου, να αντιλαμβάνεστε. Γιατί έκανε κάτι πολύ απλό ο Πάνης, είπε ότι δεν μπορώ να δώσω σε θετικές τιμές από το προϊόν μου, δεν μπορώ να γίνω θύμα αυτών ολιοβοί κερδοσκοπούν, των μεθαζόντων δηλαδή. Άρα λοιπόν έρχονται επίτευξη, μαζεύουν από έξι στρέμματα από το χωράφι μου τα ροδάκινα και τα δίνουμε στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας. Μια εξαιρετική ενέργεια πραγματικά. Αλλά εδώ υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί, οι οποίοι προφανώς δυσκολεύονται να δώσουν το προϊόν, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές των ροδάκινων, μόλις λίγα λεπτά ανά κιλό. Όταν για να τα μαζέψουν μόνο, σας θυμίζω ότι μέχρι πριν είχαμε τον πόλεμο στο Ιράν. Με 1,80 πετρελαίο, αυτοί οι άνθρωποι μάζευαν παραγωγές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο το κόστος των φαρμάκων,
14: τα
3: λιπάσματα, είναι και το καύσιμο, το οποίο όταν μάζευαν την παραγωγή ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν ροδακινοπαραγωγοί και άλλοι οι οποίοι έχουν νεκταρίνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι τα δίνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς φτάνει ο καταναλωτής να τρώει 3 και 4 ευρώ.
14: Αυτό τώρα, να μιλήσουμε πραγματικές τιμές. Πόσο το δίνει ο Φάνης που ακούσαμε, πόσο το δίνει το κιλό τα ροδάκινά του και πόσο τα αγορά.
3: Όχι πάνω από 30 λεπτά είναι η απάντηση.
14: Όχι πάνω από 30 λεπτά. Και πόσο...
3: Θέλετε να δούμε πόσο είναι στο ράφι.
14: Ναι.
3: Νομίζω ότι είναι περίπου στα 3,5 τα 4 ευρώ. Περίπου όσο ήταν τα κεράφια.
14: Μάλιστα.
3: Και τα κεράφια είχαν πρόβλημα πριν. Τα βρίσκαμε 4,5 ευρώ την τελευταία σοδιά των κερασιών.
14: Ναι.
3: 4,5 ευρώ
14: και είναι σημαντικό αυτό που μας είπες. Δηλαδή, μην κοιτάει ο κόσμος τώρα που έχει ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Τη στιγμή που ο Φάνης και ο κάθε Φάνης ήταν στο αποκορύφωμα της παραγωγικής διαδικασίας, οι τιμές ήταν στο Θεό. Δηλαδή, εκείνος έχει καλλιεργήσει με υψηλές τιμές.
3: Ακριβώς και με πολύ ακριβό πετρέλαιο.
14: Ναι.
3: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Μάζεψαν τα φυτάρια, τα οποία είναι στις αποθήκες, και τους δίνουν οι έμποροι 18 με 20 λεπτά. Με τι μάζεψαν τα φυτάρια? Με πετρέλαιο 1,80 στις περιζολογικές μηχανές.
14: Ναι.
3: Το λέω λοιπόν αυτό και δεν βάζω τα υπόλοιπα που χρειάστηκαν μέχρι να φτάσουμε στο να μαζέψουμε το φυτάρι. Και μιλάμε για μια ποιότητα φυταριού το ελληνικό, το οποίο είναι χρυστάφι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε ειδικότεροι από εμένα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι πιέζονται με 18 και 20 λεπτά. Μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν όσπρια. Μιλάμε για ρεβίθια, μιλάμε για φακές. Είναι τώρα να τα αλωνίσουμε. Μου λέει έχουμε ανοιχτές τιμές. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα παιχνίδι.
14: Να σου πω πάνω. Πάνω, μην κλείσει, σε παρακαλώ. Μην κλείσει. Θέλω να ακούσουμε μαζί και θέλω να και εσύ να παρεμβαίνει, αν το θελήσει. Θέλω να ακούσουμε μαζί τον κοινό μα φίλο, τον Χρήστο Στρατουλάκο. Γιατί δεν είναι μόνο η ροδακινό παραγωγή, είναι και άλλοι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν θέματα. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στον Πάνο. Όντως είναι και άλλη παραγωγή. Να σας πω για παράδειγμα ότι εδώ όσον αφορά τη Δυτική Ελλάδα, την Αχαΐα και την Ιλία συγκεκριμένα, η παραγωγή καρπουζιού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, διότι η τιμή που τους έδιναν προκειμένου να πάρουν το καρπούζι είναι 7 λεπτά το κιλό.
14: 7 λεπτά.
4: Το κόστος μαζί με το μάζωμα είναι πάνω από 20. Για να κερδίσουν δηλαδή κάτι πρέπει να φτάσουν περίπου στα 30 με 35 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν τα έδωσαν, έχουν σαπίσει τα χωράφια τα καρπούζια και μιλάμε τώρα για τεράστιες εκτάσεις, κυρίως στη Δυτική Αχαΐα και στην βόρεια πλευρά της Ηλίας, όπου δεν τα έδωσαν. Και να σας πω κάτι για να καταλάβετε, πρέπει το καρπούζι να είναι έτοιμο σε 1, 2, 3, 4 το αργότερο μέρες να βγει από το χωράφι, να το μαζέψουν οι παραγωγοί. Και έτσι λοιπόν έχουν καθεί μεγάλες ποσότητες. Να σας πω ότι από ό,τι ρώτησα, γιατί υπάρχει αυτή η χαμηλή τιμή τους παραγωγούς εδώ στην περιοχή, μου είπαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από πολλές άλλες χώρες των Βαλκανίων, αλλά και την Πολωνία, όπου τα τελευταία χρόνια προχωρούν στην παραγωγή καρπουζιού, με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε αυτές τις εικόνες, τις πανετικές εικόνες, να παραμένουν στα χωράφια τα καρπούζια. Να σας πω ότι το ίδιο συμβαίνει σε μικρότερη έκταση και στο Πεπόνι, όχι στην κλίμακα του καρπουζιού, αλλά και εκεί υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις. Και το αρνητικό είναι που ρώτησα Σπύρο και πάνω τους παραγωγούς που κάναμε ρεπορτάζ χθες, αυτό που είπαν μας είπαν είναι ότι του χρόνου δεν θα καλλιεργήσουν, γιατί δεν νομίζουν ότι θα αλλάξει κάτι και θα έχουμε αυτή την εικόνα και πάλι.
14: Βέβαια, ξέρεις, Χρήστο, απευθύνομαι και στον Πάνο, σας ακούει ο Έλληνας καταναλωτής που βρίσκει τις τιμές στο Θεό. Εσείς μιλάτε για εξευτελιστικές τιμές στο χωράφι και σου λέει, πώς ανεβαίνουν οι ρημάδες μέχρι να τα αγοράσω εγώ?
3: Προσέξτε το παιχνίδι λίγο που παίζατε. Τον περασμένο Μάιο κάνουμε ροδάκινα στον Τύρναβο και σας παραπέμπω στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, όπου εκεί προφανώς είχαν ένα πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή, κάποια ροδάκινα βγαίνανε στραβά, τα οποία ήταν μη εμπορέσιμα, και τα υπόλοιπα τα παίρνανε την περίοδο της εγκομιδής με ανοιχτή τιμή. Ξαφνικά όταν τα μαζέψαν είχαν 30 λεπτά, δηλαδή τίποτα.
14: Ναι.
3: Έτσι κάνουμε.
14: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ Πάνο, ευχαριστώ Χρήστο. Να είστε καλά.
3: Καλό μεσημέρι.
14: Εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από τον Κάμπο, ο Χρήστος Στρατουλάκος με έλεγχο ρεπορταζιακό σε όλη την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε αυτές τις δύο συνδέσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται και στον πρωτογενή τομέα. Ευθύς αμέσως στην Κάτια Νιάκαρη, μην την έχουμε πολύ και περιμένει, η συνάδελφός μας, η αστυνομική μας διδάκτρια, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις. Τις κλήσεις της τροχέας. Δεν κάνω κάτι λάθος, έτσι, Κάτια? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σχεδόν όλους μας έχει σταματήσει κάποιο κλιμάκιο της τροχέας.
14: Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι.
5: Αρκετοί ίσως να έχουμε πάρει και κάποια κλίση. Τη γνωστή, με το ροζ
14: χαρτάκι.
5: Ανά τα χρόνια, το μπλοκάκι. Τώρα αυτό αλλάζει όμως, Σπύρο, γιατί πλέον αυτή η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά. Οι αστυνομικοί λοιπόν της τροχέας θα έχουν στη διάθεσή τους smartphones. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και μια δωρεά σήμερα 390 συσκευών. Έγινε και μια εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το πρωί για να γίνει η παρουσίαση. Όπου μέσω αυτών των συσκευών πια θα μπορούν να σταματάνε τον οδηγό, είτε αυτοκινήτου είτε δικύκλων, ακόμα και στα πατίνια σε δεύτερο χρόνο, να κάνουν έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο κάθε οδηγός έχει τα απαραίτητα έγγραφα ή αν είναι υπότροπος. Εφόσον διαπιστώσουν ότι έχει υποπέσει σε κάποια παράβαση, τότε θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του smartphone. Η κλήση θα πηγαίνει στο gov.gr και θα ενημερώνεται και μέσα στο κινητό του. Θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε οδηγός να κάνει ηλεκτρονικά την πληρωμή, αλλά και την ένσταση που ενδεχομένως να θέλει. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ακροάσεις διαζώσεις δεν γίνεται να καταργηθούν εντελώς. αυτό θα εξακολουθεί να υπάρχει, ναι, όπως πληροφορούμαστε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως αλλάζει όλη η διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε. Νωρίτερα ήμασταν και στην πλατεία σωμάτων με την τηλεόραση του Sky, ναι, και μέσω αυτής της διαδικασίας που σας περιγράφω διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός, τον οποίο σταμάτησαν οι αστυνομικοί της τροχιάς να του κάνουν έλεγχο, δεν φορούσε ζώνη. Ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν υπότροπος. Μάλιστα από προηγούμενο έλεγχο του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα, δεν το είχε μαζί. Το πρόστιμο που του υπευλήθη τώρα ήταν 2.350 ευρώ.
14: Ωραία καμπάνα.
5: Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα χρόνο. Του αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και οι πινακίδες για ένα μήνα. Δεν μπορούσε να οδηγήσει όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε πήρε κάποιον δικό του άνθρωπο να έρθει να πάρει το όχημα. Και από εκεί και πέρα θα οδηγηθεί και ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Οι έλεγχοι σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουν όμως να είναι αυστηροί. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η διαδικασία που θα ακολουθείτε θα είναι αυτή.
14: Ναι, ναι, ναι. Η μόνη σημείωση που θα ήθελα να κάνω είναι, επειδή μας είπες ότι θα έρχονται με SMS και mail και εσύ, επειδή το έχεις καλύψει ρεπορταζιακά πάρα πολλές φορές, οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την επικαιρότητα. Οπότε τώρα που θα βγει αυτό το θέμα, το επικαιρότητα, ότι θα στέλνετε με SMS, κλείς και τα λοιπά, να προσέχουν πολύ. Δεν είναι κάθε SMS που έρχεται και τους λέει έχετε κλείσει, πατήστε εδώ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
5: Ήδη γίνεται αυτό με τις έξυπνες κάμερες, να σου θυμίσω. Έχουμε καλύψει τέτοια
14: ρεπορτάζ. Έτσι, έτσι ακριβώς.
5: Και ήδη έχουν βγει και ενημερώσεις αντίστοιχες από την αστυνομία, γιατί αρκετός κόσμος την έχει πατήσει. Γιατί πρέπει να πούμε, Σπύρο, ότι αυτό που προανέφερες και εσύ, οι απατεώνες πάντα παρακολουθούν την επικαιρότητα. Βλέπουν τι είναι αυτό που παίζει,
14: έτσι,
5: για να το πω έτσι απλά. Και από εκεί και πέρα πατάνε σε αυτό και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες.
14: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, η Κάτια Ανιάκαρη. Και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
6: Το μεγάλο αίτημα λοιπόν της ασφάλειας καλύπτει και άλλα ζητήματα πλην της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Και αυτή είναι οδική ασφάλεια. Το προσωπικό της τροχέας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια.
14: Ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη από την παρουσίαση του θέματος. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Τι απαντά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Και ιστορική συμφωνία Καναδά-Γερμανίας για υποβρύχια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann van der Full απέρριψε την κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Τόνισε ότι η Γερμανία θα φτάσει το 3,5 του ΑΕΠ ως το τέλος της δεκαετίας, ενώ τόνισε ότι η χώρα ήδη δαπανά περισσότερο από πολλούς εταίρους της, παρά τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι η γερμανική συνεισφορά στο ΝΑΤΟ είναι αστεία. Μια μεγάλη αμυντική συμφωνία έρχεται να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα σε Ευρώπη και Καναδά. Η Οτάβα επέλεξε τη γερμανική TKMS για την αυπήγηση του νέου στόλου υποβρυχίων της σε μια συμφωνία που μπορεί να φτάσει τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ και η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αμυντική παραγγελία στην ιστορία του Καναδά. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ξεπέρασε τις 3.500 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα στην Κούβα, το ηλεκτρικό δίκτυο κατέρευσε για ακόμη μια φορά, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι. Πρόκειται για το 8ο γενικό blackout από τον Οκτώβριο του 2025. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
14: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στο Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες.
23: Χαίρετε.
14: Από ή και αν έκανε τηλέφωνα
23: ο Τραμπ.
14: το Βέλγιο καθάρισε.
23: Δεν, περιμένουμε μέχρι και τώρα. Εντάξει, βέβαια τώρα είναι στην Άγκυρα, βλέπω. Οπότε δεν μπορεί να ασχοληθεί με το Μουντιάλ.
14: Αλλά τώρα πουλάει, αγοράζει.
23: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με κάτω τα χέρια από το Βέλγιο 4-1 το τελικό σκορ και αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντίθετα, οι κόκκινοι διάβολοι πέρασαν στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσουν τους Ισπανούς, όπου σε ένα παιχνίδι όπου παραλίγο να μας πάρει ο ύπνος, παρότι ήταν μεγάλο στη θεωρία Ισπανία εναντίον Πορτογαλίας. Οι Φούριας Ρόχας κέρδισαν την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο με ένα 0 γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του Μερίνο. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτού του τεράστιου ποδοσφαιριστή, στα παγκόσμια κύπελα. Νομίζω θα μας λείψει, δεν νομίζω ότι σταματάει ακόμη από την Εθνική.
7: Μήπως θα δούμε και στο επόμενο Μουντιάλ έτσι όπως το πάει.
23: Στο Euro ίσως να τον δούμε. Στο Euro ίσως να τον δούμε σε δύο χρόνια. Αλλά έμεινε έξω ο Ρονάλντο, άδοξος αποκλεισμός. Ο ίδιος θα το ήθελε. Έκανε κάποιες περίεργες δηλωσούλες του τύπου ότι το Euro του 2016 για μένα είναι κάτι αντίστοιχο με το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει. Εν θερμό θεωρώ.
7: Ναι, βγήκανε
23: και αυτά. Σήμερα έχουμε Αργεντινή Αίγυπτος στις 7. Και στις 11 Κολομβία-Ελβετία για να προκύψει το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών.
7: Εγώ είμαι μέσα στις φάσεις ο Άγγλος. Εγώ είμαι Άγγλος.
23: Ναι, είσαι.
7: Με ποιο παίζω εγώ?
23: Εσύ παίζεις με Νορβηγία.
7: Ναι. Δύσκολο. Δύσκολο.
23: Και για να κλείσω πάρα πολύ γρήγορα, ναι, για το μπάσκετ είχαμε εξελίξεις. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Ίζακ Μπόγκα, τον Γερμανό διεθνή παγκόσμιος πρωταθλητής και Ευρώπης με την Γερμανία. Ένας παίκτης μπασκετμπολίστας τον οποίο ήθελε διακαώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα του. Θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί, όπως το ίδιο θα συμβεί και με τον Μπράγκου Μπαντιό, σημαντικές μεταγραφές για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθω από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έρχεται δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά τα παιδιά της αλλαγής. Κολοκυδάς Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά.
12: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
24: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
28: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
27: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
29: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
31: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
30: Άντε καλέ, εγώ.
31: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
30: Μα τι λες?
31: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
30: Ποια χαρτιά?
31: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
32: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
33: Time out για Θράκων.
34: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
33: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
34: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
1: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
0: Και όταν φεύγεις.
1: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι 3.
15: Ψήνεσαι για κλιματιστικό.
16: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
15: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
16: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
15: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
16: Τι ερώτηση.
15: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
16: Αυτό ξαναπες.
15: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
17: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
18: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
19: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
20: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: θέλω, θες. Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, I'm all right.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

0: ρυθμός 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας, η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Μαρκέτος.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
3: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε
3: προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

από την Κεφαλονιά.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιά.

πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελή από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διασκεδάσεις. Τερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας. Just bought a black

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.